0: στους 103,3. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Λατό FM στους 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

Λατό FM στους 103,3. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Λατό FM στους 103,3.

και σ' άφησα πουλί μου. Και σ' άφησα πουλί μου να φύγεις, μα φύγε μαζί το όνειρο της ζωής μου.

πρωί το γεια σου. Ένα πρωί το γεια σου, αφού νιώσα πρωτόγνωρες στιγμές.

μόνος μου. Όντε θα βγεις, Αριάννη? Όπα, ένα εκατομμύριο λουλούδια θα ξεράνει.

0: είναι 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
3: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 4 λεπτά μετά τις 6.
1: Καλημέρα σας, γεια σας και χαρά σας. Τι γίνεται?
0: Είμαστε καλά. 5η 3 Σεπτεμβρίου σήμερα. Τι είπατε?
1: 3 Σεπτεμβρίου.
0: Θα ξαναδώ στο Σεπτεμβρίου.
1: Θα τα ακούσουμε μετά. Θα τα ακούσουμε. Βέβαια.
0: Αυτά είναι. Λοιπόν, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Η δρόμη τώρα είναι άδειος. Έχετε ξεκινήσει, το αντιλαμβάνεστε. Ήρεμα όμως με τον γκάζι, γιατί είναι και τα κομμάτια, όπως θα πες, τα κομμάτια της στοχίας.
1: Κόμβος. Η επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος.
0: Ναι,
1: είναι στους δρόμους της Αττικής.
0: Είναι
1: 138 αστυνομικοί.
0: Καινούργιες κάμερες που κάποιοι βλέπουν ότι τις υποτιμάτε, δεν τις μετράτε. Θεωρείτε ότι τώρα τι είναι, αυτές είναι σαν τις άλλες εκεί δέρμα. Αυτές οι κάμερες όμως καταγράφουν παραβιάσεις. Παραβάσεις, όχι παραβιάσεις. Παραβιάσεις κάνουν οι Τούρκοι. Παραβάσεις. Και κάποια στιγμή έχω την εντύπωση ότι περνώντας από εκεί 1, 2, 3, 4, 5 φορές μπορεί να σας έρθει και το SMS από την τροχή. Άρα ψυχραιμία.
1: Και δεν θα είναι αυτή τη φορά spam, δεν θα είναι phishing.
0: Θα
1: είναι κανονικότατο.
0: Μπείτε εδώ.
1: Γιώργος Παγάνης.
0: Τροχουέα. Μπείτε εδώ.
1: Τροχουέα.
0: Παράβασης. Μπείτε εδώ. Θα είναι κανονικό. Λοιπόν, Κασιανή Βραχά. Και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 8, όπως συμβαίνει Δευτέρα με Παρασκευή.
1: Νίκος Σαμπρανίδης απέναντί μας, τον ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Όλοι εσείς στο www.papakirialfm.gr για τα email σας. 211-200-8200 αφήνετε τα μηνύματά σας.

0: Γιώργο.
1: Ορίστε.
0: Ανακοινώσαμε πρόγραμμα.
1: Ανακοίνωσε πρόγραμμα.
0: Ανακοινώσαμε πρόγραμμα, σου λέω.
1: Και μπράβο σου, αυτό θα το τηρήσει όλο τον χρόνο ή μόνο μέχρι τα, για το τέλος του 26. Αν δεν μιλάς για σένα.
0: Όχι, όχι. Λέω οι ηλικίες θέσεις παράταξη. Απλά λέω okay. Ανακοινώσαμε γιατί έχω σκοπό να τα επαναλάβω.
1: Θα τα επαναλάβεις.
0: Ναι, λοιπόν. Ο κύριος Τσίπρας χθες ανακοίνωσε το οικονομικό του πρόγραμμα. Το πρόγραμμα που θα εφαρμόσει εάν και εφόσον έχει την κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές. Κατώτατο μισθό στα 1000 ευρώ υποσχέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Να θυμίσουμε βέβαια εδώ, βέβαια τα 1000 ευρώ είναι 20 ευρώ πάνω από τα 980 που φημολογείται ότι θα το αναβάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Είναι σημαντικό όμως. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Αλλά είναι σημαντικό. Μισθολογικές αυξήσεις 300 ευρώ για εκπαιδευτικούς, 500 ευρώ για γιατρούς και νοσηλευτές. Επίδομα 500 ευρώ μηνιαίως στους φοιτητές που σπουδάζουν στα περιφερειακά πανεπιστήμια μακριά από τα σπίτια τους.
1: Πόσο είπαμε?
0: 500 ευρώ.
1: 500 ευρώ.
0: Για 10 μήνες το χρόνο όμως.
1: 500 ευρώ το μήνα.
0: Ναι.
1: Σύνολο 5.000.
0: Ναι.
1: 10 μήνες, 10.500, 5.000.
0: 5.000, ναι. Μείωση του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής και στα είδη υγιεινής. Αύξηση του μεταφορικού ισοδύναμου χωρίς να διευκρινίζει πόσο είναι για την ισιωτικότητα αυτό. Και όλα αυτά μαζί με κάποια άλλα τα υπολογίζει με καθαρό οικονομικό κόστος 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχει κάνει και άλλες προτάσεις βέβαια. Είπε ότι θα χτιστούν σπίτια μέσα σε μια τετραετία για να βοηθήσουν το στεγαστικό πρόβλημα. Αύξηση των επενδυτικών πόρων είπε επίσης. Επίσης τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας ότι αυτά τα έσοδα θα τα πάρει από έναν μηχανισμό που θα φτιάξει για τη δίκαιη φορολόγηση.
1: Πατριωτική εισφορά.
0: 1% στους ισχυρότερους οικονομικά Έλληνες. Την αύξηση του φόρου στα μερίσματα και τη φορολόγηση των τραπεζικών κερδών με το οικονομικό επιτελείο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης να υπολογίζει την απόδοσή του στα 2 εκατομμύρια ευρώ.
1: Εδώ τώρα μια σημειολογική παρατήρηση. Θυμάμαι τον Αλέξη Τσίπρα ως πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ το 2014 στη Θεσσαλονίκη που μιλούσε για αλληλεγγύη. Βγάζουμε τη λέξη αλληλεγγύη και στη θέση τη βάζουμε την πατριωτική εισφορά. Αυτή την οποία περιέγραψες συνοπτικά, αλλά αποτελεσματικά. Και μαζί με τα υπόλοιπα που είπες και μείωση ΦΠΑ και κατάργηση πανελλαδικών. Και τα υπόλοιπα.
0: Ναι, έχουμε και τις καταργήσεις των πανελλαδικών και άλλα μέτρα που είπε ο Αλέξης Τσίπρας ότι θα εφαρμοστούν. Έχει και τις αντιδράσεις του, εννοείται, και από το ΠΑΣΟΚ έχει ανακοίνωση και η Νέα Δημοκρατία. Πριν πάμε όμως να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
1: Για πάμε να πάρουμε μια γεύση, βέβαια.
2: Όλη η εξουσία σε λίγα χέρια και καμία ευθύνη με όνομα και επώνυμο. Αυτή η θλιβερή πραγματικότητα όμως έχει απομακρύνει τη χώρα μας από αυτό που ονομάζουμε ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και θα ρω πως αυτή η πραγματικότητα είναι που ορίζει ήδη το δίλημα των επόμενων εκλογών. Και το δίλημα είναι ένα. Διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Διαφθορά ή ενδυμότητα. Η βούληση της θρηπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού είναι μία. Να τελειώνουμε με αυτό το σάπιο σύστημα. Γι' αυτό και πιστεύουμε ότι η χώρα μας πριν απ' όλα χρειάζεται μία ηθική επανάσταση. Και αυτό σημαίνει τρεις λέξεις με πραγματικό περιεχόμενο. Διαφάνεια, έλεγχος, λογοδοσία.
1: Αυτό το απόσπασμα που μόλις ακούσαμε έχει να κάνει, νομίζω, με το βασικό σύνθημα του Άλεξη Τσίπρα και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης προεκλογικά. Είναι το δίλημα που το έβαλε, τον ακούσαμε να το βάζει. Διαφθορά ή εντυμότητα. Τώρα, αν το αφήγημα αυτό είναι έγκυρο σε όλες τις πτυχές, αυτό είναι ένα διαφορετικό ζήτημα. Βεβαίως και πολιτικά είναι ισχυρό, και ως αφήγημα και ως σύνθημα. Και στην πολιτική, βεβαίως, αυτή η διάκριση έχει την αξία της. Η ταπεινή μου άποψη είναι ότι πολύ καλά κάνει, επιλέγει από πού θα πάει δηλαδή, από πού θα χτυπήσει την κυβέρνηση. Αλλά είναι ένα αφήγημα ευάλωτο. Διότι η κυβέρνηση θα του βάλει ζητήματα, θα του βάλει θέματα στην πορεία προς τις εκλογές, τα οποία δεν έχουν απαντηθεί. Παράδειγμα, η αλλαγή του ποινικού κώδικα, παραμονές των εκλογών του 2019, με μία ήδη, είχαμε ήδη πάει στις κάλπες μία φορά. για τις ευρωεκλογές, το οποίο δεν έχει απαντηθεί επαρκώς. Παράδειγμα, η κατάτμιση του έργου της πατρών πύργου στην Πελοπόννησο, που δεν έχει απαντηθεί επαρκώς. Και άλλα παραδείγματα πάρα πολλά. Ο ΠΚΠ, τεχνική λύση, θυμίζω τεχνική λύση, μπορεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να έπιασε και πολύ καλά, έκανε δεκάδες περιπτώσεις από το 2021 και μετά, αλλά θυμίζω ότι ενισχύθηκε, τσιμεντώθηκε το 2017, επί των ημερών του. Άρα, για να μπορέσει να προστατεύσει και να προτάξει το δίλημα διαφθορά ή εντυμότητα, είναι σαφές ότι θα πρέπει να δώσει, θα προκληθεί από τους αντιπάλους του. Δεν θεωρώ ότι δεν θα είναι μόνο η Δημοκρατία, γιατί το ΠΑΣΟΚ θα χτυπήσει σε αυτά. Θα προκληθεί να δώσει απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Το ένα είναι αυτό, Κασιανή. Το άλλο, κατά την άποψή μου, είναι, εγώ τουλάχιστον έτσι όπως το διαπιστώνω επικοινωνιακά και είμαι πολύ ικανοποιημένος ως πολίτης αυτής της χώρας, από όσα είπε χθες ο κ. Τσίπρας, διαπιστώνω μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Έρχεται δηλαδή, απαντώντας με το πρόγραμμα που παρουσίασε, σε ένα κρίσιμο ερώτημα. Αυτά που λες είναι ρεαλιστικά, είναι εφαρμόσιμα? Τα παρουσιάζει ως ρεαλιστικά και αυτό για μένα είναι σημαντικό. Έρχεται δηλαδή και λέει: έχω εντοπίσει σταθερές πηγές χρηματοδότησης, θα τα κάνω, είναι πολύ συγκεκριμένα, 1, 2, 3, 4, 5, 17, 27. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει η διάθεση, η βούληση, θα το δούμε αυτό στην πράξη βέβαια, να πάει και στο Συμβούλιο Δημοσιονομικών, που είναι ένα πράγμα, ένας οργανισμός εθελοντικός. Δηλαδή, αν θες ως κόμμα πηγαίνεις εκεί προεκλογικά και πηγαίνεις έως 10 μέτρα, αν δεν κάνω λάθος, που τα κοστολογεί και έχεις και τη σφραγίδα της κοστολόγησης. Δηλαδή, λες 500 ευρώ, όπως είπες, στους φοιτητές οι οποίοι
0: φοιτούν στα περιφερειακά πανεπιστήμια.
1: Μακριά από το σπίτι τους. Ναι. Πολύ ωραία. Θα σου πει λοιπόν το Συμβούλιο αυτό, εθελοντικά, πόσο στοιχίζει αυτό το μέτρο. Και πηγαίνει στο δημόσιο διάλογο και στη δημόσια αντιπαράθεση, έχοντας τη σφραγίδα της πιστοποίησης. Επαναλαμβάνω, εθελοντικό. Δεν είναι υποχρεωτικό να πάνε όλα τα κόμματα εκεί. Όποιος θέλει θα πάει. Όποια θέλει θα πάει. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Το ότι δηλαδή γίνεται μια κουβέντα συγκεκριμένη. Και σου λέει, εγώ έχω αυτά, το πρόγραμμά μου είναι αυτό, τα χρήματα είναι, θα τα βρω από εκεί. Εδώ όμως οφείλω να κάνω και την επόμενη παρατήρηση. Πατριωτική σφορά. Σε ποιους αναφέρεται η ελληνική αριστερή στην παράταξη?
0: Στους οικονομικά πιο ισχυρούς Έλληνες.
1: Πολύ ωραία. Και θα τους επιβάλλει το 1% που είπε. Mm-hmm.

0: το πρόγραμμα πάντως της ελληνικής αριστερής παράταξης κατατέθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Βρίσκεται στο δημόσιο διάλογο και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Περιμένω να κάνει και οι υπόλοιποι το ίδιο, έτσι, προφανώς.
1: Θεωρώ ότι είναι καλές προτάσεις που έχει κάνει. Δεν ξέρω αν τα οικονομικά τους είναι αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας ότι είναι. Αν είναι αυτά και μπορεί με αυτόν τον τρόπο να κάνει, να δώσει όλα αυτά τα μέτρα, να τηρήσει όλα αυτά τα μέτρα και να πάρει χρήματα από αυτά που υπόσχεται, είναι, το βρίσκω ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα και πάρα πολύ φιλόδοξο. Από την άλλη όμως, Γιώργο, υπήρξε η αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία ισχυρίζεται ότι το ετήσιο κόστος των μέτρων που πρότεινε ο Αλέξης Τσίπρας είναι στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ και όχι στα 5,5 που διατείνεται ο Αλέξης Τσίπρας. Χάσαμε το λογαριασμό με τα μέτρα που παρουσίασε ο πρώην Πρωθυπουργός, παραβιάζουν κάθε ευρωπαϊκό κανόνα τα όρια των δημοσιονομικών δαπανών και παραπέμπουν ευθέως στις περιπέτειες της δικής του περίοδου με τα μέτρα λιτότητας του αχρίαστου τρίτου μνημονίου, μεταξύ όσων σχολίασαν και οι πηγές του Υπουργείου Οικονομικών. Ενώ τίναξε την μπάγκα στον αέρα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
0: Ωραία, αυτή είναι η κυβερνητική άποψη. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη λέει: κοιτάξτε, εμείς τα έχουμε κοστολογήσει. Η άποψη μας είναι αυτή, ότι είναι, πώς είπες, 5,5 δις.
1: 5,5 δις.
0: Άλλοι λένε ότι είναι 7,39 δις. Πάντως, λέει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, είναι κοστολογημένα και αυτό θα φανεί στην πράξη. Βεβαίως, πρόσεξε. Γιατί αυτό είναι σημαντικό για τον κόσμο που μας ακούει. Υπάρχει διακριτή γραμμή ανάμεσα στη μεταρρύθμιση και την παροχολογία. Άλλο μεταρρύθμιση, άλλο παροχολογία. Και γι' αυτό είπα ότι θα δοκιμαστούν στην πράξη. Μια άλλη παρατήρηση. Ο κύριος Τσίπρας βγήκε προσωπικά, γιατί μέχρι χθες το κάνανε τα στελέχη του και στην ελληνική αριστερή παράταξη, αλλά και όταν ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία. Βγήκε λοιπόν εχθές και είπε ότι την έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια την πετύχαμε εμείς, δηλαδή η κυβέρνησή του. Ότι η Ελλάδα βγήκε από τα μνημόνια επί των ημερών.
1: Ναι, ήταν ρητορική.
0: Τον Αύγουστο του 18. Επίσημος. Μάλιστα. Αφού λοιπόν διεκδικεί τα παράσημα της εξόδου, θα πρέπει να πάρει και το άλλο κομμάτι. Ποιο δηλαδή? Πώς βγήκαμε εμείς από τα μνημόνια? Που δεν εγώ εκτιμώ δεν έχουμε βγει, αλλά πάση περιπτώσει πες ότι βγήκαμε. Είμαστε σε φάση επιτήρησης. Έτσι, αυτό εννοώ.
1: Δεν είμαστε σε φάση επιτήρησης. Πρέπει ακόμα να λογοδοτούμε, να έχουμε το πρωτογενές πλεόνασμα. Και αυτό δεν έχουμε βγει.
0: Είμαστε σε φάση επιτήρησης.
1: Ναι.
0: Είμαστε. Πώς βγήκαμε λοιπόν από τα μνημόνια, όπως το περιέγραψε ο κ. Τσίπρας? Δεν βγήκαμε μετά από μια σκληρή λιτότητα. Δεν βγήκαμε μετά από μια υπερφορολόγηση. Δεν πληρώσαμε ένα λογαριασμό όλοι μαζί, κυρίως αυτοί που χαρακτηρίζονται ως μεσαία τάξη στην Ελλάδα και οι συνταξιούχοι. Αυτά πώς δεν γίνανε? Εάν διεκδικείς ότι έβγαλες τη χώρα από τα μνημόνια, θα πρέπει να οικειοποιηθείς και να αποδεχθείς και την ευθύνη των μέτρων. Γιατί έτσι βγήκαμε από τα μνημόνια. Δεν μπορεί να βάζεις γραμμούλες και να λες από αυτό το κομμάτι θα κρατήσω μόνο αυτό που θέλω και το άλλο το πετάω. Αφού λες ότι έβγαλες την Ελλάδα από τα μνημόνια, πρόεδρε, πρέπει να παραδεχθείς και τα προηγούμενα. Είναι ψευδές αυτό που λέω, δεν ήταν σκληρή η λιτότητα.
1: Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία,
0: περάσαμε όμορφα.
1: Η Νέα Δημοκρατία που επίσης ισχυρίζεται ότι έβγαλε την Ελλάδα από τα μνημόνια και οικειοποιείται και τα μέτρα που έχει ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη δική του διακυβέρνηση.
0: Δεν ξέρω αν οικειοποιείται η Νέα Δημοκρατία ότι έβγαλε την Ελλάδα από τα μνημόνια. Στη δική μου τη συνείδηση και στη δική μου τη γνώση, επαναλαμβάνω, δεν έχουμε βγει. Είμαστε σε καθεστώς επιτήρησης.
1: Μαζί σου σε αυτό.
0: Δηλαδή δεν μπορεί μια κυβέρνηση να κάνει αυτό που θα ήθελε να κάνει, γιατί έχει κάποιες υποχρεώσεις. Και όπως φωνάζω εδώ από την πρώτη μέρα που συνυπάρχουμε ενώ στα ραδιόφωνα του Real FM, τα κόμματα που κυβέρνησαν, προσέξτε, μην άρχισε πάλι να μου γράφετε για κόμματα που δεν έχουν κυβερνήσει, τα κόμματα που κυβέρνησαν γνωρίζουν πολύ καλά τι έχουν υπογράψει. Για πόσα χρόνια. Τώρα το τι λένε στον κόσμο, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, κρατάω τον πατριωτισμό, την πατριωτική εισφορά στη θέση της αλληλεγγύης που θυμάμαι στο παρελθόν πριν από 12 χρόνια πάλι στη Θεσσαλονίκη. Αυτό εγώ είμαι εξαιρετικά επιφυλακτικός για το πώς μπορεί να εφαρμοστεί και βάζω και μία διάσταση ακόμα. Θα χτυπηθεί και αυτό. Γιατί ήδη τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας λένε ότι εμείς βγήκαμε και μειώσαμε 90 φόρους. Και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έρχεται υποσχόμενη φόρο.
1: Φόρο όμως για τους ισχυρούς οικονομικά.
0: Κάτσε να δούμε ποιοι είναι οι ισχυροί οικονομικά. Το θα πρέπει να καθοριστεί.
1: Σωστό, και αυτό έχεις δίκιο.
0: Ισχυρός οικονομικά είναι αυτός ο οποίος παίρνει τόσα χρήματα, έχει αυτά τα έσοδα, έχει αυτή τη ζωή, έχει αυτή την πολυτέλεια κτλ. Να μας το πούνε, να το ξέρουμε.

0: Γιατί εκεί, εγώ θυμάμαι, μια δυσκολία Ιούλιο-Ιούνιο στα στελέχη της ελληνικής παράταξης να το περιγράψουν αυτό στα τηλεοπτικά παράθυρα και στα ραδιόφωνα. Πώς θα το περιγράφουν, ποιος είναι ο ισχυρός? Ποιος είναι, πώς διόρισε τον? Πες μας, ο ισχυρός είναι αυτός. Και έχει, ξέρω εγώ, γαλανά μάτια, πράσινα. Καστανά. Γιατί σε βλέπω χαμογελά.
1: Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Όχι. Φαντάζομαι δεν θα πει ότι μια οικογένεια με παιδιά που έχει 50.000 ευρώ το χρόνο ετήσιο εισόδημα είναι ισχυρή.
0: Συμφωνώ μαζί σου, γιατί επαναλαμβάνω, περνάνε τα χρόνια και βλέπεις κάθονται πάνω στην πλάτη, όπως σημαίνει για άλλο τον κόσμο. Να είμαστε χαρούμενοι που γερνάμε και μεγαλώνουμε. Όχι εσύ, εσείς ακόμα έξω. Γιατί εγώ θυμάμαι κάποτε, σου λέω, μια δυσχέρεια στο να προσδιοριστεί η μεσαία τάξη. Υπήρχε μια δυσχέρεια, ρε παιδί. Βγαίναν τότε. Μετά τους συνταμοπουργούς όλους αυτούς. Και υπουργάρες, έτσι, στα οικονομικά. Έλεγε ο άλλος, ρωτούσαν οι συνάδελφοί μας την εποχή εκείνη. Προσδιορίστε τη μεσαία τάξη. Ποια είναι τα έσοδά της? Εμείς θα κάνουμε αυτό που δεν κάναν οι άλλοι και κοινωνική δικαιοσύνη και θα διαπραγματευτούμε και θα... Και φτάσαμε κάποια στιγμή να λογίζεται ως μεσαία τάξη επί των ημερών του κ. Σακαλώτου, γιατί πρεσάρανε οι πισωτές αυτός που έβγαζε 18.000 το χρόνο. Γι' αυτό σου λέω ότι αυτό πρέπει να καθοριστεί, να το ξέρουμε προεκλογικά. Ποιοι είναι αυτοί οι ισχυροί που... Όχι που λες εσύ, που λέει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Πρέπει να το δούμε. Αν είναι να λέμε ότι ισχυρός είναι ο 18.000 το χρόνο.
0: Λέμε, το παρελθόν.
1: Δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το 1% που θέλει ο κύριος Τσίπρας. Παρ' όλα αυτά έχει ένα αξιόλογο πρόγραμμα νομίζω και μιλάει για αύξηση των μισθών για γιατρούς και εκπαιδευτικούς.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Που νομίζω ότι οποιαδήποτε είναι η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να το κάνει. Είναι πολύ χαμηλά αμοιβόμενοι οι άνθρωποι αυτοί για το έργο που προσφέρουν στη χώρα. Και ειδικά οι γιατροί με τις ατελείωτες βάρδιες, επίσης και οι εκπαιδευτικοί που πάρα πολύ αναγκάζονται να κάνουν μάθημα σε χωριά με 7 παιδιά από διαφορετικές τάξεις.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Και είναι ωφέλιμο ότι η ελληνική αριστερή παράταξη μετατοπίζει το κεντρικό ενδιαφέροντος σε αυτούς τους κλάδους. Ως προς τους γιατρούς, για παράδειγμα. Ποιος δεν γνωρίζει, ή όποιος έχει πάει σε ένα νοσοκομείο, τον αγώνα που δίνουν εκεί οι γιατροί και οι νοσηλευτές, τώρα μιλάμε βέβαια για τους γιατρούς. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Να εκπαιδεύονται αυτοί οι επιστήμονες από το ελληνικό κράτος, από το ελληνικό δημόσιο, και στην πλειοψηφία τους να φεύγουν και να πηγαίνουν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί εδώ οι αποδοχές είναι πολύ χαμηλές. Και να πηγαίνει σε ένα πολύ μεγάλο νοσοκομείο και να δίνουν αγώνα, πραγματικά υπεράνθρωπο αγώνα. Να βλέπεις ότι είναι δύο ειδικευόμενοι με 60-70 ανθρώπους απ' έξω να περιμένουν σε κάθε εφημερία ανά τέταρτο. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό. Το άλλο που λέει ο Τσίπρας και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί έχεις εκπαιδευτικούς οι οποίοι μετατίθενται στην ελληνική περιφέρεια και σε ακριτικά νησιά και οι άνθρωποι δεν έχουν δυνατότητα στέγασης. Πάνε εκεί και στο παρελθόν έχουν διαπιστωθεί παραδείγματα καθηγητών και δασκάλων που κοιμόντουσαν για πάρα πολλές νύχτες στο αυτοκίνητό τους. Και όταν παίρνεις 850 ευρώ και πηγαίνεις σε ένα νησί για να νοικιάσεις, πόσα θα σου μείνουν? Είναι προφανές και μπράβο τους που μετατοπίζουν το κέντρο του δημοσίου διαλόγου, του ενδιαφέροντος δηλαδή, σε αυτούς τους κλάδους. Μπράβο τους. Να, η συζήτηση πρέπει να γίνει κατά την άποψή μου.
1: Σε αυτό το μέτρο, η Νέα Δημοκρατία που έχει βγάλει, να ξέρεις, την κοστολόγηση, πώς κοστολογεί τα μέτρα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό το μέτρο για το 500 ευρώ αύξηση για τους νοσηλευτές, το κοστολογεί στα 630 εκατομμύρια ευρώ. Και το μέτρο για τους εκπαιδευτικούς, δώσ' μου μισό λεπτό να το βρω, είναι στα 800 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι, σου λέει η Νέα Δημοκρατία, ο λογαριασμός είναι μεγάλος και τα χρήματα που λέτε ότι θα βρείτε δεν φτάνουν. Αυτό λέει η Νέα Δημοκρατία.
1: Εντάξει, 800 και 600 είναι 1,4 δις.
0: Ναι, ας δώσουν και αυτοί λιγότερα επιδόματα. Της Νέας Δημοκρατίας εννοώ. Λιγότερα βοηθήματα. Εγώ είμαι πάντα της άποψης ότι δεν συνάδει με την ιδεολογία της να δίνει τα... Εντάξει, βέβαια εδώ οι συνθήκες είναι ειδικές. Έχουμε τον πόλεμο στον κόλπο. Πιο πριν είχαμε την εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία. Σύμφωνοι. Αλλά δείτε και εσείς ένα άλλο μείγμα. Σε αυτό βοηθάει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Επαναλαμβάνω, η τοποθέτησή τους πάνω σε αυτές τις θέσεις, τις ιδέες, είναι ωφέλιμη κατά την άποψή μου.
1: Επίσης, η ιδέα για τα 500 ευρώ στους φοιτητές στην περιφέρεια, να σου πω κάτι, ναι, είναι ένας διαφορετικός τρόπος πολιτικής στήριξης της επαρχίας. Αντί να τη στηρίξω.
0: Πόσο είναι αυτό,
1: να
0: έχεις εκεί εικόνα πόσο στοιχείς, μα το ξέρεις και εσύ, τι, το Συμβούλιο των Δημοσιονομικών.
1: Να σου πω πόσο λέει η Νέα Δημοκρατία. Τώρα πόσο στοιχείς αυτό καθ' αυτό δεν ξέρω. Μισό λεπτό το βρω και θα σου πω. Αλλά είναι ένας ωραίος τρόπος για να στηριχθεί η επαρχία. Όχι με να λύσει το δημογραφικό, ας πούμε, αλλά να στηριχθεί η επαρχία. Να στηριχθούν τα πανεπιστήμια, τα περιφερειακά που κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Να στηριχθούν επαρχιακές πόλεις οικονομικά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι άσχημο.
0: Αρκεί να βγαίνει.
1: Όταν υπάρχει φοιτητούπολη. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι είναι το ετήσιο κόστος 400 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Για το 500 ευρώ σε 80.000 φοιτητές που φοιτούν αυτή τη στιγμή σε περιφερειακά πανεπιστήμια.
0: Αυτά θα πρέπει να θρηστούν κάπου. Να, μια καλή ιδέα. Συμβούλιο Δημοσιονομικών. Πάνε εκεί όλα τα κόμματα να θρήσουν τις υποσχέσεις, να δούμε το κόστος.
1: Και με αυτόν τον τρόπο, ένα παιδί που έχει περάσει, ας πούμε, νομική Κομωτινής, που είναι μια πάρα πολύ καλή σχολή, και δεν μπορεί να πάει στην Κομωτινή γιατί είναι από την Αθήνα και δεν μπορεί η οικογένειά του να υποστηρίξει ένα σπίτι στην Κομωτινή, με αυτόν τον τρόπο μπορεί να το κάνει.
0: Είναι βοήθημα, αρκεί να βγαίνει όμως.
1: 400 εκατομμύρια.
0: Είναι πολύ καλή ιδέα, αρκεί να βγαίνει.
1: 400 εκατομμύρια το χρόνο δεν τα ακούω πάρα πολλά, Γιώργο μου.
0: Δηλαδή,
1: και που φαντάζομαι η Νέα Δημοκρατία τώρα έχει κάνει και τους πιο αυστηρούς υπολογισμούς. Έτσι, δεν τα λέω με το όπως υπολογίζει ο κύριος Τσίπρας. Ναι. Σας τα λέω με τη Νέα Δημοκρατία για να είμαστε στο μεγαλύτερο δυνατό.
0: Ναι, λοιπόν, στείλτε και εσείς τα μηνύματά σας στο studio@papakirialfm.gr, studio@papakirialfm.gr. Αν ακούσατε, αν διαβάσατε, αν είδατε. Πώς βλέπετε το πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Ήδη έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματά σας. Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα, Κωνσταντίνα από τη Στουτγκάρδη. Τον βλέπω να είναι λίγο εξαιρετικά καχύποπτος, θα έλεγα, απέναντι σε όσα υπόθηκαν χθες.
1: Κοίτα, ο κύριος Τσίπρας γύρει τα πάθη.
0: Ναι.
1: Είτε τον αγαπάνε, είτε τον μισούνε. Δεν έχει κάποιος που να λέει.
0: Τον ηλεκτρισμό αυτό στην κοινωνία. Την άβρα.
1: Κάπου να είναι στη μέση. Ναι. Ή θα στέλνουν μηνύματα που θα τον λατρεύουν σαν Θεό, ή θα στέλνουν μηνύματα που θα τον βρίζουν μέχρι εκεί που δεν υπάρχει.
0: Πριν φύγουμε, γιατί θα έχουμε σήμερα έχουμε πράγματα να συζητήσουμε εδώ πέρα, πάρα πολλά εδώ με την Κασιανή. Έχουμε και καλεσμένους και ηχητικά έχουμε και θέματα έχουμε. Κύριε Σαβρανίδη, έχουμε δύο λεπτά ή. Τα έχουμε. Ωραία. Κουβεντιάζαμε με την Κασιανή χθες το βράδυ για την υπόθεση αυτή με την οικογένεια στη Φουρνά Βρετανίας. Μάλιστα. Και ασχολήθηκα λίγο, γιατί δεν στο είπα, δεν πρόλαβα να σου το πω. Γιατί.
1: Έχουμε και ηχητικά, άμα θες.
0: Ανοίγω απλώς μια παρένθεση. Ναι, ναι. Στη συνέχεια θα ακούσουμε περίπου τι έχει συμβεί, τι λέει η οικογένεια. Θυμίζω ότι η οικογένεια ανακοίνωσε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι. Πάει στην Άξο, γιατί νομίζω ο πατέρας είναι από την.
1: Ναι, ο πατέρας της οικογένειας είναι από την Άξο.
0: Δύο πράγματα με τη μορφή ερωτημάτων, γιατί ασχολήθηκα λίγο με αυτό. Πρώτον. Δεν θα ασχοληθώ με τα τροκτικά τα οποία ήταν μέσα στο σπίτι ή με την υγρασία. Αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι αυτά είναι προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε οικογένεια στην επαρχία, ειδικά αν είσαι στο Ελατόδασος που σου έλεγα στα 900, γιατί στο παρελθόν είχα επισκεφτεί το συγκεκριμένο πανέμορφο χωριό. Αλλά αν ισχύει ότι τα παιδιά της οικογένειας δέχτηκαν εκφοβισμό, bullying δηλαδή, στο σχολείο, αν ισχύει ότι το μαγαζί που έφτιαξε η οικογένεια. Καταναλώνοντας, εξαϊλώνοντας και την τελευταία δεκάρα από τις οικονομίες της για να εισφέρει ή για να συνδράμει, για να συμμετέχει στην τοπική κοινωνία, στηρίχθηκε από ελάχιστους στο χωριό. Αν ισχύει ότι υπήρχε η άποψη, έλα μωρέ, αυτή η Αθηναία είναι, να πω ότι είναι μια ανοησία. Αν ισχύει αυτή η συμπεριφορά, είναι μια ανοησία. Οι οικογένειες σαν αυτές δεν έρχονται για να κάνουν επίδειξη αθηναϊσμού, ανωτερότητας. Έρχονται εκεί για να συνδράμουν και να σηκώσουν το βάρος της συντήρησης και της ύπαρξης τόσο όμορφων χωριών μαζί με τους ντόπιους. Αν ισχύουν αυτά και αν ισχύει ότι η οικογένεια έχει τέτοιου είδους παράπονα, με συγχωρείτε, αλλά πρέπει να το ξανασκεφτείτε εκεί. Δεν γίνεται και να τους έχετε αλλά και να τους διώχνετε με τον τρόπο σας. Κλείνω την παρένθεση και μετά το συζητήσουμε αναλυτικά.
1: Θα το συζητήσουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και του τίτλους ειδήσεων με τη Χρυσή Εκκλησιά.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
0: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το...
6: Λατό FM. Στους 103,3.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
9: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
8: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
6: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

0: για να γερνά.
1: Καλημέρα σας, 34 λεπτά μετά τις 6. Κυρία Κασιανή Βραχά.
2: Κυρία Γιώργο Παγάνη.
1: Η διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη είναι η ιδρυτική διακήρυξη του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Παρουσιάστηκε από τον Ανδρέα Παπανδρέου στο ξενοδοχείο King's Palace, στη Συμβολή των Οδών Πανεπιστημίου και Κριζότου στην Αθήνα, στις 3 Σεπτεμβρίου του 1974.
2: Αυτό το τραγούδι όμως δεν έχει γραφτεί γι' αυτό.
1: Ναι, εντάξει.
2: Αυτό το τραγούδι λοιπόν έχει γραφτεί από τον Μάνο Ελευθερίου, είναι η Μάνος Ελευθερίου στους στίχους και η Ηλίας Ανδριόπουλος στη μουσική. Έχει γραφτεί για την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843 έναντι του Όθωνα, ώστε να υπογραφεί σύνταγμα. Και έτσι τα κατάφερε ο στρατηγός Μακρυγιάννης. Τότε θυμίζω ο στρατηγός Μακρυγιάννης είμαστε στο εμείς και όχι στο εγώ.
1: Σωστά.
2: Κατάφεραν και ανάγκασαν τον Όθωνα να υπογράψει σύνταγμα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν είναι γραμμένο το συγκεκριμένο τραγούδι και όχι για το Πασόκ. Όμως η νεολαία του Πασόκ τότε της άρεσε το τραγούδι, το συνδύασε με την ιδρυτική
1: κήρυξη
2: και συνδεόμαστε και ξεκίνησαν να το οικειοποιούνται στο Πασόκ. Κάποια στιγμή όμως το 2011 ο δημιουργός του τραγουδιού, ο Ανδριόπουλος, απαγόρευσε στο Πασόκ να ξαναπαίξει σε εκδηλώσεις του, το θα σε ξανάβρω στους μπαξέδες.
1: Ναι. Τα λες πολύ ωραία και μου φέρνει στο μυαλό τώρα, γιατί είσαι μια συνάδελφος με πολύ ταλέντο, αυτό, με διάθεση. Ναι. Και μ' αρέσει που βουτάς την ιστορία έτσι. Δεν λένε με κι εγώ να. Ξέρεις γιατί την πλατεία Κλαθμόνος την ονομάσανε πλατεία Κλαθμόνος, πώς γνωρίζεις. Για να δεις ότι η ιστορία κύκλους κάνει, το μόνο που αλλάζει είναι τα ονόματα.
2: Για πες.
1: Λοιπόν, τον 19ο αιώνα. 1800 δηλαδή, τώρα είναι προκειμένο 1876-78, δεν υπήρχε μονιμότητα στο δημόσιο. Κάθε φορά που άλλαζε η κυβέρνηση, απέλυε τους υπαλλήλους της προηγούμενης για να βάλει τους δικούς της ψηφοφόρους. Να του ξαναστημίζει κάτι, γιατί εσύ και εγώ δεν υπήρχαμε το 19ο αιώνα. Λοιπόν, οι απολυμμένοι συγκεντρώνονταν έξω από το Υπουργείο Οικονομικών που βρισκόταν εκεί στην περιοχή και κλαίγανε. Διαμαρτύρονταν και κλαίγανε. Και το 1888 ο χρονογράφος και συγγραφέας ο Δημήτριος Καμπούρογλου περιέγραψε αυτή την εικόνα στο άρθρο του στο περιοδικό εφημερίδα Εστία, αποκαλώντας την κήπο ή πλατεία Κλαθμόνος, δηλαδή του κλαθμού και του κλάματος. Για να δεις ότι.
2: Και το δερμό.
1: Η ιστορία κάνει κύκλους και αλλάζουμε μόνο τα ονοματεπώνυμα.
2: Εντάξει, ευτυχώς τουλάχιστον υπάρχει μονιμότητα πλέον. Οπότε όσοι μπήκανε με τα κομματικά γυαλιά μπήκανε.
1: Εδώ σε μένα που τα λες αυτά έχω διατυπώσει τις ενστάσεις μου.
2: Για τη μονιμότητα.
1: Βέβαια. Το οποίο ότι δεν μπορεί ο καθένας ή η καθεμιά να μπαίνει στο δημόσιο να λέει α, εδώ είμαστε τώρα. Διότι εσύ που είσαι ευσυνείδητη, ακάτσω εγώ παραδίπλα, σου λέω να σου πω. Επειδή είσαι πιο μικρή από μένα, δεν κάνεις και τη δική μου τη δουλειά. Κι άμα σ' αρέσει, άμα δεν σ' αρέσει.
2: Και εγώ να πάω να πιω λίγο το καφεδάκι μου έξω.
1: Ό,τι θέλω θα κάνω.
2: Σε παρακαλώ.
1: Θα πάω στο Σαπρανίδη που είναι και η σειρά μου και θα καθίσουμε. Θέλω να μιλήσω για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.
2: Κάνει και το Σαπρανίδη τη δουλειά μια στιγμή.
1: Ναι, γίνεται και ο Σαπρανίδη λέει ναι. Αυτό να κάνει. Λοιπόν, όχι. Με κανόνες.
2: Πρέπει να πάει σε αξιολόγηση. Αν όχι κατάργηση τη μονιμότητα, πρέπει τουλάχιστον να υπάρξει αξιολόγηση σοβαρή από εξωτερικού παράγοντε και όχι εσωτερικά με τον προϊσταμενό σου που μπορεί
1: και
2: να έχει τα κομμάρα.
1: Κάνε μου κίνητρα. Είχε ένα ρεπορτάζ Real News μέσα στον Αύγουστο του Γιώργου Λικουρέτζου για τα κίνητρα που θα δοθούν πλέον στο δημόσιο και θα δίνονται και σε μια λογική επιδομάτων. Και σε αξιολόγηση, γιατί αυτό που λένε τα κόμματα στην αντιπολίτευση λένε: μα τι θα, ποιος θα με αξιολογεί εμένα. Ο πολιτικός προϊστάμενος, ο οποίος είναι μέλος του κόμματος που κυβερνά, μάλιστα. Αναβάλουν δικλείδες ασφαλείας AI. Θα χρησιμοποιήσουν τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, η Κασιανή έρχεται κάθε μέρα, έρχεται. Είναι συνεπής, είναι. Είναι παραγωγική, είναι. Ο διπλανός της, τον οποίο το συγκρίνει η AI, έχει πρόβλημα. Δεν έρχεται έγκαιρα στην εργασία. Δεν είναι αποτελεσματικός. Κάνει, ξέρω εγώ, την κοπανάει. Λέμε τώρα. Να είναι αντικειμενικά τα κριτήρια. Πολύ ωραία. Και λένε τώρα εδώ, και καλά κάνουν, τεχνητή νοημοσύνη. Θέλω να πω ότι μερικές φορές αυτοί που είναι συντηρητικοί, πραγματικά συντηρητικοί, είναι αυτοί οι οποίοι επιμένουν να είναι κολλημένοι δεκαετίες πίσω. Αυτή είναι η πραγματική συντήρηση. Όταν λες, δεν θέλω να αλλάξει τίποτα. Αυτό γουστάρω εγώ. Αλλάζει ο κόσμος γύρω με ταχύτητα και εσύ έχεις μείνει στο 1970 80-84 που ήταν και ωραίες εποχές αυτές τότε. Αυτή είναι η πραγματική συντήρηση. Να βλέπεις ότι όλοι αλλάζουν, αλλά εσύ έχεις μείνει ίδιος τέλος. Εδώ, αυτό είναι. Γεια σας. Λοιπόν, στούδιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Έχουμε μηνύματα, αν ναι.
2: Έχει ξεκινήσει ταλαιπωρία, να ξέρετε, στην έξοδο του λεωφορείου Αθηνών. Όχι ακόμα ουρές χιλιόμετρων, με μικρές καθυστερήσεις από το Χαϊδάρι μέχρι την παραλία Σπροπύργου και στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Έχουμε αυτή την ώρα κάποιες μικρές καθυστερήσεις. Υπομονή για όσους βρίσκεστε αυτή την ώρα εκεί και υπομονή σε όσους θα βρίσκεστε σε λίγη ώρα εκεί και θα έχει αυξηθεί η κυκλοφορία.
1: Ο bypass ευός μου λέει ερώτημα.
2: Ναι.
1: Αν το παιδί μου περάσει στην Αθήνα. Θεσσαλονίκη μένει ο bypass, έτσι το λέει και το όνομά του. Το επίδομα που ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας ισχύει? Υποθέτω ότι έχουν καταλήξει ότι το κόστος ζωής στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη είναι μικρότερο από ότι στην Κομωτινή ή τα Γιάννενα. Βρε τι φωστήρες είναι αυτοί. Υποθέτω και εγώ ότι
2: νομίζω
1: θα μου δουν απαντήσεις
2: όχι.
1: Και διευκρινήσεις.
2: Ναι, από αυτό που κατάλαβα εγώ τουλάχιστον από τις ανακοινώσεις, είπε για τα περιφερειακά πανεπιστήμια. Ναι. Δεν θεωρώ ότι τα περιφερειακά πανεπιστήμια εντάσσονται, είναι μέσα σε αυτά τα πανεπιστήμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Μιλάμε για τα δύο, την πρωτεύουσα και τη συμπρωτεύουσα.
1: Mm-hmm.
2: Δεν νομίζω ότι περιλαμβάνονται σε αυτά. Φαντάζομαι ότι είναι τα περιφερειακά πανεπιστήμια του Αιγαίου, του Ιωνίου, της Πάτρας, τα περιφερειακά πανεπιστήμια, εν πάση περιπτώσει.
1: Ο φίλος μου ο Βάιος, καλημέρα, ο οποίος με χαρακτηρίζει απαξιωτικά μπατριώτη. Με ρωτάει αν ο Τσίπρας είναι πολύ τίμιος. Το τίμιος, αδερφέ, γράφεται όμως με γιώτα, όχι με ήττα. Για πρωθυπουργός. Να σε ενημερώσω, Βάιε, ότι εσύ είσαι εκτός γραμμής. Γιατί όπως παρατηρήσαμε την Κασιανή νωρίτερα, αναφέρεται ο κύριος Αλέξης Τσίπρας χθες στην παρουσίαση προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαραταξής. Εγώ μέτρησα ή 7 ή 8 φορές στην πατριωτική εισφορά. Συνεισφορά και στον πατριωτισμό. Εσύ είσαι εκτός γραμμής, αδερφέ. Προσαρμόσου. Δεν κάνεις πλάκα με τον πατριώτη που λες, γιατί είσαι εκτός γραμμής.

0: Ο Real Blockers λέει συμπικραμένο για το Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Και εγώ είμαι πολλές αμαρτίες. Εντάξει, Real Blockers, καλημέρα.
1: Real Blockers, ακόμα είμαστε πικραμένοι, αν πει. Τόση πίκρα που έχουμε φάει τα τελευταία 17 χρόνια, 16-17 χρόνια, πώς να κρατάμε κι εμείς, καταλάβες, μικρό καλά.
0: Τρέμετε, σας λέω, έρχεται πανετολικάρα δυνατή φέτος.
1: Πες το ρε Κασιανή, έχουμε λόγο να φοβόμαστε ρε.
0: Σου δώσω εγώ πίκρες φέτος, ο Τίτορμος.
1: Γιατί να μου δώσεις.
0: Γιατί έτσι. Γιατί μας πήρε στον Κοντούρι. Δεν αυτό θα το συγχωρέσω αυτό στον Παναθηναϊκό ποτέ.
1: Παρόν μας έδωσε στον Κοντούρι.
0: Ποτέ δεν θα το συγχωρέσω αυτό. Ποτέ δεν θα το συγχωρέσω.
1: Έλα τώρα. Κάνετε πλακούλες, λέει ο Θοδωρής. Καλημέρα σας. Για το πρόγραμμα θα κάνει και δημοψήφισμα. Εντάξει. Δεν είναι δημοψήφισμα όταν πηγαίνεις εκλογές με ένα πρόγραμμα. Σαν δημοψήφισμα είναι.
0: Ναι.
1: Κατεβαίνεις με ένα πρόγραμμα. Εγώ χαίρομαι γι' αυτό. Εγώ γουστάρω τρελά να γίνεται αυτή η κουβέντα. Δηλαδή να συζητάνε για αυτά που λέγαμε πριν. Για τους φοιτητές, όπως είπαμε, για τους γιατρούς, για τους καθηγητές, τους εκπαιδευτικούς συνολικότερα. Από το να συζητάνε και να λένε ντροπή σας! Ντροπή σας, δεν τρέπεστε λίγο, είστε ξεφτυλισμένοι. Ξέρω τραμπούκι τι λένε, γιατί τώρα το ταμπούκο είναι της μόδας. Τελευταία λέγεται Εβραίος.
0: Και φασίστας.
1: Ναι, και φασίστας και τα συναφή μέσα στο κοινοβούλιο. Για καθίστε ρε παιδιά. Κριτική στη Νέα Δημοκρατία κάνετε γιατί δεν αποφάσισε να μην ψηφίσει την κυρία Κρήτα ως αντιπρόεδρος στο κοινοβούλιο. Μάστε. Ακούω μια δεύτερη διάσταση. Αυτή τη δέχομαι να μελετηθεί, να λέει εκεί η Νέα Δημοκρατία τα υπολόγισε ώστε μετά που είναι στο ξέρεις το Συμβούλιο των Αντιπροέδρων ψηφίζει για την ηγεσία σε ανεξάρτητες αρχές.
0: Ναι.
1: Και λένε κάποιοι ότι το έκανε επίτηδες στη Νέα Δημοκρατία για να χειραγωγήσει την επιλογή τη διάσκεψη και την επιλογή των ηγεσιών στις ανεξάρτητες αρχές. Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία, να το δούμε στην πράξη αυτό. Αν ισχύει ή δεν ισχύει, εδώ είμαστε. Δόξα τω Θεώ, εδώ στην Ελλάδα δεν είναι ότι το βουλώνουμε και δεν μπορούμε να γράψουμε και δεν μπορούμε να μιλήσουμε και δεν μπορούμε να αναφέρουμε κάτι. Όλα τα λέμε. Όλα. Αλλά να κάνω μια ερώτηση. Επιλογή της Νέας Δημοκρατίας λοιπόν. Θα μην ψηφίσει το συγκεκριμένο πρόσωπο. Γιατί θεωρεί ότι είναι τοξικό, θεωρεί ότι τις επιτίθεται με έναν τρόπο που δεν συνάδει με το κοινοβουλευτικό ήθος και καταγγέλνουν. Και καταγγέλνουν. Βγαίνει το Πασόκ και καταγγέλνει τη Νέα Δημοκρατία γι' αυτό. Όταν το 23, γιατί εγώ δεν άκουσα το Πασόκ να το διαψεύει. Δεν ψήφισε τον εκπρόσωπο του κόμματος κ. Κωνσταντοπούλου.
0: Θες να το ακούσουμε την κόντρα στη Βουλή?
1: Για πάμε.
2: Αφήστε τους εξυπλακισμούς μαζί μου και τη ιδιότητα. Τέλος της ιδιότητας από μένα τουλάχιστον δεν είναι ανοιχτή.
3: Αξιωματική αντιπολίτευση έστω και από καραμπόλα το Πασόκ έχει τεράστια ευθύνη για αυτή την κοινοβουλευτική κατάπτωση.
4: Δεχτήκαμε μια πρωτοφανή επίθεση ακριβώς για το θέμα για το οποίο θέλουμε να υπερασπίσουμε την κοινοβουλευτική τάξη. Δεν είναι δυνατόν η εκτελεστική εξουσία να διαλέγει ποιος είναι αρεστός και ποιος όχι. Αυτό δεν προσυδειάζει προς πρωθυπουργό κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, προσυδειάζει προς το σουλτάνο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε σχέση με την επιλογή των 16ου αιώνα πατριάρχη.
2: Το Πασό δεν ψήφισε πριν 3 χρόνια τον υποψήφιο που πρότεινε η πλεύση ελευθερίας. Και η πλεύση ελευθερίας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, και το καταθέτω για τα πρακτικά, καταψήφισε την μόνη γυναίκα υποψήφια που είχε προταθεί το 2023, την κυρία Όλγα Γεροβασίλη.
1: Και αυτό που συμπλήρωσε ο κύριος Μηταράκης πήγα να πω, αλλά πολύ καλά έκανες και είπες να ακούσουμε.
0: Γι' αυτό σου λέω να τα ακούσουμε.
1: Πώς καταγγέλεις ότι η Νέα Δημοκρατία αφαιρεί το δικαίωμα από μια γυναίκα να συμμετέχει στη διάσκεψη των αντιπροέδρων, όταν έχεις κάνει το ίδιο πράγμα και εσύ το 2023? Ή εσύ το έκανες για λόγους αγωνιστικούς?
0: Α, ναι.
1: Θέλω να πω λίγο μέτρο, ρε παιδιά. Λίγο μέτρο, γιατί τα βλέπουμε, δεν είναι. Δηλαδή και αυτοί που τα βρίσκουν οι πολιτικοί μεταξύ τους, γιατί πλακώνται μεταξύ τους. Και εμείς, αν τα αναζητήσουμε, στο 23 είναι. Δεν είναι το 13, ούτε το 0.

0: Γερμανικής Αυτοκρατορίας, επειδή δεν συμφωνεί στην εκλογή της κυρίας Ακρίτα.
1: Ναι, εντάξει. Okay.
0: Γιατί θέλει με αυτόν τον τρόπο, όπως είπες και εσύ πριν, Σουλτάνος Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ας ηρεμήσουμε λίγο γενικά όλα τα κόμματα.
1: Καλωσύνες, παιδιά.
0: Λίγο να ηρεμήσουμε, να λέμε κανένα λογικό πράγμα σε αυτό
1: δεν
0: το πράγμα που λέγεται Βουλή.
1: Επειδή το είπες τώρα, δεν είμαστε τίποτα υποτελείς Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Επειδή το είπες, γιατί το χρησιμοποίησε ο συγκεκριμένος πολιτικός. Δουλεύουμε. Και ματάκια έχουμε, και μνήμη έχουμε, και αυτάκια έχουμε. Και γυρνάμε λίγο πίσω, επαναλαμβάνω, 3 χρόνια πίσω. Δεν είναι ότι κάναμε καμιά βουτιά στο παρελθόν, όπως λέγαμε πριν για την πλατεία Κλαθμόνος και το Σύνταγμα του 43, του 1843. Χαλαρώστε λίγο. Ηρεμήστε λίγο.
0: Χαλαρά λίγο, χαλαρά. Να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
1: Στο ίδιο περιβάλλον, αν θέλεις λίγο καλοκαίρι ακόμα, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας σε περιμένει στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή μέχρι και τις 11 Σεπτεμβρίου, αγαπημένες παιδικές ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το ιδανικό κινηματογραφικό ραντεβού για όλη την οικογένεια. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν από την προβολή, έλα νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικού Αέριο για να χαλαρώσεις, να απολαύσεις το κερασμένο ποπκόρν και να κρατήσεις την ανάμνηση της βραδιάς με μια φωτογραφία στο photobooth. Για δεύτερη χρονιά, το Φυσικό Αέριο δίνει ενέργεια στις όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης. Δες το πρόγραμμα των προβολών στο Φυσικό Αέριο Ελλάδος, μία λέξη με λατινικά, φυσικοαέριοελλάδος.gr, και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.

0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Όλοι. Πέτρο, καλημέρα, φίλε.
1: Καλημέρα, Πέτρο.
0: Προς το παρόν, στρωμένος είναι ο Ηλίας, ο οποίος αρνείται ότι, πώς το λένε, είχε γνώση και συμμετοχή σε όσα έκανε Χρυσή Αυγή. Και βλέπω τελευταία ότι εκεί, σε αυτό το χώρο που προφανώς αναφέρεσαι, υπάρχει και μια απέχθεια για το μέανδρο και το χεράκι το ψηλά, το τεντωμένο. Τώρα υπάρχει απέχθεια. Γιατί εκείνη την εποχή δεν υπήρχε. Κρυφό θαυμασμός υπήρχε. Επομένως, ποιος τρώνει, ας το αντίδειξε ιστορία και η ζωή.
1: Την αντίδραση του Πασόκ στα μέτρα Τσίπρας την είπα.
0: Όχι, δεν μου την είπες.
1: Λοιπόν, επίθεση έκανε το Πασόκ στον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας ότι επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες.
0: Οπα.
1: Το Πασόκ λοιπόν καταλογίζει στον πρώην πρωθυπουργό ότι έκανε copy-paste το 80% του προγράμματος του Πασόκ.
0: Και ακόμα δεν έχει μιλήσει, κυρία Καριστιανό.
1: Και ότι αντέγραψε την περσινή ομιλία Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, λέει το Πασόκ. Επίσης, χθες ο Κώστας Τσοκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, που ήταν εδώ στο Ιωνίσιο Καλαμαράκη και στην Αμαλία Κάτσου, είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη για να προλάβει τον κύριο Ανδρουλάκη και ότι κάνει περισσότερο κριτική στο Πασόκ από ό,τι κάνει στη Νέα Δημοκρατία.
0: Να πω στο συμπαθέστατο Κώστα Τσοκαλά και εξαιρετικό εργατολόγο, ότι πρόλαβε ο Τσίπρας στις δημοσκοπήσεις, κύριε εκπρόσωπε, το Πασόκ. Και αυτό δεν είναι κάτι που το λέω εγώ, αυτό το λέει πραγματικότητα. Γιατί σας θυμίζω ότι εκεί πρόλαβε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και χωρίς πρόγραμμα. Χωρίς πρόγραμμα. Δηλαδή ο Τσίπρας έρχεται με τα στελέχη του μέχρι χθες. Χωρίς πρόγραμμα και βρέθηκε στη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις. Ένα όψιμο αυτό πρέπει να σας προβληματίσει. Τώρα, ο οποίος αντέγραψε προφανώς αυτό, ξέρεις, όταν λέγεται. Πάει να πει ότι οι θέσεις οι οποίες εκπέμπονται είναι σχετικά καλές. Ένα πρόγραμμα το οποίο δεν χαρακτηρίζεται χρήσιμο, δεν το διεκδικεί κανένας. Αλλά εγώ επαναλαμβάνω και θα το ξαναπώ δεύτερη φορά. Άλλο πρόγραμμα, άλλο παροχολογία. Είναι διακριτή η διαφορά και εκεί ήταν η παγίδα και την πατήσαμε πολλές φορές στο παρελθόν. Και περιμένω να δω ποια κόμματα θα πάνε στο Συμβούλιο Δημοσιονομικών για να ρωτήσουν αυτά που έχουμε σκοπό να υλοποιήσουμε. Πόσο κάνουν. Κάνουν όσο είπαμε, όσο έχουμε υπολογίσει. Παίρνεις τη σφαγίδα από εκεί και πας και κάνεις εκλογές. Αυτή είναι και η μεγάλη διαφορά από το παρελθόν. Αν θέλουμε να λέμε ότι κάτι μάθαμε από την κρίση και τα μνημόνια και από τις συγκρούσεις, είναι αυτό. Ένα από τα πράγματα που μάθαμε είναι αυτό.
1: Δεν έχει κάνει κάτι ο κ. Τσίπρας από ό,τι κατάλαβα όμως.
0: Ακόμα όχι, είναι πολύ νωρίς.
1: Όχι, νωρίς είναι. Απλά λέω μην έγινε και δεν το κατάλαβα.
0: Μα δεν έχουν προκηρυχθεί εκλογές ακόμα.
1: Όχι.
0: Έχουν το δικαίωμα να πάνε μέχρι την Κυριακή των εκλογών.
1: Το περιμένουμε.
0: Εγώ το θεωρώ χρήσιμο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Την ίστα, τι ώρα, ρε παιδί.
1: Εγώ το θεωρώ απαραίτητο, όχι χρήσιμο. Εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα, θα πρέπει όλα τα κόμματα να πάνε να το καταθέσουν, να πάρουν την αξιολόγησή τους, να μας πούνε πόσο κάνει και με τη σφραγίδα, για να ξέρουμε κι εμείς τι να αποφασίσουμε, ρε παιδάκι μου.
0: Ο Real Broker, ο φίλος μας, λέει: ειλικρινά περιμένει ο κ. Τσίπρας στο πλούσιο 1% να ανοίξει το πορτοφόλι λόγω πατριωτικής ευαισθησίας. Ως ανέκδοτο, καλό ακούγεται. Είπα κι εγώ ότι έχω μια, πώς να το πω, δυσκολία να το δω να εφαρμόζεται. Ενδιαφέρον έχει βεβαίως.
1: Προαιρετικό θα είναι. Θα τους λέει εσείς, καλέ μου κύριε, που έχετε λεφτά, άμα θέλετε και μπορείτε 1% να δώσετε στον πατριωτισμό. Όχι, υποχρεωτικό θα είναι.
0: Ναι. Ο Μιχάλης λέει: λεβέντι μου από το ύφος σου και τα λεγόμενά σου, θεωρώ ότι πρέπει να έσκησε χθες ο Τσίπρας. Ποιο ύφος μου και ποια λεγόμενά μου. Θες να φωνάζω ζήτω Τσίπρας ή ζήτω Μητσοτάκης ή ζήτω Ανδρουλάκης ή ζήτω Βελόπουλος για να είσαι ικανοποιημένος εσύ. Όχι, ρε μεγάλε. Να κάνουμε τώρα. Εγώ προσπαθώ να πω αυτά που κατάλαβα. Τώρα, αν εσύ καταλαβαίνεις ότι δεν πρέπει να υπάρχει διαφωνία ή ερωτήματα, καλώς ήρθες στον κόσμο σου. Εγώ στον κόσμο δεν έχω καμία δουλειά.

Συνεχίζει εδώ ο Real Broker. Λέει ο Τσίπρας λέει ότι μας έβγαλε από τα μνημόνια. Μητσοτάκης λέει ότι μας έβγαλε από την εποπτεία. Και εγώ ακόμα αναρωτιέμαι γιατί έχουμε ένα μάτσο μνημονιακό νόμο στο κεφάλι μας. Γιατί έχουμε. Καλά, εγώ δεν νομίζω ότι έχει ισχυριστεί κανείς ότι έχουμε βγει από την εποπτεία. Πιστεύω ότι έχει. Αυτό το οποίο συμβαίνει, γιατί εδώ ο Real Broker άλλο είναι ένα θέμα συζήτησης. Πρέπει να πληρώνουμε, εφόσον υπάρχουν τα χρήματα, ως Ελλάδα εννοώ, για να φεύγουν από τιμές πιστωτές, όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πρέπει να πληρώνουμε για να παρουσιάζεται καλύτερα η αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας. Μπας και ωφεληθούν οι νεότερες γενιές ή και εμείς. Άμεσα, γιατί υπάρχει ένα συνταξιοδοτικό που οριακά αντέχει, υπάρχουν διάφορα ζητήματα. Αυτά είναι τα θέματα. Και αυτό επίσης θα μπορούσε να φωτιστεί από την πολιτική αντιπαράθεση τους επόμενους μήνες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουμε χαρακτηρισμούς τύπου άντερε τραμπούκε, άντερε φασίστα, άντερε δεν ξέρω εγώ τι, κατσαπλιά και τα συναφή μέσα στο κοινοβούλιο. Γιατί αυτό δεν είναι πολιτικός διάλογος προφανώς.

0: ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει να διαλέξετε είναι το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η εμπειρία ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700.
1: Στο ίδιο περιβάλλον και τι μας μένει από τις καλοκαιρινές διακοπές, τα πόσα παγωτά φάγαμε, πόσες φωτιές κάναμε και πόσες ταινίες είδαμε κάτω από τα αστέρια. Το θερινό σινεμά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος γίνεται οικογενειακή εμπειρία. Μία ώρα πριν την ταινία, δημιουργικά workshops, παιχνίδι, popcorn και photo booth περιμένουν μικρούς και μεγάλους. Δες το πρόγραμμα των προβολών στο φυσικοαέριοελλάντος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Αυτή την Παρασκευή, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Parker Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την προβολή της ταινίας «Στα σουπλάι μου». Είναι μια ταινία εξαιρετική, καταπληκτική του 1986. Μια ταινία για τους εφήβους, αλλά και για όλους εμάς.
2: FM. Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
3: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή 3 με 4 το απόγευμα στον Real FM 97,8.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Λατό FM στους 103,3.
10: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
11: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
12: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
13: Το ξέρα.
14: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
15: Ρε φίλε,
16: ό,τι γίνεται στο Vegas
17: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
21: Οικονομία.
22: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
23: Διεθνείς ειδήσεις.
24: Αθλητικά.
25: Πολιτισμός.
26: Ηθοποιός σημαίνει φως.
27: Άμεση ενημέρωση παντού.
13: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
20: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιώτη. Δεν θα δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δήλωσε μετά την άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Υπογράμμισε ότι η διαφορά μας με την Τουρκία είναι μία και το κύριο ζήτημα παραμένει η έναρξη συζήτησης για την οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Εν τω μεταξύ, ο Τούρκος Πρόεδρος προχώρησε σε προκλητικές δηλώσεις, καλώντας την Ελλάδα να αλλάξει πορεία από αυτό το λάθος μονοπάτι. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι τρεις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Τους ασκήθηκαν και επιπλέον διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 43χρονο Έλληνα πατέρα του μωρού και της Γερμανίδας συντρόφου του και για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του στον 26χρονο Αυγανό. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών Φλόρινας. Τα ξημερώματα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 καλώντας τους πολίτες να απομακρυνθούν προληπτικά προς την περιοχή των Πρεσπών. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα δύο άνδρες ηλικίας 53 και 45 ετών για τη φωτιά στον Μύτικα Θεβών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Κυκλάδες, Αττική και Εύβοια. Όσο και αν προσπαθεί να επανασυστηθεί ως κάτι νέο, σε κάθε του εμφάνιση αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλληλα εκτός σχολείας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα κατά την παρουσίαση του οικονομικού του προγράμματος στη Θεσσαλονίκη. Μεταξύ άλλων, ο Αλέξης Τσίπρας εξήγηλε 6% ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, 1.000 ευρώ κατώτατο μισθό το 2027 και πατριωτικό φόρο 1%. Συναγερμός σήμανε στην Νάπολη των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετάξυ των οποίων και ο φερόμενος ως δράστης και ακόμη τρεις τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στο κέντρο της πόλης.
15: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
21: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
24: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
25: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
26: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: ΠΑΟ ΚΟΦΗ 0-0, ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-4 και Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2 για την πρώτη αγωνιστική της Link Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Στον Παναθηναϊκό ανακοινώθηκε η απόκτηση του Μαροκινού Διεθνούς Μέσου Αζεντινού Ναΐ που αγωνιζόταν στην Ισπανική Τζιρόνα. Παίκτης του Ολυμπιακού και επίσημα ο Τζαμαϊκανός Διεθνής Εξτρέμ Λίον Μπέιλι που ανήκε στην Άστον Βίλα. Στην ΑΕΚ επέστρεψε ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Ζωάο Μάριο που έπαιζε στην Πεσίκτας. Περισσότερα στο www.athlos.gr.
27: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Θεσσαλία, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: 8 λεπτά μετά τις 7, δεύτερη ώρα εκπομπής. Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε.
1: Καλή δύναμη στους δρόμους, όσοι μας ακούτε αυτή τη στιγμή από τα αυτοκίνητά σας. Οι μόνες καθυστερήσεις που θα εντοπίσετε αυτή την ώρα στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκάνο πεδίου είναι στην ανάδο του Κηφίσου, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών, στο γνωστό σημείο από Χαϊδάρη μέχρι παραλίας Προπυρού.
0: Στην ανάδο του Κηφίσου ψιλοφουντώνει το πράγμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αν έχετε να διατρέξετε Κηφισό, θα σας έλεγα να επισπεύσετε. Μην καθυστερήσετε. Γιατί όπως σωστά λέει η Κασκανή, πάνω από το Χτελιοσίον, από εκεί ξεκινάνε τα προβληματάκια. Και βλέπω και ποτηλιάρισμα. Και είναι μόλις 8 λεπτά μετά τις 7. Δεύτερη ώρα εκπομπής, 3η του Σεπτέμβρη σήμερα. Λέγαμε πριν, κάναμε και στην άξη εκπομπής και τη βουτιά στην ιστορία για το 1843 που λέγες με αυτό το πολύ όμορφο τράγωδι. Γιατί μετά πήγα στη πλατεία Κλαθμόνος και φτάσαμε και σιγά σιγά στο 1974. Έχουμε λοιπόν το Πασόκ. Και έχουμε και τον Αλέξη Τσίπρα από χθες, ο οποίος Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε σημαντικούς άξονες από το πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
1: Μερικά από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρώην Πρωθυπουργός είναι ο κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ, μισθολογικές αυξήσεις 300 και 500 ευρώ σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές αντίστοιχα, άλλα επιδόματα 500 ευρώ μηνιαίως στους φοιτητές που σπουδάζουν στα περιφερειακά πανεπιστήμια, μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά προϊόντα, αύξηση του μεταφορικού ισοδύναμου για την νησιωτικότητα, συνολικό κόστος υπολογίζει το οικονομικό το επιτέλειο στα 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Δίκαιη φορολόγηση ως αντιστάθμισμα, μηχανισμό δίκαιης φορολόγησης, είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Mm-hmm. Αφορά το 1% των οικονομικά ισχυρότερων Ελλήνων, την αύξηση του φόρου στα μερίσματα και τη φορολόγηση των τραπεζικών κερδών.
0: Κάναμε και τη σχετική ανάλυση και βλέπω από τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αρκετά. Κάποιοι που πιστεύω ότι θα τον ακολουθήσετε ή τον εμπιστεύεστε, και βεβαίως είναι δικαίωμά σας, γιατί εδώ δημοκρατία έχουμε, αυτό λέγαμε, όλες οι απόψεις είναι θεμητές, όσες ενισχύουν τη δημοκρατία βεβαίως, και οι υπόλοιπες στη δημοκρατία δίνει χώρο σε όλες τις απόψεις. Βλέπω ότι έχετε μια δυσκολία προσαρμογής, γιατί έχει φέρει ο Αλέξης Τσίπρας και το έχει βάλει μέσα, και μάλιστα νωρίτερα στο ηχητικό που παίξαμε νομίζω ότι είναι κατανοητό. Δηλαδή, στο ηχητικό βγαίνει, από το ηχητικό, ένα απόσπασμα που βάλαμε χθες πριν από λίγο με τον Αλέξη Τσίπρα, βγαίνει το δίλημα που πάει να παρουσιάσει. Δηλαδή, εμείς είμαστε έτοιμοι απέναντι στην ανετοιμότητα. Έτσι, πώς το είπε ακριβώς, το είπε. Ετοιμότητα απέναντι στη διαφθορά. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο όμως που βλέπω ότι έχετε μια δυσκολία είναι η πατριωτική εισφορά, ο κοινωνικός πατριωτισμός, γιατί σας βλέπω εδώ πέρα μερικούς δεν το έχετε αντιληφθεί. Το πατριωτικό το έχει βάλει ο Αλέξης Τσίπρας ως σημαία στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Προσαρμοστείτε, παιδιά. Προσαρμοστείτε, γιατί μένετε εκτός γραμμής. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Τζίμι από το Ρότερνταμ, ο οποίος προφανώς είναι, τον βλέπω έτσι, έχει έντονη χρειά στα μηνύματά του. Λέει Παγάνη φιλοκυβερνητικέ. Μάλιστα. Εσύ προφανώς, εγώ είμαι φιλοκυβερνητικός, εσύ αντικειμενικός. Πάμε παρακάτω. Άκου, ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε 4,5 χρόνια. Καλός, κακός, αλλά ούτε Ευρωπαίος ούτε Έλληνας εισαγγελέας κάλεσε στέλεχος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ να δώσει εξηγήσεις. Λάρι Κίνγκ. Τα λέει και Λάρι Κίνγκ. Λοιπόν, Τζίμι μου καλέ. Καλέ μου Τζίμι. Επειδή στο δίλημα διαφθορά που λέει η εντιμότητα, ξέρω εγώ, όπως το περιγράφει ο Αλέξης Τσίπρας, σου εξήγησα και σε εσένα και στους φίλους που μας ακούνε και σας ευχαριστούν πάρα πολύ που μας ακούτε. Κατά την ταπεινή μου άποψη είπα, η Νέα Δημοκρατία θα χτυπήσει εκεί. Δηλαδή θα πει, μας εγκαλείς για διαφθορά, κύριε Τσίπρα. Ωραία, ποια είναι η απάντησή σου για την επιμονή στην αλλαγή του ποινικού κώδικα του 2019 με προκηρυγμένες εκλογές ως τελευταία πράξη του Κοινοβουλίου? Ποια είναι η απάντησή σου για την κατάτμιση των έργων στην Εθνική Οδό Πατρών Πύργου? Ποια είναι η απάντησή σου για την τεχνική λύση το 2017 στον ΟΠΕΚΕΠΕ? Εσύ δεν έκανες παρακολουθήσεις, θα του πούνε. Θέλω να πω ότι αυτά πρέπει να απαντηθούν. Το είπα, γιατί θα τεθούν. Και από ό,τι διάβασε νωρίτερα η Κασιανή και την αντίδραση του Πασόκ απέναντι στην παρουσίαση των συγκεκριμένων προγραμματικών θέσεων της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, θα τεθούν και από το Πασόκ, από ό,τι καταλάβω. Τώρα, αν εσύ θεωρείς ότι τα θέματα που θέτει η κοινωνία ή τα θέματα που θέτουν τα κόμματα νομοποιούνται μόνο αν επιλαμβάνεται η εισαγγελία, Χαίρομαι που είσαι τόσο νομοταγής. Αλλά ισχύει αυτό στην αντίληψή σου και για τις αποφάσεις δικαστικές για πρώην υπουργούς κυβέρνησης? Εκεί δεν μου έχεις γράψει ποτέ, για παράδειγμα, για τους δύο υπουργούς οι οποίοι έχουν καταδικαστεί. Ποτέ δεν έχεις στείλει μήνυμα γι' αυτό. Άρα, όταν κάνουμε συζήτηση στο δημόσιο διάλογο, από κάπου πρέπει να πιανόμαστε και κάπου να καταλήγουμε. Όχι να αλλάζουμε θέμα κατά πώς μας συμφέρει. Και το άλλο που θέλω να πω και να κλείσω για να μην... Είπα ότι χθες ο Αλέξης Τσίπρας μετέφερε το κέντρο βάρους της συζήτησης σε θέματα που κατά την άποψή μας και της Κασιανής και τη δική μου είναι κρίσιμα, όπως για παράδειγμα η αμοιβή των γιατρών, η αμοιβή των καθηγητών, των εκπαιδευτικών. Κρίσιμα θέματα. Η ενίσχυση των φοιτητών οι οποίοι θα φύγουν από την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη και θα πάνε στην περιφέρεια, και τα μηνύματα που έρχονται εδώ καταγράφουν μια διαμαρτυρία την παιδιά, και εμείς τα παιδιά που θα φύγουν από τη Θεσσαλονίκη να πάνε στην Αθήνα ή τα παιδιά που θα φύγουν από την Αθήνα να πάνε στη Θεσσαλονίκη, γι' αυτά τίποτα λένε. Έτσι. Το οποίο θεωρώ ότι θα διευκρινιστεί σε δεύτερο χρόνο. Χθες ο Αλέξης Τσίπρας διεκδίκησε την έξοδο από τα μνημόνια. Και εγώ ρωτάω, μόνο την έξοδο? Τη λιτότητα προηγήθηκε? Την αιματηρή υπερφορολόγηση? Δεν είναι δικά μου λόγια αυτά. Οι ίδιοι τα λέγανε. Οι ίδιοι κάναν λόγο για υπερφορολόγηση. Αυτά δεν τα διεκδικεί? Γιατί?

0: Καρμίτσα ο πατέρας μου, είχα πάρει το δίπλωμα εγώ μερικούς μήνες. Παρακαλούσα να μου δώσει το αυτοκίνητό του. Το αυτοκίνητό του όμως ήταν εργαλείο δουλειάς γι' αυτό. Ένα παλιό καλό αυτοκίνητο. Οπότε Πάσχα πήρα το αυτοκίνητο που λες. Λοιπόν, δώστε μου ρε πατέρα, να πάω, ήμασταν σε ένα ωραίο σπίτι, να πάω τα παιδιά εδώ του σπιτιού μια βόλτα, μου το δίνει, με το που το πήρα, σε τρία λεπτά, σε ένα τσιμεντένιο στήλο από πίσω, σπασμένος προφυλακτήρας, αριστερό φανάρι και το καπό. Έξαλλος. Περνάνε οι μήνες. Καλοκαιράκι. Πάλι εγώ θέλω το αυτοκίνητο γιατί έχω μια κοπελίτσα και θέλω να την πάω βόλτα. Λέω, έχω αλλάξει. Ξέρω. Τώρα ξέρω τι πρέπει να κάνω. Κοίτα που το είχα κάνει, το είχα λιανίσει το αυτοκίνητο το Πάσχα.
1: Γρουνά, ναι.
0: Τώρα που είναι Ιούλιος, Αύγουστος, ξέρω. Μου το δίνει, να μην σταπολογώ, καταλήγω σε μια γράνα μέσα. Εγώ μάθαινα, ο πατέρας μου πλήρωνε. Πλήρωνε την παρένθεση.
1: Πάμε στον Νίκο Νανούρη, γιατί χθες, εκτός από τα πολιτικά που ήταν έντονα, είχαμε και τον έξαλλο Ερντογάν να καταφέρεται κατά της Ελλάδας ή να εγκαταλείψει, λέει, η χώρα, η Ελλάδα, την στρατιωτικοποίηση των νησιών. Σύντομα θα είναι παρελθόν η πεποίθηση στο ζήτημα των F-35. Πάμε να μας τα πει αναλυτικότερα ο Νίκος Ανούρης από την Κωνσταντινούπολη.
0: Καλημέρα, Νίκο.
2: Καλημέρα. Καλημέρα την Κωνσταντινούπολη. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι χθες ήταν η παρέμβαση του Ταγίπ Ερντογάν, ήταν το αποκορύφωμα, θα λέγαμε, των κινήσεων της Άγκυρας μέσα στον Αύγουστο. Δηλαδή, μέσα στον Αύγουστο είχαμε τα θαλάσσια πάρκα, είχαμε την αντίδραση του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών σε κάθε ελληνική κίνηση και χθες ο Ταγίπ Ερντογάν ξεκάθαρα εξέφρασε τη δυσαρέσκεια της Άγκυρας για το θέμα ξεκάθαρα αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου. Κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίσει τα νησιά και μπορώ να πω ότι είναι η πιο αιχμηρή κίνηση, η πιο αιχμηρή παρέμβαση για τα ελληνοτουρκικά από τον Ταγίπ Ερντογάν από τότε που υπεγράφει η διακήρυξη των Αθηνών το 2023. Δηλαδή, το να ακούμε από τον Τούρκο πρόεδρο, αφού έθεσε το θέμα αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, ότι άμα στείλουμε ένα μήνυμα στην Ελλάδα από το ΚΑΣ, τα τουρκικά παράλια δηλαδή, θα μας ακούσουν, προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση. Η συγκεκριμένη αποστροφή.
0: Και Νίκο, με αυτή την αποστροφή και με όσα είπα, ακυρώνει στην ουσία και την διακήρυξη των Αθηνών, γιατί υποτίθεται ότι εκεί είχαν δεσμευτεί και οι δύο πλευρές, ότι δεν θα εφηνιδιάζουν, ότι δεν θα βγαίνουν σε επιθετικές γραμμές. Αυτά προφανώς έχουν ακυρωθεί στην πράξη, έτσι.
2: Σίγουρα είναι ξεκάθαρα, είδαμε ξεκάθαρα κλιμάκωση χθες. Καμία σχέση με τις δηλώσεις των προηγούμενων χρόνων από την διακήρυξη των Αθηνών και μετά. Είχαμε ακούσει Τούρκους αξιωματούχους και τον Χακαμφιντάν και τον Υπουργό Άμυνας και άλλους αξιωματούχους να εκφράζουν τη δυσάρεστιά του για τις ελληνικές κινήσεις. Πάρα πολλές φορές ο Ταγίπ Ερντογάν επέλεγε μέχρι και χθες να στέλνει έμεσα μηνύματα. Ξεκάθαρα στην Ελλάδα δεν είχε αναφερθεί. Χθες όμως το έκανε και με το παραπάνω. Αυτό που δήλωσε επίσης είναι ότι η ήρεμη προσέγγιση της Τουρκίας σύμφωνα με τον ίδιο δεν πρέπει να ληφθεί ως αδυναμία. Η ιστορία, λέει, είναι ένας πολύ καλός οδηγός και αυτό μπορεί να ερμηνεύσει ο καθένας όπως θέλει. Ενώ δήλωσε ότι η Τουρκία δεν είναι εποφθαλμία, τα εδάφη κανενός, ωστόσο δεν θα αφήσει να καταπατηθούν τα δικά της δικαιώματα. Ουσιαστικά αυτό που υπερθέτει ο Ταγίπ Ερντογάν είναι ότι η Τουρκία έχει δείξει μια επικοδομητική προσέγγιση από τη διακήρυξη των Αθηνών και μετά, αλλά θεωρεί ο ίδιος ο Τουρκοσμίωτος ότι δεν πράττει το ίδιο και η Αθήνα. Είναι σημαντικό πάντως να πούμε ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση έρχεται λίγες μέρες μετά την εμβάθυνση της συνεργασίας Αθήνα-Τελαβίβ, την αμυντική συνεργασία Αθήνα-Τελαβίβ με την ασπίδα του Αχιλλέα. Νομίζω και αυτό έχει παίξει ένα ρόλο προκειμένου να δούμε έναν εκνευρισμένο Ταγίπ Ερντογάν και τα εξοπλιστικά βεβαίως όσον αφορά τα F-35, όταν μιλάμε για εξοπλιστικά εννοώ τα F-35, υπάρχει μια στασιμότητα. Χθες ρωτήθηκε ο Ταγίπ Ερντογάν αν έθεσε στο Βλάντιμιρ Πούτιν το θέμα του S-400, δεν απάντησε ξεκάθαρα. Δήλωσε ότι θέσαμε τα πάντα όσον αφορά τις μας σχέσεις. Προσπαθούμε ακόμα για τα F-35, ωστόσο καταλάβαμε ότι ακόμα δεν υπάρχει κάποια αυτή εξέλιξη όσον αφορά συγκεκριμένο θέμα. Νομίζω και αυτό είναι ένα κομμάτι.
0: Τι ωραία που το λέει ο Νίκος. Πρόσεχε να δεις πώς το λέει. Γιατί ο Νίκος έχει διαβάσει πίσω από τις γραμμές και γι' αυτό μας λέει. Συνδυάζει τον θόλο, την ασπίδα του Αχιλλέα, τη συνεργασία δηλαδή με τους Ισραηλινούς από την ελληνική πλευρά και την καθυστέρηση στην εξέλιξη του θέματος των F-35, δηλαδή τα αεροπλάνα πέμπτης γενιάς που θέλει ο Ερντογάν να προμηθευτεί από τις ΗΠΑ. Τα συνδυάζει. Και έχει δίκιο σε αυτό για τον συνδυασμό. Σε επίπεδο τώρα, ήθελα να σε ρωτήσω, μαθαίνω, ακούω ότι επιστρέφουν πάλι στην λογική, στην υποψία ότι περικυκλώνονται από τη Δύση με αιχμή του δόρατος την Ελλάδα, η οποία συνεργάζεται με το Ισραήλ και την Κύπρο. Ξανά πάλι σε αυτή την αντίληψη βρίσκονται στην Άγκυρα.
2: Ναι, αυτή την αντίληψη.

0: δήλωση τη βλέπαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα ούτως ή άλλως. Βλέποντας να ενισχύεται ο άξονας Αθήνας Τελαβίβ Λευκοσία, θεωρούν ότι είναι ο άξονας του κακού. Δηλαδή, ο άξονας του κακού, που ένα βρώμικο παιχνίδι λένε τα τουρκικά μέσα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, που έχει στόχο την Τουρκία, και θεωρούν ότι αυτή η ενίσχυση της συνεργασίας ουσιαστικά είναι μια απάντηση στην ενίσχυση της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας με τα drones. Έτσι, το διαβάζουμε, γι' αυτό το λόγο είχαμε και την ασπίδα του Αχιλλέα. Γι' αυτό η Άγκυρα, βλέποντας και τις ελίτες στην Ανατολική Μεσόγειο και τα σχήματα τα οποία αναδεικνύονται, αναζητεί και εκείνη τη συμμετοχή της σε νέα γεωπολιτικά σχήματα. Δηλαδή, το σύμφωνο της ΜΕΚΑΣ είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Θεωρούν ότι η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, όπου προχθές είχαμε και τη συνεδρία στην Κωνσταντινούπολη, υπουργοί της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν, θεωρούν ότι είναι ένα σχήμα το οποίο μπορεί να είναι απέναντι από το μπλοκ Αθήνας Τελαβίβ. Έτσι το διαβάζω τουλάχιστον εδώ στην Τουρκία, και γι' αυτό δεν θεωρούν καθόλου τυχαίο ότι τη μέρα που είχαμε τις υπογραφές στο Τελαβίβ για την ασπίδα του Αχιλλέα, την ίδια μέρα ακριβώς είχαμε τη συνεδρίαση της συγκεκριμένης συμμαχίας.
1: Μάλιστα.
2: Παίζει κάποιο ρόλο, Νίκο, σε αυτή την αντίδραση του Ερντογάν η προχθεσινή συνάντηση με τον πρόεδρο Πούτιν? Γιατί επειδή έβαλε στο τραπέζι και το θέμα των F-35, τον εξαγρίωσε κάπως ο πρόεδρος Πούτιν, είπε κάτι για τους S-400 που δεν του άρεσε και έβγαλε δεδομένους τους εμάς τελικά?
0: Αυτό που καταλάβαμε και από την τοποθέτηση του Ταγί Ερντογάν είναι ότι δεν έχει υπάρξει κάτι ουσιαστικό μετά τη συνάντηση με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, τουλάχιστον στα εξοπλιστικά. Δεν μάθαμε αν βρέθηκε κάποια φόρμουλα προκειμένου να απομακρυνθούν οι S-400 παρά τις διαβουλεύσεις που υπήρχαν όλο το καλοκαίρι. Ενώ υπήρχε η εντύπωση στην Τουρκία ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ο Βλάντιμιρ Πούτιν θα συνενέσει να απομακρυνθεί το ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα από τουρκικό έδαφος για χώρες του κόλπου, ακούγαμε μέσα στο καλοκαίρι, φαίνεται πως αυτή η δουλειά που έχει πάει πίσω.
1: Γιατί να συνενέσει? Μια χαρά του δημιουργεί ζήτημα. Γιατί να διευκολύνει ο Πούτιν τους Αμερικανούς ή να διευκολύνει τους Τούρκους? Δεν έχει κανένα λόγο να το κάνει.
0: Και ζητάει και συγκεκριμένα ανταλλάγματα και στην οικονομία και στην ενέργεια. Βεβαίως στην ενέργεια ακούσαμε από τον Ταγί Ερντογάν ότι πέρα από το Άκουγιου, το οποίο ολοκληρώνονται οι εργασίες του πυρηνικού σταθμού στο Άκουγιου, ο Ταγί Ερντογάν αποκάλυψε ότι Τουρκία και Ρωσία ετοιμάζονται για αντίστοιχα project στο μελλοντικό διάστημα για νέους πυρηνικούς σταθμούς. Δεν ξέρω αν ένα από τα ανταλλάγματα είναι και αυτό. Πάντως ουσιαστική λύση δεν έχει βρεθεί. Και το καταλάβαμε ξεκάθαρα χθες από την τοποθέτηση του Ταγί Ερντογάν.
1: Μήπως έχεις μάθει κάτι παραπάνω, ενώ από όσα μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, για την αστραπία επίσκεψη του Ιμπραήμ Καλίν, του επικεφαλής Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφορίας της Τουρκίας, της γνωστής ΜΙΤ, ο οποίος βεβαίως είναι και στενός συνεργάτης του Ερντογάν εδώ στην Ελλάδα, για τη συνάντηση με τον ομόλογό του, τον Θεμιστοκλή Δεμήρη?
0: Όχι, η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο θέμα δεν έχει παίξει αρκετά στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Mm-hmm. Δεν το έχουν καλύψει.
1: Και δεν σχετίζεται με όσα γίνονται σε επίπεδο δηλώσεων και κλιμάκωσης από την Άγκυρα, σωστά?
0: Όχι. Mm-hmm. Δεν νομίζω να σχετίζεται. Το θέμα είναι ότι και εδώ στην Τουρκία επικαλούνται τις πληροφορίες των ελληνικών μέσων για τη συγκεκριμένη επίσκεψη του κεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών. Mm-hmm. Δεν έχουν δικιά τους πληροφόρηση. Πάντως, να σας πω, διαβάζω τώρα και τον τουρκικό τύπο. Στα πρωτοσέλιδα κυριαρχεί παντού το μήνυμα του Ερντογάν στην Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή από τις δηλώσεις του Ταγί Ερντογάν, που είπε πάρα πολλά πράγματα, κρατάνε αυτά που είπε για τα ελληνοτουρκικά. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται βέβαια για την πορεία.
1: Μάλιστα.
2: Νίκο, να πάμε και λίγο σε αυτό της Ναύτεξ, που νότια του Καστελόριζου, που εξέδωσε η Τουρκία και βγήκε και το ερευνητικό, ένα μικρό ερευνητικό που έχει στη διάθεσή της η Άγκυρα. Την ίδια ώρα είδαμε και στο Marine Traffic να μετανομάζεται η περιοχή αυτή νότια του Καστελόριζου σε πάρκο Φατιγέ Κάς.
0: Ουσιαστικά αυτό που είδαμε μέσα στο καλοκαίρι με την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων, η Άγκυρα θέλει να το φέρει πέρα και στο πεδίο, και η συγκεκριμένη η Ναύτεξ, η οποία εξέδωσε και με το ερευνητικό σκάφος το οποίο βγήκε νοτιώς του Καστελόριζου, αυτό το στόχο έχει να κεφαλαιοποιήσει αυτά τα οποία ανακήρυξε μέσα στον Αύγουστο. Θέλει με αυτόν τον τρόπο να περάσει τις θέσεις της στην Τουρκία, και βλέπουμε μια κλιμάκωση και στο πεδίο όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα, και ενδέχεται να τη δούμε και το επόμενο χρονικό διάστημα. Κακά τα ψέματα, το είχαμε πει και στο δελτίο του Real FM, ότι βλέπουμε ότι τα ήρεμα νερά δοκιμάζονται και τα θαλάσσια πάρκα. Και η αντίδραση της Άγκυρας στα χωροταξικά πλαίσια που κατέθεται η Ελλάδα και οι θέσεις της δηλώσεις του Ταγί Ερντογάν, νομίζω ότι συνθέτουν ένα μοσαϊκό της κλιμάκωσης έντασης στο επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Να σου πω, Νίκο μου, και από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης διευκρινίζεται ότι τα ήρεμα νερά δεν είναι πολιτική της πλέον. Όταν δηλαδή δεν τηρείται από την άλλη πλευρά, δεν έχεις λόγο εσύ να κρατάς πολιτική ήρεμο νερών όταν ο άλλος δεν έχει καμία ηρεμία. Λοιπόν,
2: να σε αποδεσμεύσουμε, Νίκο.
1: Νίκο Ζανούρη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Νίκο.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γιατί αντιδρά λοιπόν η Τουρκία, να πούμε και στους ακροατές μας, γιατί βγήκε έτσι ο Ερντογάν με αυτή την ένταση. Το είπε και ο Νίκος δηλαδή. Και το λένε και τα αρκετά μέσα, οι αναλύσεις, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Γιατί προηγήθηκαν οι ανακοινώσεις για την ασπίδα του Αχιλλέα. Και γιατί αντιδρούν οι Τούρκοι τώρα σε αυτό? Διότι ο θόλος ο οποίος θα κατασκευαστεί αλλάζει μια εξίσωση σημαντική. Αν η πρώτη, λέμε τώρα, αν υποθέσουμε ότι είχαν στο μυαλό τους οι Τούρκοι οποιαδήποτε στιγμή να κάνουν επίθεση. Έτσι.
2: Ναι.
1: Και λέγανε ότι εμείς είμαστε, έχουμε τεράστια δύναμη, επομένως θα εξαντληθούν οι Έλληνες να μείνονται. Αυτό περιγράφουν οι ειδικοί τους οι σύμβουλοι ενώ στα μίντια, ότι αυτή ήταν η λογική τους, ότι θα κάνουν μια επίθεση με δεκαπλάσιο στράτευμα, με δεκαπλάσια πυρομαχικά, με πυράβλους κτλ. Και ότι κάποια στιγμή τα πυρομαχικά της Ελλάδας θα τελειώσουν. Με την ασπίδα του Αχιλλέα, με το θόλο δηλαδή, αν απορροφηθεί η πρώτη επίθεση από ένα δικτυωμένο πλέγμα αναχαιτιστών, αισθητήρων, μετά έχεις τα Ραφάλ, έχεις τις Μπελαρά, έχεις τα υποβρύχια, τα οποία απελευθερώνονται από τη στατική άμυνα, από την άμυνα δηλαδή των νησιών. Οπότε εδώ αλλάζει το πράγμα. Και αυτό που είχαν οι Τούρκοι το τζαμπουκά, και είναι η τουρκική λέξη, ότι προσέξτε γιατί εμείς ανά πάσα στιγμή μπορούμε να σας δημιουργήσουμε πρόβλημα οπουδήποτε, αλλάζει. Και ένα τελευταίο. Το αν είναι πετυχημένη η συνεργασία και η συγκεκριμένη αγορά, η οποία θα στοιχήσει 3 δισεκατομμύρια, 0,35 αν δεν κάνω λάθος, αν είναι πετυχημένη η συνεργασία, θα κριθεί από τις ανακοινώσεις κομμάτων. Θα κριθεί από τις ανακοινώσεις που θα κάνει η Άγκυρα. Η Άγκυρα αντέδρασε.
2: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφω.
3: Real FM.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, ντουροπέιντ πιγιού. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι?
5: Ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Durostick. Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Ούτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
2: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Το μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Δεν θα δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δήλωσε μετά την άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ενώπιον του ανακριτή, οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι τρεις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη, καθώς τους ασκήθηκαν και επιπλέον διώξεις. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση και για τον 26χρονο Αφγανό γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κοπέλας. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη παραμένει η πύρκαγια που ξέσπασε σε δασική έκταση στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών Φλόρινας. Τα ξημερώματα ήχησε το 112, καλώντας τους πολίτες να απομακρυνθούν προληπτικά προς την περιοχή των Πρεσπών. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Κυκλάδες, Αττική και Εύβοια. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως δράστης, και ακόμη τρεις τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στο κέντρο της Μινεάπολης των Ηνωμένων Πολιτειών.
8: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί στην Αθήνα, 22 σε Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη και 24 στο Ηράκλειο Κρήτης.
9: Φιμπραν. Γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ. Το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος των Κτέλεως, Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάριο ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας, Κηφισίας, Μεσογείων, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Αττική οδό από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης έως Κηφισίας.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. Τρίτη μέρα του Σεπτεμβρίου σήμερα. Φαίνεται θα είναι ηλιόλουστη, θα είναι όμορφη, να τη ευχαριστηθείτε. Καλημέρα ρε φίλε Αντώνη. Καλημέρα ρε φίλε Αντώνη, που σε παραδέχομαι για τις εικόνες νωρίς, για να μας στέλνεις μηνύματα και να σου αφιερώσω και αυτό να σε ρωτήσω σχετικά με το όνομά σου. Αν ξέρεις να μου πεις, τι κάνει ένας κατζόχυρος πάνω σε έναν άλλο κατζόχυρο, ξέρεις Αντώνη μου? Εσύ Κασκενή ξέρεις?
1: Όχι.
0: Βελονισμό κάνει Αντώνη, καλημέρα. Αχ, φίλε.
1: Καλημέρα.
0: Άντε, γιατί είστε πολύ αντικειμενικοί μερικοί. Πάρα πολύ. Λοιπόν, Παναγιώτης Βολάνιος μαζί μας.
1: Παναγιώτης Βολάνιος, να μας πει τι γίνεται στους δρόμους αυτή την ώρα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα. Αρχικά θέλω να πω ότι εγώ το βελονισμό τον ήξερα. Απλά δεν ήθελα να απαντήσω. Περίμενα να το βρει και η Κασιανή, αλλά μάλλον είναι πολύ νωρίς ακόμη.
0: Είσαι πάρα πολύ ωραίος εσύ. Δεν παίζεις. Είσαι καταπληκτικός. Τι βλέπεις εκεί στην κίνηση? Για πες, γιατί ο κόσμος
1: χρειάζεται βελονισμό και έξω στους δρόμους για να ηρεμήσουν.
2: Θα φανεί, σήμερα θα κάνω τη διαφορά, θα ξεκινήσω από το ρεύμα εξόδου της Αθηνών. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος του Περιστερίου σχεδόν μέχρι και το Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι η κάθοδος της Πέτρου Ράλη στο ύψος του Ρέντι από το ύψος της Θιβών μέχρι τη συμβολή με τον Κηφισό. Πάμε προς κέντρο, αυξημένη κίνηση στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στη Βασιλίση Σοφίας. Πυκνή ροή ανατμήματα στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισίας από Φιλοθέη μέχρι και Πανόρμου και κάποιες μικρές καθυστερήσεις έχουμε στην άνοδο στο ύψος του Χαραντρίου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην κάθοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος Χολαργού. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Στον Πειραιά με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στις Κόνωνος Αλιπέδου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και στην Αττική Οδό υπομονή χρειάζονται οι οδηγοί στο κόμβο της μεταμόρφωσης και στα δύο ρεύματα.
0: Λοιπόν, είναι μια μέρα, Παναγιώτη μου, σαν όλες τις άλλες λες.
2: Ακριβώς, έτσι αντιχάκτηκα.
0: Έτσι ξεκινάει το πράγμα και κλιμακώνεται μέσα στο επόμενο μισάωρο, υποθέτω. Σωστά, κύριε Βολάνιε?
2: Ναι, μέχρι τις 9 γίνεται πανικός.
0: Γίνεται πανικός.
1: Τουλάχιστον εκτός από τη λεωφόρο Αθηνών δεν βλέπω αλλού ρες χιλιόμετρων. Υπάρχουν καθυστερήσεις, υπάρχουν κοκκινάκια πολλά στο χάρτη, αλλά ρες χιλιόμετρων μόνο στην έξοδο της λεωφόρο Αθηνών αυτή την ώρα. Οπότε είναι κάτι θετικό. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
0: Γεια σου, Παναγιώτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να χαρώ εγώ μερικούς δημοκράτες, όπως τη φιλενάδα μου την Εύα. Γεια σου ρε εσύ Εύα, καλημέρα. Νόμου paper παγάνη πήρες ή δεν έχει ξυπνήσει το κόμμα ακόμα? Να κάνω μια ερώτηση ρε εσύ Εύα. Όποιος έχει άποψη για τα πράγματα και δεν είναι ίδια με τη δική σου, είναι βέβαιο ότι έχει πάρει νόμου paper? Όποιος δεν έχει ταύτιση με αυτά που ακούς ή με αυτά που θα θέλεις να ακούς, έχει πάρει νόμου paper? Αυτό σημαίνει δημοκρατική αντίληψη των πραγμάτων.
1: Συζητάμε πολύ, Γιώργο, αυτές τις μέρες για την ακρίβεια στα τρόφιμα. Είχαμε και την Εθνική Πρωτοβουλία και μας έχει φάει λίγο αυτή η κατάσταση. Αλλά είχαμε και την ανακοίνωση των τιμολογίων ρεύματος για αυτό το μήνα. Το ρεύμα, η χοντρική ρεύματος έχει ανέβει κατά 21% τον Αύγουστο, μαζί με την αύξηση από τους προηγούμενους μήνες. Ξεπερνά τα 40% η αύξηση στο ρεύμα. Στα τιμολόγια φαίνονται οι εταιρείες να απορροφούν ένα σημαντικό κομμάτι. Δεν παραμένει όμως να υπάρχει αύξηση στα τιμολόγια.
0: Ναι.
1: Για να τα ακούσουμε και από έναν ειδικό, να πάρουμε μια γεύση από το τι είπε ο κ. Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ο ενεργειακός επιθεωρητής, χθες στον Real FM.
0: Και επανερχόμαστε.
3: Η ΔΕΗ 7,7% το πράσινο τιμολόγιο της στο ΓΑΜΑ 1, ενώ η χοντρική αγορά αυξήθηκε κατά 21%. Δηλαδή ουσιαστικά απορρόφησε ένα μεγάλο ποσοστό από αυτή την αύξηση, αλλά δεν πάβει να παραμένει μια υψηλή τιμή. Θα δούμε δηλαδή τιμές που θα είναι η μέση τιμή πάνω από τα 20 λεπτά. Τον Αύγουστο η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια ήταν 18,5 λεπτά και τώρα έχει ξεπεράσει τα 20. Μέση τιμή.
0: Ναι.
3: Η δε μεσοσταθμική τιμή είναι 16,2 σήμερα. Η μεσοσταθμική, όχι η μέση. Άρα νομίζω ότι πλέον μπαίνουμε σε μία περίοδο αυξημένων τιμών στο ρεύμα και όχι μόνο στο ρεύμα, αλλά όπως είπες προηγουμένως και στο φυσικό αέριο. Η κατάσταση πλέον είναι πολύ δύσκολη. Το Brent κινείται πάνω από τα 95 δολάρια. Mm-hmm. Το φυσικό αέριο γύρω στα 74 ευρώ. Σκέψτε ότι πριν την κρίση, μιλάμε ότι το πετρέλαιο ήταν γύρω στα 60 δολάρια και το φυσικό αέριο ήταν 32, όχι 75.
4: Mm-hmm.
3: Καταλαβαίνεις τώρα τι θα γίνει αν έχουμε και ένα βαρύ χειμώνα.
4: Ναι, ναι.
3: Νομίζω ότι πρέπει ο κύριος Πρωθυπουργός να ανακοινώσει και μέτρα ανακούφισης για ρεύμα και φυσικό αέριο.
0: Να πιαστούμε, Κασιανή, από το βαρύ χειμώνα που λέει ο κύριος Χριστοδουλίδης, ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης, το Γιάννη Παπαγιάννη. Έτσι από εκείνη το.
1: Ναι, ναι, από το Γιάννη Παπαγιάννη.
0: Λοιπόν, απέχει ο χειμώνας σε λέξους μήνες. Δηλαδή είμαστε Σεπτέμβριο, το ξέρω τώρα ότι κάποιοι λέτε, μεγάλε, κάτσε πρώτα να φύγει το καλοκαίρι. Επιστήμος 21 Σεπτεμβρίου φεύγει. Πολύ ωραία. Φεύγει 21 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, πού είναι τώρα το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο?
1: Είναι πάνω από τα 70 ευρώ τη μεγαβατόρα.
0: Μάλιστα. Έχει μια αύξηση καταγραφή στο συν 76%, γιατί αυτό έχει να κάνει με τις διεθνείς εξελίξεις, έχει να κάνει με τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τον πόλεμο στον Περσικό, με όσα συμβαίνουν κύριε Γιώργο. Και εδώ τι έπρεπε να κάνουμε εμείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ και βέβαια και η Ελλάδα, να αποθηκεύσουμε αέριο, έτσι δεν είναι? Έπρεπε να έχουμε αποθηκευμένο αέριο για τους μήνες που έρχονται.
1: Γιατί το φυσικό αέριο το χρησιμοποιούμε και στη θέρμανση, αλλά και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Παντού το χρησιμοποιούμε.
1: Αυτή τη στιγμή όμως οι ευρωπαϊκές αποθήκες βρίσκονται περίπου στο 64,7%, ενώ ο μέσος όρος της πενταετίας ήταν κοντά στο 82%. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα μπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο κυνήγι των φορτίων φυσικού αερίου, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή, γιατί από τα στενά του Ορμούς περνάνε ελάχιστα πλοία. Και τα διεκδικούν οι ασιατικές αγορές. Με αποτέλεσμα να γίνεται ένας κανονικός τζόγος εκεί. Mm-hmm. Και να το παίρνει τελικά το φορτίο αυτός που θα δώσει την καλύτερη προσφορά. Επομένως, αν είχαμε σκεφτεί από πριν να γεμίσουμε τις αποθήκες και να μην περιμένουμε αυτή τη στιγμή να κυνηγήσουμε τα φορτία που περνούν από τη Μέση Ανατολή, θα είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση.
0: Κάτι το οποίο έκανε το Μάρτιο ο Αλέξανδρος Εξάρχου, το είχε προβλέψει για το αμερικανικό LNG. Ότι θα πρέπει δηλαδή να αποθηκεύσουμε μεγαλύτερη ποσότητα, γιατί έρχονται δύσκολοι μήνες. Και τώρα είμαστε στην τελική ευθεία αυτής της δυσκολίας. Δηλαδή επίκειται, έρχεται. Με το ιστορικό που είπες, με το χαμηλό ιστορικό, 60, πόσο ήταν,
1: 64,7%
0: είναι αυτό που έχουμε αποθηκεύσει, είναι το 82% που είχαμε την τελευταία πενταετία. Λοιπόν, είναι χρηματιστήριο η υπόθεση, ακριβώς όπως περιγράφεις.
1: Και το θέμα ποιο είναι? Ότι εφόσον έχουμε κόψει και τις σχέσεις μας με τη Ρωσία και η μόνη αυτή τη στιγμή η χώρα που μας δίνει είναι η Νορβηγία φυσικό αέριο, που και εκεί δεν υπάρχουν καθημερινές, δεν το παίρνουμε καθημερινά γιατί υπάρχουν και εργασίες συντήρησης κτλ. Επομένως, δεν υπάρχει από κάπου αλλού αυτή τη στιγμή να προμηθευτούμε το φυσικό αέριο, να γεμίσουμε τις αποθήκες μας, ώστε να είμαστε ασφαλείς για το χειμώνα. Όχι μόνο για την επάρκεια. Η επάρκεια μπορεί να υπάρξει, αλλά και το να μην χρειαστεί να πληρώσουμε τα μαλλιοκέφαλά μας στην κυριολεξία για να γεμίσουμε τις αποθήκες φυσικού αερίου που, ξαναλέω, το χρησιμοποιούμε όχι μόνο στη θέρμανση, αλλά και στον ηλεκτρισμό.
0: Και αν δεν βρεθεί αρκετό αέριο, η τιμή ανεβαίνει μέχρι να βρεθεί κάποιος που θα καταναλώσει λιγότερο. Αν δεν βρες τον αυτόν. Αυτό τώρα, αυτή την αδυναμία, γιατί εδώ μιλάμε για μια ευρωπαϊκή αδυναμία στην πρόβλεψη, την είχε περιγράψει από τον Μάρτιο ο Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ, επιμένοντας κυρίως ένα θέμα: η Ευρώπη έπρεπε να εξασφαλίσει εγκαίρως μακροχρόνιες ποσότητες LNG από τις ΗΠΑ, όσο διέθετε ακόμα χρόνο και διαπραγματευτική ισχύ. Έτσι.
1: Τώρα, άμα φτάσει η μεγαβατόρα αυτή τη στιγμή να την αγοράζουμε πάνω από 100, είναι 70, αλλά άμα γίνει ο τζόγος εκεί με τις ασιατικές αγορές, να φτάσουμε να το αγοράζουμε πάνω από 100 ευρώ την κιλοβατόρα το φυσικό αέριο, κλαύτα χαράλαμε.
0: Λοιπόν, τα μηνύματά σας εξακολουθούν. Έρχονται. Καλημέρα, Βέρα μας. Καλημέρα, γλυκιά μου Βέρα.
1: Και στη Βασιλική τη Στεριοπούλη,
0: την αγαπημένη. Βασιλική. Λοιπόν, ο Χιλίαρχος. Όπα. Μόνο 45 λεπτά για τον Αλέξη Τσίπρα. Και γιατί αυτή η στάση, είπαμε, δεν ήξερα. Τώρα έμαθε. Και θέλει να δει αν έμαθε. Α, ότι ασχοληθήκαμε εννοεί 45 λεπτά. Κάτσε, δεν είσαι δίκαιο, δεν είσαι Χιλιάρχε. Βάλαμε μέσα, έχουμε βάλει εδώ πέρα και το κοινοβούλιο, του καυγάδε. Βάλαμε μέσα, βάλαμε το. Πώς το λένε.
1: Τα ελληνοτουρκικά, τα ελληνοτουρκικά. Τα φουρνά, συζητήσαμε.
0: Τη φουρνά, βάλαμε. Γεια σου, ρε αγαπητέ. Καλημέρα, φίλε.
1: Ε, Έχω να σας κάνω μια πρόταση για τις επόμενες ημέρες. Από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου, ναι, η πλατεία Ευτέρπης γίνεται γήπεδο βόλεϊ. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου παρουσιάζει το Αμαρούσι Volleyball Days 2026. Παιδιά, γονείς και αθλητές μπαίνουν στο παιχνίδι, γνωρίζουν το βόλεϊ και ζουν τη χαρά της ομάδας. Με την υποστήριξη του Δήμου Αμαρουσίου και την αιγίδα της ΕΟΠΕ στις δράσεις ενεργών αθλητών. Αμαρούσι Volleyball Days λοιπόν 2026. Το Αμαρούσι παίζει βόλεϊ. Εσύ θα μπει στο παιχνίδι, αν θέλεις να δηλώσεις συμμετοχή ή να δεις επιπλέον πληροφορίες στο τμήμα πετοσφαίρισης του Γυμναστικού Συλλόγου Αμαρουσίου 1896 μπορείς να απευθυνθείς ή αλλιώς στο www.marusi.gr.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζει να δίνει ραντεβού με μικρούς και μεγάλους στο Park Your Cinema Kids, το ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Λίγο καλοκαίρι ακόμα δηλαδή, με θερινό σινεμά κάτω από τα αστέρια. Και επειδή η καλοκαιρινή κινηματογραφική εμπειρία ξεκινά πριν από την ταινία, το Φυσικό Αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge, κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Βρες όλες τις πληροφορίες στο φυσικοαέριοελλάντος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα φίλε. Ο Γιάννης θυμάται τη συμφωνία των Πρεσπών για την οποία δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος. Εδώ στο μήνυμα που στέλνει. Γεια σου Real Blogger ξανά. Με τις κοκορομαχίες, αυτές είναι που σε απασχολούν. Προσπαθούμε να περάσουμε από τα μηνύματα. Ο Δανίλ, καλημέρα από Γάβδο. Ούτε τράφικ, ούτε κόρνες, ηρεμία και γαλήνη. Και πρωινή βουτιά με 32 βαθμούς. Κατάλαβες πώς να μην ζηλέψεις.
1: Να είμαστε στη Γάβδο τώρα.
0: Ο κύριος Γιάννης, άλλος Γιάννης, έχει βάλει και το επίθετο, μπορεί να μην θέλει όμως να το αναφέρω. Επομένως, λέει: επειδή το λέει συνέχεια και με ύφος, πάμε να δούμε τα βασικά. Ο κρατής έχει δικαίωμα να είναι ό,τι θέλει και με τα μηνύματά του να το δείχνει. Εσύ έχεις μικρόφωνο δημόσια συχνότητα και μιλάς σαν κομματικό στέλεχος με το μανδύα του δίθεν δημοσιογράφου. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Αν δεν το καταλαβαίνουμε, αυτό είναι λυπηρό πολύ. Δεν είναι όμως υποχρεωτικό, κύριε Γιάννη μου, να ενστερνίζομαι την κομματική άποψη. Του τεμαχίζω την αλήθεια, γιατί εγώ κάνω προσπάθεια. Το έχω πει πολλές φορές και ευχαριστώ το Real FM που μου δίνει τη δυνατότητα. Δεν ισχυρίζομαι ότι είμαι αντικειμενικός, ισχυρίζομαι ότι είμαι δίκαιος όμως. Εγώ αναφέρθηκα σε αυτά που θεωρώ θετικά και σε αυτά που θεωρώ αρνητικά. Αν εσείς περιμένετε από μένα να μην βάζω ερωτήματα ή να μην ασκώ κριτική σε όλους, διότι κάποιοι ενοχλείστε, είναι δικό σας πρόβλημα. Ο ακροατής έχει δικαίωμα βεβαίως να στέλνει τα μηνύματά του, δεν έχει δικαίωμα όμως να προσβάλλει. Και όταν κάποιος προσβάλλει, απαντώ, όχι στο ίδιο επίπεδο, αλλά απαντώ, πώς να το πω, έτσι, με λίγο πάθος, με λίγη ένταση.
1: Ο φίλος Άκης από το Αμβούργο, την καλημέρα μου και την καλημέρα και τη δικιά μας,
0: αγαπητέ.
1: Είναι πράγματα δυναμία πρόβλεψης της Ευρώπης στο φυσικό αέριο. Γιατί τελικά κάποιοι πληρώνουν το λογαριασμό και κάποιοι άλλοι εισπράττουν τους φόρους, λέει ο φίλος Άκης από το Αμβούργο. Είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Για ποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προέβλεψε νωρίτερα το πρόβλημα αυτό με το φυσικό αέριο. Πάμε όμως τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.
4: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
4: Θα το έλεγα, λοιπόν.
6: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
4: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγαλύτερη έκθεση gaming και τεχνολογίας επιστρέφει 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο κλειστό παλαιό Φαλήρου Taekwondo. Τουρνουά, creators, cosplay, παγκόσμιο πρωτάθλημα Age of Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
9: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
10: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο.
11: Για το proficiency του γιού μου. Κι άλλα δύο κάδρα.
10: Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης.
11: Όχι, κάνε πέντε τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις.
10: Αυτά.
11: Και ένα τείχο ακόμα. Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
12: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
14: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
15: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
16: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
15: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Μεγάλη χαρά έχω, Κασιανή μου, θέλω να σου πω.
7: Μεγάλη χαρά, γιατί τι έγινε?
6: Γιατί έρχεται ο Κώστας από το απόγευμα, με ακολουθεί και να είναι καλά ο φίλος.
7: Να είναι
6: ο οποίος έχει καταπληκτικά μηνύματα. Σου δίνω μία έτσι γεύση από το μήνυμά του, πώς θα ξεκινάει. Σε μένα απευθύνεται, όχι σε σένα, εσένα σε... ακόμα σε μελετάει. Λοιπόν, επιτελικό πρωινό κριντζάκι και κράχτη τη επικοινωνιακή στρατηγική αποβλάκωση και αποχάβνωση των δούλων, υπηκόντε, ποτάτων, κατσαπλοκοτσαμπάσιδων και συνεχίζει. Να σε καλά, ρε Κώστα, μου λείψαν οι εισαγωγέ σου στα μηνύματά σου. Καλημέρα, φίλε.
8: Je déambule seul dans le métro, une dernière danse pour oublier ma
7: peine. Πήρες χαμπάρι τι έχει γίνει στην Κρήτη?
6: Ο, για πες.
7: Λοιπόν, άκου να δεις, πριν λίγες μέρες μας έρχεται μία είδηση που λέει ότι έπεσαν θύμα απάτης υπάλληλοι της περιφέρειας Κρήτης, μιας υπηρεσίας της περιφέρειας Κρήτης. Μπήκαν σε...
6: Φυσίγκ.
7: Περίπου phishing. Ναι. Ουσιαστικά οι hackers τι έκαναν? Πλαστογράφησαν την σελίδα της τράπεζας και νόμιζαν οι υπάλληλοι ότι βάζουν κανονικά τους κωδικούς. Στην τράπεζα την κανονική. Ναι. Αυτοί όμως το εκμεταλλεύτηκαν, πήραν τους κωδικούς.
6: Πέρασαν... Είχαν τα ίδια χρώματα, είχαν περίπου το ίδιο λογότυπο ή περίπου το ίδιο περιβάλλον.
7: Ακριβώς, ναι, ναι. Και εύκολα σε ξεγελάει αυτό.
6: Βάζει ο άλλος
7: τους κωδικούς. Των τραπεζικών λογαριασμών της υπηρεσίας του Δήμου. Καταφέρουν λοιπόν οι τύποι αυτοί να αποσπάσουν 152.000 ευρώ και να τα μετά πρώτα σε ελληνικούς λογαριασμούς και έπειτα να τα περάσουν σε λογαριασμούς του εξωτερικού. Ναι. Τέλος πάντων, η αρχή για το ξέπλο μαύρου χρήματος προσπαθεί, κάνει ράνι, ανακτά κάποια χρήματα. Όμως χθες μαθαίνουμε ότι έγινε ακριβώς το ίδιο στο Δήμο Ρεθύμνου και απέσπασαν αυτή τη φορά 500.000 ευρώ.
6: Πάρα πολύ. Αυτό δείχνει τη διακλαδικότητα των υπηρεσιών και την πολύ καλή επικοινωνία που έχουν. Δηλαδή, συνεννοούνται για τα προβλήματα, ρε παιδί μου.
7: Μέσα σε μια εβδομάδα.
6: Και προφανώς δεν ήταν ο ίδιος υπάλληλος, υποθέτω. Θα ήταν διαφορετικός.
7: Όχι, είναι στο Δήμο Ρεθύμνου το ένα, στην περιφέρεια Κρήτης το άλλο. Αλλά εντάξει, ανησυχείτε, ρε παιδιά.
6: Εδώ είναι μια στιγμή παραφροσύνης. Για το ρητό ελληνικό δημόσιο αθάνατο. Δικό μας, λατρεμένο. Τι?
7: Ο ελληνικό δημόσιο αθάνατο.
6: Ναι. Θέλω να σας πω. Και να σας καλέσω να το κάνετε. Κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι, έχει και ρεύμα, κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικό αέριο Ελλάντος, με λατινικά, φυσικοαερίοελλάντος.gr ή κάλεσε στο 18 11 33. 18 11 33.
7: Διαγωνισμός του Real FM και αυτή την εβδομάδα. Τρεις ημέρες στο ναύπλιο προσφέρει ο Real FM και η Select Rent a Car. Δίνουμε επίσης ένα διπλό στρώμα προφάιλ της Greco Strom και ένα σετ συσκευών πρωινού της Morris. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες που είναι πανεύκολες. Καλή σας επιτυχία την ερχόμενη Δευτέρα, εκκλήρωση σε 7 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλίκ και του Μπαμπ Παπαδημητρίου. Εμείς θα κλείσουμε. Θα κλείσουμε σήμερα. Σαν σήμερα, να ξέρεις, έφυγε η μεγάλη Ελληνίδα ηθοποιός Έλλη Λαμπέτη από τη ζωή. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι. Να ξέρεις, το 1972 ανεβαίνει στο θέατρο Broadway η μουσική κωμωδία των Αλεξάνδρ Μπρεφόρ και Μαργαρέτ Μονό, η Γλυκιά Ήρμα. Πρωταγωνιστούν σε αυτό η Έλλη Λαμπέτη και ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Πρόκειται μια μοναδική παράσταση, γιατί όχι επειδή τη μουσική την είχε γράψει ο Γιάννης Πανός και τους στίχους ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, αλλά γιατί η Έλλη Λαμπέτη τραγουδάει σε θεατρική παράσταση για πρώτη και τελευταία φορά στη μεγάλη μεγάλη καριέρα της και το αποτέλεσμα είναι μαγικό που θα ακούσουμε σε λιγάκι.
6: Και με αυτόν τον τρόπο θα σας χαιρετήσουμε, αφού σας ευχαριστήσουμε όλες και όλους για την επικοινωνία, για τα μηνύματά σας. Ευχαριστήσουμε τον Νίκο Σαπρανίδη, την Εύη Βουγιουκλιώτη και δώσουμε ραντεβού για αύριο.
7: Ναι, θα ακολουθεί ο Ιωσήφ Καλαμαράκης και η Αμαλία Κάτσου αύριο στις 6, παιδιά, ραντεβού.

0: Real FM.
1: Ανώτερες σπουδές ακμή. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο Spas, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης spas σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ακμή. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,74. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Τορτίγιας Αλφα, ταχίνια μακεδονικό, φυστικό βούτυρα Χαϊτογλου, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bioten, Axe και Kleenex Foam. Γαλαξίας.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energoef.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Λατό FM στους 103,3.
8: Στο αλφαβητάρι, μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
2: Αστέρια. Και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Την απόκτηση του Τζαμαϊκανού διεθνούς εξτρέμ Λιόν Μπέιλι που αγωνιζόταν δανεικό στη Ρώμα από την Άστον Βίλα ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Στον Παναθηναϊκό επέστρεψε ύστερα από 1,5 χρόνο ο Αζεντίνου Ναΐ που έπαιζε στην Ισπανική Τζιρόνα. Ο Μαροκινός διεθνής μέσος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2030. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Θεσσαλία, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

τρίπτυχο προσδιορίζει τον προσανατολισμό του ΠΑΣΟΚ ιδεολογικά και πολιτικά. Εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία και κοινωνική απελευθέρωση, που σημαίνει τον σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της κοινωνίας μας.

0: Αγαπημένοι μας ακροατές, ένα έχω να σας πω. Η Κάτζου θα τον μεθύσει τον ήλιο, είναι σίγουρο ναι. Παιδιά, αν δείτε με τι ένταση τραγουδάει και με τι ένταση φέρνει στο μυαλό της αναμνήσεις εκεί από τις ιστορικές αυτές στιγμές της ιδρυτικής διακήρυξης της 3ης του Σεπτέμβρη, δεν θα το πιστεύετε.
1: Δεν θα το πιστεύετε.
0: Και δεν σου φαινόταν.
1: Δεν μου φαινόταν, ε.
0: Και δεν σου φαινόταν.
1: Τι να κάνουμε, έχουμε και εμείς τα δικά μας, ρε παιδί μου. Εντάξει. Μ' αρέσει αυτό και όλο αυτό το. Μου θυμίζει διάφορα, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, είναι τα χρόνια τα οποία μεγαλώσαμε.
1: Αυτό, γι' αυτό το λέω.
0: Σαν σήμερα, 3η του Σεπτέμβρη του 1974, στο ξενοδοχείο King Palace στην Αθήνα, ο Ανδρέας Παπανδρέου παρουσιάζει την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Το τρίπτυχο Εθνική Ανεξαρτησία, Λαϊκή Κυριαρχία, Κοινωνική Απελευθέρωση.
1: Κοίτα τώρα, δεν ξέρω αν όλοι κάποια στιγμή έχουν ψηφίσει ΠΑΣΟΚ, γιατί υπάρχει αυτό το σλόγγαν ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει ψηφίσει κάποια στιγμή, ξέρεις, ΠΑΣΟΚ. Ήταν κάποια χρόνια όμως που είτε συμφωνούσες με τον Ανδρέα Παπανδρέου είτε δεν συμφωνούσες, υπήρχε ένα άλλο κλίμα, ένα άλλο επίπεδο στον πολιτικό λόγο, άλλες πολιτικές φυσιογνωμίες με άλλο ειδικό και πολιτικό βάρος. Και αυτό μένει. Είτε, ξαναλέω, συμφωνούσες σε κάποια πράγματα είτε διαφωνούσες. Και αυτή η διαφωνία που υπήρχε. Τώρα, μην με ρωτήσετε αν συμφωνούσα, εγώ διαφωνούσα. Εντάξει, όλοι έχουμε ψηφίσει κάποια στιγμή ΠΑΣΟΚ, θα πω εγώ. Αλλά δεν ήταν κάποια. Άλλα χρόνια, πολιτικά εννοώ.
0: Προφανώς. Άλλα χρόνια, άλλες συνθήκες, τελείως διαφορετικές και άλλες προσωπικότητες, για να τα λέμε και αυτά, επειδή ακούσαμε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Χρόνια πολλά λοιπόν στο ΠΑΣΟΚ που συμπληρώνει σήμερα 52 χρόνια.
2: Ω, ΠΑΣΟΚΑΡΑ!
0: Έτσι, Πασοκάρα.
1: Έλα, η Πασοκάρα.
0: Έχουν ξεκινήσει και οι εορταστικές εκδηλώσεις.
1: Με τσικουδιές και ψητά αντικριστά.
0: Είχε σφαχτά χθες, είχε οφτό, είχε αντικριστό. Στο ψυχρό Λασιθίου.
1: Το χωριό της μητέρας του κυρίου Ανδρουλάκη.
0: Ακριβώς. Από εκεί ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις. Μάλιστα, οι ρεπόρτερ μετέφεραν ότι είδανε μετά από πολλά χρόνια αυτοκίνητα να κυκλοφορούν με σημαίες του Πασόκ. Έλεγε ρεπόρτερ ότι είχαν εδώ από παιδί αυτοκίνητο το οποίο κυκλοφορεί με σημαίες του Πασόκ. Σήμερα η κεντρική εκδήλωση στο Ηράκλειο, στην πλατεία, εκεί στην κεντρική πλατεία. Με την κεντρική ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη και στη συνέχεια θα ακολουθήσει και γλέντι εκεί και με λιράριδες. Θα το κάψουν εκεί πέρα.
1: Και λογικό είναι, είναι η μέρα του σήμερα. Του τη χάλασε λίγο χθε ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ ρε παιδί μου. Γιατί είναι πια, είναι κεντρικό θέμα σήμερα η παρουσίαση του προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη Θεσσαλονίκη. Όμως σήμερα είναι μέρα του Πασόκ. Πώς να το κάνουμε τώρα.
0: Έτσι είναι. Η κυρία Αμαλία Κάτζου, η οποία αναπολύει αυτά τα χρόνια.
1: Βάλε το λίγο ακόμα, βάλε κάτι λίγο ακόμα έτσι. Δώσε μου λίγο Πασόκ ακόμα, ρε παιδί μου.
3: Αχ, Πασόκ, ωραία χρόνια. Ωραία.
0: Εκεί είναι η κυρία Κάτζου, όπως καταλαβαίνετε. Είναι στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης, που εντάξει, ξέρετε, εκείνος είναι Καλαμάρα, οχτάποδο. Γιατί φοράς πράσινο σήμερα, φοράει πράσινο.
0: Λόγω της ημέρας.
1: Α, εντάξει, πουλάκι μου.
0: Λόγω 3 του Σεπτέμβρη, τι θέλεις να φοράω.
1: Μπράβο, αγόρι μου, εντάξει.
0: Έτσι.
4: Και αυτή η νίκη είναι στα χέρια μας. Να μην φοβόμαστε τον αντίπαλο. Αυτοί μας φοβούνε, διότι ξέρουν ότι όταν ξυπνήσει ο γίγαντας που λέγεται ΠΑΣΟΚ, δεν του σώζει τίποτα. Και από σένα, πρόεδρε, περιμένουμε ένα νεύμα. Μία λέξη. Μία λέξη που ακούγεται πάντα πριν την επίθεση, πάντα πριν έρθει η νίκη. Πάμε. Πες την και ξεκινήσαμε.
1: Πάμε.
0: Πες την να ξεκινήσουμε.
1: Έλα να πάρουμε φόρα.
0: Άντε, να ξεκινήσει η επίθεση.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Τρέμουν όλοι, φοβούνται.
1: Οπ.
0: Καλημέρα στον Real Blogger, ο οποίος γράφει και εκείνο το μήνυμά του Πασοκάρα. Το χαίρετε ιδιαίτερα. Ναι. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Ο Νικόλαος Απρανίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200.
1: Και ο Βασίλης από τον Άγιο Στέφανο λέει Πασοκάρα για πάντα. Και καλημέρα στον Νίκο που μας ακούει στο αυτοκίνητο, ξέρει. Νίκο μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε σένα. Λοιπόν, 3 του Σεπτέμβρη σήμερα.
5: Θα σε ξανάβρω στους Βαξέδες, 3 του Σεπτέμβρη να περνάει.
6: Σωστά.
5: 3 του Σεπτέμβρη σήμερα, οφείλουμε να θυμόμαστε ότι σήμερα γεννήθηκε μια άλλη αντίληψη για τη χώρα.
0: Η κυρία Τζάκρη.
1: Γιατί
0: είναι και
1: όλες.
0: Εκείνη στους Βαξέδες. Είναι η 3 του Σεπτέμβρη.
1: Δεν είναι στους Βαξέδες. Ακόμα.
0: Ήταν, ρε παιδί μου, αλλά σου λέει μήπως ξαναβρεθούμε στους Βαξέδες.
1: Ναι, ναι, ναι. Τις αρέσουν οι Βαξέδες, πάει έρχεται. Κατάλαβε. Τους αφήνει λίγο, θέλει να τους ξαναπιάσει τώρα. Πάμε έτσι, ρε παιδί μου.
0: Βέβαια δεν είναι η μοναδική επέτειος, υπάρχει και άλλη πολύ πιο σημαντική για να μην ξεχνιόμαστε. Σαν σήμερα η επανάσταση της 3ης του Σεπτέμβρη όταν οι Έλληνες έκαναν επανάσταση αξιώνοντας την παραχώρηση συντάγματος από τον Οθωνά. Θα τα πούμε και αυτά στη συνέχεια. Σήμερα λοιπόν η κεντρική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για τον εορτασμό των 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Εκεί στην Κρήτη, όπου είναι και το προπύργιο, που είναι το κάστρο του ΠΑΣΟΚ παραδοσιακά, αλλά και τα τελευταία χρόνια εκεί που έχουν καταφέρει να πρασινίσουν τουλάχιστον δύο νομοί. Να ευχηθούμε λοιπόν και πάλι τα καλύτερα στο πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα. Καλημέρα και στον Δήμο από τον Βόλο. Καλημέρα, λέει, παιδιά. Αν είχαμε, λέει, Πασοκάρα, σήμερα θα ήταν εθνική αργία.
1: Σωστό και αυτό που το πας.
0: Είδες, θα θυμάται, ρε παιδί μου, ο κόσμος.
1: Πώς
0: δηλαδή, πώς έχει περάσει στην καθημερινότητά μας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με κάθε ευκαιρία λέμε, ναι, επί Πασόκ, για παράδειγμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όταν είχε πέσει η πανδημία, θυμάστε τι λέγανε. Αν είχαμε Πασόκ με το Βήχα, θα βγαίναμε στη σύνταξη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό έχει περάσει λοιπόν στην καθημερινότητά μας για να δείξει ο κόσμος ότι τότε περνούσε καλά.
1: Ναι.
0: Έχει μείνει, έχει αποτυπωθεί αυτό στο μυαλό του,
1: ναι,
0: Έλληνα.
1: Στο DNA μας.
0: Κυρίως στη δεκαετία του 80.
1: Εντάξει, ναι, όσο ζήσαμε και την δεκαετία. Και
0: ναι,
1: την
0: γιατί
1: ζήσαμε.
0: Στη συνέχεια τη δεκαετία του 90 είχαμε ένα άλλο Πασόκ.
1: Ακριβώς.
0: Το εξυγχρονιστικό.
1: Δεν είναι το Πασόκ, ναι, και ήταν, ναι, διαφορετικό. Άλλη τελείως, άλλη κουλτούρα. Και βεβαίως τώρα θα μου πείτε, εντάξει, μια χαρά περνούσαμε όταν ήταν ο Ανδρέας. Μετά λένε κάποιοι ότι ναι, αλλά τα πληρώσαμε όλα αυτά. Τέλος πάντων, πάντως ήταν ωραία χρόνια. Αυτό δεν λέει, ωραία χρόνια.
0: Είναι ωραία χρόνια, έτσι μπράβο λένε και οι πολίτες. Θυμάστε πρόσφατα, το είχαμε μεταδώσει εδώ στην εκπομπή, έναν πολίτη ο οποίος ρωτήθηκε και είχε απαντήσει για εκείνα τα χρόνια.
6: Λοιπόν, εγώ ξέρω ένα πράγμα. Επί Πασόκ αποκτήσανε σπίτια, αυτοκίνητα, σπουδάσαν παιδιά, παντρέψαν κορίτσια, τα πάντα λοιπόν με το Πασόκ. Τώρα, του κόμμα αυτά είναι άλλα. Λοιπόν, ας έρθει ένας να μου πει πότε πήρε σπίτι, το πω πήρε σπίτι μετά το 81. Ναι. Πήρε αυτοκίνητο μετά το 81.
2: Ω, Πασοκάρα!
7: Πασοκάρα!
6: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην οφειλήθηκε από το Πασόκ.
8: Μάλιστα.
6: Από το

0: για τον κύριο μιλάω, δεν μιλάω για σένα. Λέω,
1: μπορούσε να πει και εμπειρία.
0: Ακριβώς, δεν μιλάω ποτέ για σένα. Ότι θέλει να πει ότι μάλλον ότι υπήρχαν χρήματα, οπότε μπορούσε να ζήσει δύο γυναίκες, ρε παιδί μου, και είχαν δύο γυναίκες. Αυτό είναι ο κύριος, λέω έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μπουζούκια σου λέει, πηγαίναμε, πετάγαμε τα γαρίφαλα με τα καλάθια και τα πιάτα τα σπάγαμε, ντουζίνες. Ωραία χρόνια, ωραία.
1: Καλημέρα και στον Κώστα με το πόσο κάνει την πλατφόρμα. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή για την άλλη πλατφόρμα. Θα τα πούμε στη συνέχεια για την ακρίβεια. Καλημέρα και στον Γιώργο. Επέτειος για το Πασόκ. Χρόνια πολλά, λέει. Θα πληρώνουμε τα δώρα του Πασόκ. Καλημέρα, Γεωργία. Έχετε δίκιο, λέει. Άλλο επίπεδο πολιτικής, άλλο επίπεδο πολιτικών. Δυστυχώς τώρα το πολιτικό προσωπικό της Βουλής αποτελεί τον απόπατο της κοινωνίας ένα μεγάλο ποσοστό. Χωρίς παιδεία και ίσως χωρίς πτυχία. Αλλά. Παιδεία καμία. Καλημέρα, Γεωργία. Θα επανέλθουμε στη συνέχεια και στην επέτειο λοιπόν για την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ αλλά και για την επανάσταση της 3ης του Σεπτέμβρη. Πριν πάμε όμως παρακάτω, επειδή είμαστε στο Σεπτέμβριο και ετοιμάζονται να ανοίξουν τα σχολεία, επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξει και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει για την επιστροφή στην τάξη.
0: Οι σχολές ανοίγουν και ευχόμαστε καλή αρχή στους πρωτοετείς και καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν τις σπουδές τους. Για μαθήματα, διάβασμα, εξεταστικές και φυσικά φοιτητικές βόλτες χρειάζεται ενέργεια. Γι' αυτό υπάρχει το ΔΕΗ My Home for Students, το πρόγραμμα ενέργειας της ΔΕΗ, αποκλειστικά για φοιτητές. Προσφέρει ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμη χαμηλότερη, καθημερινό καφέ για έναν χρόνο από Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
1: Καλημέρα στον Τάσο. Εγώ πάντως λέω όταν ξεκίνησε η κρίση, έδιωξα τη δεύτερη γυναίκα. Καλημέρα και στον Σοκράτη με το Πασόκ το καλοριφέρ στο φουλ και ανοίγαμε το air condition για να κατεβάσουμε τη θερμοκρασία. Πες τα Σοκράτη, καλή σου ημέρα. Έλεγε όμως νωρίτερα η Αμαλία ότι του τη χάλασε λίγο η χθεσινή παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Ο πρόεδρος λοιπόν της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης βρέθηκε χθες στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσει το όραμά του για την επόμενη δεκαετία. Γιατί όπως είπε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας χθες, δεν ήρθα να παρουσιάσω ένα πρόγραμμα μέτρων, αλλά ένα όραμα για την διακυβέρνηση της νέας Ελλάδας. Αυτή ήταν χαρακτηριστικά η φράση που χρησιμοποίησε ο Αλέξης Τσίπρας. Ήταν μια μεγάλη ομιλία. Περίπου μία μισή ώρα ήταν η διάρκεια της, εκεί όπου παρουσίασε ένα πλέγμα προτάσεων και για την οικονομία, αλλά ένα συνολικό κυβερνητικό σχέδιο, το οποίο όπως είναι λογικό έχει προκαλέσει ήδη πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Να πάρουμε μία γεύση από όσα είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Βεβαίως.
1: Αρχικά στο κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με το εισόδημα και με την κοινωνία. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Κατώτατος μισθός στα 1000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1800 ευρώ στο τέλος τετραετίας. Μειώνουμε λοιπόν τον φόρο προστιθέμενης αξίας το 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής και μειώνουμε μέσω σταθμικά και σταθερά κατά 30% του λογαριασμού ρεύματος. Στηρίζουμε αυτές και αυτούς που κρατούν σήμερα όρθιο το δημόσιο σχολείο με μισθούς αξιοπρέπειας για τους εκπαιδευτικούς, με αυξήσεις αρχικά ύψους 300 ευρώ το μήνα στους μισθούς τους. Αυξάνουμε αρχικά κατά μέσο όρο 500 ευρώ το μήνα τις αποδοχές γιατρών και νοσηλευτών του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Κάθε φοιτητής περιφερειακού πανεπιστημίου που σπουδάζει μακριά από τον τόπο του θα λαμβάνει φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ το μήνα για 10 μήνες το χρόνο.
1: Αυτά ήταν μερικά τώρα, όπως καταλαβαίνετε, ένα μικρό απόσπασμα από τα σημαντικότερα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας όσον αφορά την οικονομική ενίσχυση διάφορων επαγγελματικών ομάδων.
0: Ναι, απλώς να πω ότι τα συνολικά μέτρα που ανακοίνωσε ο κ. Τσίπρας είναι περίπου 7, στοιχίζουν περίπου 7,4 δις ευρώ. Είναι σε βάθος όμως τετραετίας,

0: αυτό να το πούμε, γιατί ακούω διάφορα, δεν είναι το κάνουμε τώρα. Είναι σε αυτό το ποσό. Λένε ότι είναι σε βάθος τετραετίας. Βεβαίως έχει απαντήσει το Υπουργείο Οικονομικών, λέγοντας ότι ο λογαριασμός φτάνει τα 13 δις μένα. Χθες το βράδυ αργά, άτυπη ενημέρωση, ένα ολόκληρο, δεν ξέρω πόσες σελίδες ήταν, κάθε μέτρο το αποδομούσε το Υπουργείο Οικονομικών. Πάντως ο κ. Τσίπρας τα έδωσε όλα. Και νομίζω στάθηκε στο κομμάτι αυτό που φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις ότι η κυβέρνηση έχει πρόβλημα. Λέει στο κομμάτι της υγείας, της παιδείας και της ακρίβειας. Εκεί στάθηκε.
1: Ναι, γιατί μίλησε για παράδειγμα για μείωση ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη. Όχι κατάργηση, μείωση στο 6% σε βασικά είδη. Όπως ακούσατε, αυξήσεις σε μισθούς εκπαιδευτικών, γιατρών και νοσηλευτών. Το φοιτητικό αυτό επίδομα 500 ευρώ για τους φοιτητές οι οποίοι σπουδάζουν μακριά από τα σπίτια τους.
0: Μίλησε για 120 δόσεις, για με διαγραφή των προσαυξήσεων, για διαγραφή από τον Τηρεσία. Είπε για τις πανελλαδικές ότι θα τις καταργήσει. Ακούσαμε πάρα πολλά πράγματα πραγματικά και εντάξει, τα οποία αγγίζουν, ξαναλέω, την κοινωνία. Έτσι, στην κυβέρνηση αμφισβητούν. Σου λέει πώς θα έχεις κοστολογήσει, πού θα τα βρεις. Ο κύριος Τσίπρας επιμένει ότι το πρόγραμμα είναι ρεαλιστικό, που ανακοίνωσε και κοστολογημένο. Και τα βέλη δέχτηκε ο κύριος Τσίπρας και από το Πασόκ, που ουσιαστικά τι είπε το Πασόκ, ότι το πρόγραμμα του κύριου που ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας το έχει αντιγράψει κατά 80% από το πρόγραμμα του Πασόκ.
1: Έτσι ακριβώς αναφέρει το Πασόκ στην ανακοίνωσή του, ότι είναι copy-paste κατά 80% του προγράμματος του Πασόκ.
0: Και στέλνει η κυρία Νίκη εδώ τώρα ένα μήνυμα. Αμαλία, καλημέρα και Ιωσήφ. Θα μας κάνει όλους πλούσιους ο κύριος Τσίπρας. Δεν τρέπονται όλοι μαζί. Κοιτάξτε τώρα, εντάξει, εδώ πέρα όμως μιλάμε για ένα πρώην, ένα νέο κόμμα που έπρεπε να. Τι λέγαμε τόσο καιρό, που είναι το πρόγραμμα του κύριου Τσίπρα και της Ελλάς. Το πρόγραμμα θέλω να πω ότι ήταν. Έχει την υπογραφή του κυρίου Κουτεντάκη και του κυρίου Κουλιαράκη, το οικονομικό πρόγραμμα. Ακούσαμε πάντως συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Εγώ άκουσα συγκεκριμένα. Δηλαδή, δουλεμένο πρόγραμμα, συγκεκριμένο. Τώρα, αν μου πείτε, αν βγαίνει ο λογαριασμός, αυτό το ξέρω στην Ελλάδα. Δεν μπορώ να το ξέρω εγώ. Όμως υπάρχει αυτή η κριτική από χθες. Πού θα τα βρεις τα χρήματα.
1: Καλημέρα και στον Νίκο, ο οποίος λέει ότι ο Τσίπρας ήταν πολύ θετικός χθες εκεί στην εμφάνισή του στη Θεσσαλονίκη. Έστειλε λοιπόν πάρα πολλά μηνύματα. Έθεσε και το δίλημα των εκλογών. Είπε για παράδειγμα ότι το δίλημα των εκλογών θα είναι εντιμότητα ή διαφθορά. Ναι, ναι, ναι. Συμπληρώνοντας ότι χρειάζεται μια ηθική επανάσταση, αυτή ήταν ακριβώς η διατύπωση που χρησιμοποίησε ο Αλέξης Τσίπρας, χαρακτηρίζοντας μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα την επταετία διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και βέβαια, πέρα από αυτά που ακούσαμε σχετικά με αυξήσεις μισθών, έρχονται και άλλες αλλαγές, τις οποίες προτείνει η Ελλάς. Και καταργήσεις, για παράδειγμα, όπως την προκαταβολή φόρου, θα τα ακούσουμε και αυτά τώρα σε ένα δεύτερο απόσπασμα.
2: Δίνουμε λοιπόν πραγματική δεύτερη ευκαιρία σε δανειολήπτες ή σε εγγυητές που έχασαν περιουσία για δάνεια που δόθηκαν στα χρόνια της κρίσης. Επαναλαμβάνουμε το πρόγραμμα ρυθμίσεων του 2015 για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές. 120 δόσεις στη βασική οφειλή με διαγραφή των προσαυξήσεων. Θεσπίζουμε πατριωτική εισφορά, προσέξτε, για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων. Καταργούμε το τέλος επιτιδεύματος για κάθε επιχείρηση. Καταργούμε την προκαταβολή φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις. Καταργούμε τις πανελλαδικές.
1: Κατάργηση λοιπόν και των πανελλαδικών εξετάσεων, κατάργηση προκαταβολής φόρου, τέλους επιτιδεύματος. Τι άλλο?
0: Πανελληνίων.
1: Η πατριωτική εισφορά 1%.
0: Ναι.
1: Για το 1% των πιο ισχυρών.
0: Του μεγάλου πλούτου, λέει ο κ. Τσίπρας. Ναι, εντάξει. Γενικώς θα άκουσα πάρα πολλές φορές τη λέξη καταργούμε. Καταργούμε. Έτσι, πάρα πολλές φορές το άκουσα λοιπόν χθες. Αυτό είναι λοιπόν το πρόγραμμα. Το έχουμε πια στα χέρια μας. Το πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Και νομίζω ότι τώρα θα βγουν και τα μαχαίρια, καθώς πλησιάζουμε. Εντάξει, τώρα βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Πάνω στα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων θα γίνει η μάχη, έτσι δεν είναι? Πόσα δίνει ο ένας, πόσα δίνει ο άλλος, πού τα βρήκες, πώς τα βρήκες, γιατί τα βρήκες. Θα δούμε τι θα ακούσουμε και τον Πρωθυπουργό το Σάββατο από τη Θεσσαλονίκη. Θα ακούσουμε και το επόμενο, μεθεπόμενο Σάββατο, τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Και μετά θα ξαναπάει ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Θα πάει και δεύτερη φορά, νομίζω, ναι, για συνέντευξη τύπου, έτσι δεν είναι?
0: Φυσικά θα πάει για συνέντευξη τύπου. Θα κάνει και βόλτα στα περίπτερα για συνέντευξη τύπου, που θα δεχθεί και ερωτήσεις. Άρα θα έχουμε να συζητάμε.
1: Και άλλο ένα σημείο το οποίο ξεχωρίσαμε από τη χθεσινή ομιλία του Αλέξη Τσίπρα είναι αυτή η πρόταση για την μετακίνηση υπουργείων και υπηρεσιών του δημοσίου εκτός
0: Αττικής. Πέντε υπουργείων.
1: Είναι πέντε υπουργεία τουλάχιστον.
2: Μεταφέρουμε λοιπόν σταδιακά υπηρεσίες και διοικητικές θέσεις στην περιφέρεια. Σε βάθος δεκαετίας πέντε υπουργεία μετακινούνται εκτός Αττικής. Το βιομηχανίας εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Το αγροτικής ανάπτυξης στη Λάρισα. Το τουρισμού στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το νησιωτικής πολιτικής στη Λέσβο. Και το ψηφιακής πολιτικής στην Κοζάνη, στη Δυτική Μακεδονία.
0: Το ακούω πάρα πολύ καλό αυτό. Απλώς αναρωτιέμαι. Λέω τώρα, πας εκεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης και λες, σε 6 μήνες, στους υπαλλήλους εννοώ, θα πάτε στύπου, για το που δεν θυμάμαι το Υπουργείο Ανάπτυξης. Είναι εύκολο να γίνει αυτό, δηλαδή θα πούνε όλοι ναι, πάω στη Λάρισα, στην Κοζάνη, δεν ξέρω. Χωρίς τι. Δηλαδή, πώς θα γίνει.
1: Ενδεχομένως και γι' αυτό λέει και σε ορίζοντα δεκαετίας.
0: Ναι, απλώς λέω, εγώ το θεωρώ θετικό αυτό, αλλά εκφράζω το πρώτο. Έτσι, έχω έναν προβληματισμό. Πώς το κάνεις αυτό.
1: Και ταυτόχρονα ανακοίνωσε τη δημιουργία Ταμείου Εθνικής Σύγκλησης, το οποίο χαρακτήρισε τη νέα επενδυτική μηχανή για τη χώρα. Ένα ταμείο περίπου 12 δισεκατομμυρίων, το οποίο έχει και αυτό έναν χρονικό ορίζοντα, το οποίο, ο οποίος πηγαίνει πάρα πολύ παρακάτω, αλλά θα είναι, όπως το είπε, η επενδυτική μηχανή για την Ελλάδα. Αυτό το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης.
0: Ναι, ο Κώστας ήταν πολύ θετικός ο Τσίπρας χθες και ο Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη λέει: το ζητούμενο δεν είναι μόνο εξαγγελίας. Ο κόσμος θέλει τρόπο ανάλυση και πιστική εξήγηση για το πώς μπορούν να εφαρμοστούν όλα αυτά.
1: Ναι, γιατί λέει ο Αβραάμ ότι ο Τσίπρας χθες είπε πολλά από όσα θέλει να ακούσει σήμερα ο μέσος Έλληνας. Το ζητούμενο όμως δεν είναι οι εξαγγελίες, θέλει τρόπο ανάλυση και πιστική εξήγηση. Εντάξει, αγαπητέ Νικόλαε Σαπρανίδη, φεύγουμε για τίτλους ειδήσεων.
3: Real FM. Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι.
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει.
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
4: Εντάξει.
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει.
3: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπούμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
4: Μπαμπά, κριντ, είπαμε. Είμαι εντάξει.
3: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
7: This is going to be absolutely massive.
6: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου. Μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
9: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
12: Από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου η πλατεία Ευτέρπης γίνεται γήπεδο βόλεϊ. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου παρουσιάζει Μαρούσι Volleyball Days 2026 για παιδιά.
13: Λατό FM στους 103,3.
14: Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής. Το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην Κρητική Μέλισσα, στα Κάτω Κατσίκια, η Κατερίνα Μαρκαντονάκη οργανώνει με πολύ μεράκι και αγάπη ένα δωρεάν διήμερο φεστιβάλ με κατασκευές, υφαντική, ζωγραφική, μελισσοκομεία, κυπουρική, παρασκευή ψωμιού, τυριού, από το πρωί μέχρι το βράδυ, με πλούσια δώρα για όλους. Μια μοναδική εμπειρία για να μάθουμε να ζούμε με τέχνη. Δωρεάν! Καλέστε 69 37 69 88 80. Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής.
15: Στέρι. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι τρεις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη, καθώς τους ασκήθηκαν και επιπλέον διώξεις. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση και για τον 26χρονο Αφγανό γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κοπέλας. Περισσότερα στο real.gr. Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο μέτωπο της κρυσταλλοπηγής Πρεσπών Φλόρινα. Στα ξημερώματα ήχησε το 112, καλώντας τους πολίτες να απομακρυνθούν προληπτικά προς την περιοχή των Πρεσπών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Κυκλάδες, Αττική και Εύβοια.
16: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί στην Αθήνα, 22 στη Θεσσαλονίκη, 24 στο Αγρίνιο και 23 στα Χανιά.
17: Ιδέα.
18: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Καθυστερήσεις στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασιλίσσης Σοφίας, Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Αττική Οδό από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης έως Κηφισίας και στις εξόδους Γελαμία.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας, λέει ο Θανάσης. Μόνο με το Πασόκ ζήσαμε καλά. Και ζήσαμε εμείς οι πολλοί και όχι οι λίγοι που ζούσαν πάντα καλά και ενδιαφέρονται μόνο για τους εαυτούς τους. Καλημέρα, Θανάση.
1: Πάρα πολλά μηνύματα για τη χθεσινή παρουσίαση του προγράμματος της ελληνικής αριστερής στην παράταξη και την παρουσία του κύριου Τσίπρα. Άλλος Τσίπρας, άλλο από κάτω κοινό, καμία σχέση με το με αυτό που βλέπαμε επί ΣΥΡΙΖΑ. Λένε πάρα πολύ θετικά, κρίνουν θετικά την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, άλλοι αμφισβητούν όσα είπε ή τα βλέπουν επιφυλακτικά. Κάποιοι λένε ότι, διαβάζω εγώ τον Κώστα εδώ, που λέει, ο Τσίπρας δεν κυβέρνησε με μνημόνιο, δεν έκοψε το ΕΚΑΣ, την προκαταβολή φόρου εκείνος δεν την πήγε στο 100%. Ο ίδιος δηλαδή θεωρεί ότι μίλησε ο κύριος Τσίπρας και δεν έχει κυβερνήσει ποτέ αυτή τη χώρα. Αυτό λέει ο Κώστας. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά θετικά μηνύματα. Σου λέει ότι είναι πολύ σωστά μέτρα και 120 δόσεις και για τον ΕΦΚΑ και για κτλ. Και η κατάργηση των πανελλαδικών. Υπάρχει όμως και μια διάθεση κριτικής.
0: Να, και ο Γιώργος, για παράδειγμα, λέει Αλέξη Κεραία, έτσι κατάργησε τα όλα και πάνω απ' όλα τη λογική. Είναι διαφορετικές οι απόψεις. Εμείς τις μεταφέρουμε όλες ακριβώς όπως θέλετε τα μηνύματά σας, αρκεί να μην έχουν χαρακτηρισμούς. Καλημέρα και στο Βασίλη. Τι είναι αυτό το πράγμα, λέει, τόσα χρόνια βγαίνει ο κάθε πολιτικός με ένα όραμα. Όλο οράματα βλέπουν, αλλά στην πράξη άνθρακες ο θησαυρός. Αυτό συμβαίνει χρόνια και οι Έλληνες χρυσόψαρα. Μία πρόταση. Μήπως να μεταφερθεί το μαξί μου στο Καστελόριζο. Τι λέτε, την αγάπη μου και τη δική μας Βασίλη.
1: Και ο Γεωργία λέει, εφόσον το πρόγραμμα του Τσίπρα είναι κατά 80% ίδιο με το Πασόκ, γιατί δεν συνεργάζονται να δούμε και εμείς οι πολίτες, μήπως δούμε και εμείς οι πολίτες λίγο φως στο τούνελ. Αυτό λέει η Γεωργία. Σου λέει, αφού είναι περίπου ίδια τα προγράμματα, γιατί δεν κάνετε μια συνεργασία. Αυτό.
0: Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Αν και ουδέποτε λέει υπήρξε ψηφοφόρο του Πασόκ, παραδέχομαι ότι ο Ανδρέας και η πολιτική της εποχής του είχαν μια έγκλη και ένα εκτόπισμα. Σε πλήρη αντίθεση με όσους αποτελούν το ελληνικό κοινοβούλιο σήμερα. Μικροπρέπεια, ξεκατνιάσματα και συνεχής υποτίμηση της νοημοσύνης μας. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Κοιτάξτε, αυτή η εβδομάδα και η επόμενη και η μεθεπόμενη θα κινούμαστε σε αυτούς τους ρυθμούς, ενώ λόγω ΔΕΘ και όλα τα κόμματα θα ανέβουν και θα πούν για τα οικονομικά τους προγράμματα και φυσικά το Σάββατο ο Πρωθυπουργός. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει η πολιτική αντιπαράθεση. Πάνω στο τι θα πει ο καθένας, τι θα παρουσιάσει, τι θα πει ότι θα κάνει. Η κυβέρνηση έχει το ταμείο, αλλά η κυβέρνηση θα πει συγκεκριμένα μέτρα. Και από εκεί πέρα θα ξεκινήσει, νομίζω, σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση.
0: Εγώ αυτό που σκέφτομαι, Αμαλία μου, είναι ότι δεν θα είναι μόνο την επόμενη και τη μεθεπόμενη εβδομάδα, αλλά ότι έχουμε μπροστά μας μια μακρά προεκλογική περίοδο. Εάν γίνουν εκλογές εκεί πέρα την άνοιξη του 2027, φαντάσου τι έχουμε να ακούσουμε. Να πούμε ότι υπάρχει μια εκτακτή είδηση. Φωτιά αυτή την ώρα στην Άνδρο, σύμφωνα με το ενικός.gr, από εκεί μας έρθει η ειδοποίηση. Επιχειρούν και δύο ελικόπτερα, είναι σε χαμηλή βλάστηση και εξέσπασε στην περιοχή Συνέτη της Άνδρου.
1: Μάλιστα.
0: Φωτιά λοιπόν αυτή την ώρα στην Άνδρο, περισσότερα στο ενικός.gr. Τώρα από εκεί και πέρα, εμείς μπορεί να έχουμε εδώ την πολιτική αντιπαράθεση η οποία θα συνεχιστεί και ξεκίνησε ήδη χθες το βράδυ μετά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, γιατί και πήγες στο Υπουργείο Οικονομικών, έσπευσαν να κοστολογήσουν περίπου στα 13 δισεκατομμύρια όσα εξήγηλε ο πρόεδρος της Ελλάς, αλλά υπήρξε και η σφοδρή αντίδραση από την πλευρά του Πασόκ, που είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος, δηλαδή στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε όμως και τον Ταγί Περδογάν, ο οποίος συνεχίζει τις προκλήσεις.
1: Ναι, κλιμακώνεται λοιπόν η ρητορική επιθετική της Άγκυρας εναντίον της χώρας μας. Ξέρετε, όλα ξεκίνησαν, το θυμάται και ο Ιωσήφ, με τα θαλάσσια πάρκα. Από εκεί ξεκίνησε λοιπόν. Έτσι, η έντονη και λεκτική επίθεση προς τη χώρα μας, αλλά αυτή η ασπίδα το Αχιλλέα και η συμφωνία με το Ισραήλ φαίνεται ότι έχει οδηγεί τις ελληνοτουρκικές σχέσεις στα άκρα. Χθες, λέει, ήταν στο αεροπλάνο που γύριζε από κάπου ο Ταγί Περδογάν και έκανε τις σχετικές δηλώσεις. Μίλησε πάλι για τα νησιά.
0: Κοίταξε, αυτό που είπε ο Ερντογάν χθες είναι ότι η Ελλάδα έχει πάρει έναν λάθος δρόμο.
1: Και να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά.
0: Φωτογραφίζοντας τη συνεργασία με το Ισραήλ και τη δημιουργία της ασπίδας του Αχιλλέα. Και είπε επίσης, συμπλήρωσε, ότι θα πρέπει να σταματήσει τον εξοπλισμό σε αποστρατιωτικοποιημένες ζώνες όπως είναι τα νησιά. Διαφορετικά, συμπλήρωσε ο Ερντογάν, εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Στέλνοντας λοιπόν ένα μήνυμα, μια απειλή, ευθεία απειλή προς τη χώρα μας, ότι αν συνεχίσετε τη θωράκιση των νησιών, Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει και όπως πολύ σωστά συμπληρώνει η Αμαλία.
1: Νότια του Καστελορίζου.
0: Εκεί στο Καστελόριζο έχει εκδώσει μια παράνομη ναύτεξ και βγάζει πλοίο για έρευνες.
1: Ακριβώς. Καταλαβαίνουμε ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις μπαίνουν σε μια καινούργια φάση και όχι θετική. Εγώ αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, ποια ήρεμα νερά τώρα, γιατί μιλάμε ακριβώς. Χθες ο κ. Γεραπετρίτης ενημέρωσε και τους ομολόγους του στο άτυπο συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών που έγινε στην Ολλανδία. Αλλά και ο κ. Μητσοτάκης θα ενημερώσει σήμερα τον πρόεδρο, τον κ. Κώστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς σίγουρα βάσει των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει εργαλειοθήκη αντίδρασης. Πάντως φαίνεται ότι η Ελλάδα ακολουθεί το δρόμο της διεθνοποίησης αυτής της προκλητικής πλευράς της Άγκυρας.
0: Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών.
2: Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα. Η επιθετικότητα, από όπου και αν προέρχεται, δεν έχει χρώμα, οφείλει να αντιμετωπίζεται ενιαία και στα νερά.
0: Αυτή ήταν η δήλωση λοιπόν του Γιώργου Γεραπετρίτη. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε την Ευρωπαϊκή Συνδρομή.
1: Αυτό περιμένουμε να δούμε.
0: Θα και την
1: αντίδραση. Και την αντίδραση.
0: Γιατί δεν ξέρω.
1: Έτσι.
0: Εγώ δεν είμαι πολύ σίγουρος.
1: Ούτε εγώ.
0: Για πάρα πολλούς από τους εταίρους μας. Οι οποίοι έχουν εξαιρετικές σχέσεις με την Τουρκία και εμπορικές σχέσεις. Και σε ζητήματα εξοπλισμών. Τα ξεχνάμε αυτά.
1: Όχι,
0: πουλάνε στην
1: Γερμανία,
0: Τουρκία,
1: Ισπανία,
0: ή αγοράζουν από την
1: Ιταλία.
0: Τουρκία ή συνεργάζονται με την Τουρκία. Και όπως έχουμε δει όλα τα προηγούμενα χρόνια, όταν πρόκειται για την Τουρκία, κάνουν πάντα ένα βήμα πίσω.
1: Και 10 θα σου πω πίσω.
0: Πολλοί από τους εταίρους.
1: Και ενώ υπάρχει στο τραπέζι, απειλεί για Κάζους Μπέλ πολέμου, έτσι. Δεν έχει φύγει το Κάζους Μπέλ. Το επαναφέρει η Τουρκία. Και ουσιαστικά το επανέφερε χθες ο ίδιος ο Ταγίπ Ερντογάν. Έτσι. Να απειλείται μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια χώρα του ΝΑΤΟ. Από άλλο μέλος του ΝΑΤΟ. Δεν γίνονται αυτά πράγματα.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι χοντρώνει πολύ,
1: πάρα πολύ, πάρα πολύ
0: το θέμα των προκλήσεων από την πλευρά της Τουρκίας και δεν ξέρουμε πού θα βγάλει το επόμενο διάστημα. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο και με την παρουσία γαλλικής εταιρείας πλέον.
1: Ναι, αλλά επέμεινε και ο Μαρινάκης ότι θα γίνει το υπόντιση του καλωδίου και ότι δεν δεχόμαστε, έτσι. Θα κάνουμε αυτό που πρέπει και με βάση το σχεδιασμό μας. Και τρομοκρατεί και στη μνήμη και σε σένα σίγουρα όλες αυτές οι δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κ. Δένδια, πάντα εδώ και όταν είχαμε ρημα νερά, ότι απλή είναι υπαρκτή. Ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και ότι η Τουρκία παίζει ένα παιχνίδι και ότι πρέπει και τα λοιπά. Δεν είχε δίκιο τελικά. Είχε δίκιο. Το είδαμε τώρα. Με τη νέα προκλητική ρητορική και επιθετική ρητορική εναντίον της χώρας μας.
0: Κάνε μια παύση, Αμαλία μου, γιατί στο στούντιο έχει εισέλθει ο Αζεντίν Παναγιώτης Βολάνιος για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Καλώς το παλικάρι μας, καλώς τον Αζεντίν του Real FM, τον ουναή της καρδιάς μας. Καλώς ήρθες.
3: Καλώς σας βρήκα, καλημέρα. Αζεντίν, από πού προκύπτει?
0: Από τη μεταγραφή. Έγινε χθες η μεγαλύτερη μεταγραφή του καλοκαιριού στην Ελλάδα. Ήρθε ο Αζεντίν ουναή στο Παναθηναϊκό. Ένας παίκτης ο οποίος έλαμψε στο Μουντιάλ, έβγαλε μάτια, τον διεκδικούσαν μεγάλοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι, όμως εκείνος έκανε την επιλογή της ομάδας, της καρδιάς του. Εγώ έχω τριφύλι, λέει, εδώ, παπ, και χθες το βράδυ.
1: Τι είναι αυτά,
0: ήρθε,
1: τι λέτε,
0: Αθήνα.
1: Παιδιά, δεν καταλαβαίνω.
0: Ήρθε ο Ουναΐ, παιδί μου, στον Παναθηναϊκό. Μαροκινός διεθνής.
1: Καλώς.
0: Παιχτούρα. Μεγάλη παιχτούρα.
1: Έχει πει ξανά τέτοιες παιχτούρες και δεν σου σας βγήκε.
0: Τον έχουμε ξαναδεί.
1: Απλώς δεν σας βγήκε.
0: Έχει παίξει εδώ και έφυγε. Και τώρα ξανάρθε.
1: Α, μπράβο, μπράβο.
0: Σαν το κερασάκι στην τούρτα τώρα που.
1: Και γιατί το λες τον Παναγιώτη?
3: Τα έχει μπερδέψει λίγο γιατί χθες υπήρξαν πολλές αφήξεις στο αεροδρόμιο.
0: Τι αφήξεις είχαμε?
3: Δεν ήρθε και Μοντέρο, ήρθε.
0: Α, ήρθε ο Μοντέρο.
3: Αλλά ας μάθουμε, πάμε στο μπάσκετ. Πάμε και στο ποδόσφαιρο.
0: Ήρθε.
3: Ήρθε και ο Μπέιλι από την Άστον Βίλα.
0: Αλλά για τον Ολυμπιακό, ε.
3: Ναι, να πούμε για Ουναΐ.
0: Ουναΐ τώρα.
1: Για κίνηση ήρθε να πει ο Παναγιώτης Βολάνιος και όχι για όλα αυτά που λέτε εσείς. Πρέπει ο κόσμος να ενημερωθεί. Έλα, Παναγιώτη μου, πάμε στην κίνηση.
3: Απλά για να είμαι δίκαιος, ξεκάθαρα αδιαμφισβήτη η ποιότητα του Ουναΐ. Να το δούμε.
1: Ορίστε. Ορίστε. Είναι φίλαθλος.
3: Να τα λέμε όλα.
0: Για πες μας και τα ευχάριστα τώρα.
3: Προτιμώ να πούμε για Ουναΐ και τα αθλητικά. Αλλά θα πούμε για την κίνηση.
0: Κατάλαβα.
3: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στον Κηφισό. Ναι, να δούμε πώς θα τα πάει, γιατί χθες μέχρι και το απόγευμα γινόταν πανικός. Στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίου Αναργύρου μέχρι Περιστέριου, ρε χιλιόμετρο στον Κηφισό. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Στο κέντρο τη Αθήνα προ Πέλα στη άνοδο στον Αρδιτού Βασιλείο Κωνσταντίνου και η Μάρνη στην Ομόνια. Στο κόκκινο είναι η άνοδο Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αβελοκήπους. Πυκνή ροή στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Καρέα και του Παπάγου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο Φάληρο και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος στο ύψος του Μοσχάτου. Αυτό συμβαίνει γιατί είπαμε, χθες ήρθαν παίκτες
0: ναι,
3: για ποδόσφαιρο και για μπάσκετ. Σωστά, σωστά. Δυσκολίες έχουμε και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι παραλία Καλαμακίου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στον Πειραιά, στη Μικρά Ασία, στο Μυρίδου Σκυλίτσι και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη Μολάνη. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Να πούμε μια καλημέρα και στον Μανώλη, ο οποίος αναφέρεται στον Προαστιακό και λέει: σχεδόν κάθε εβδομάδα υπάρχουν φωτιές στον Ασπρόπυργο, ο οποίος έχει γίνει πλέον χωματερή δίπλα στις γραμμές. Η ταλαιπωρία των επιβατών με τις πολύωρες καθυστερήσεις είναι απίστευτη. Παρακαλώ, ασχοληθείτε με το θέμα.
1: Το δούμε.
0: Είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε αναδείξει, το έχουμε πει πολλές φορές.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί δεν γίνεται κάθε λίγο και λιγάκι να υπάρχει μια φωτιά στον Ασπρόπυργο. Όλοι γνωρίζουμε πώς μπαίνουν εκεί
1: ναι,
0: οι φωτιές. Γιατί η συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα πάει και παίρνει διάφορα υλικά τα οποία τα καίει για να πάρει το χαλκό. Βάζουν λοιπόν φωτιά, παίρνει φωτιά, πάνε τα πυροσβεστικά για να σβήσουν τη φωτιά, δέχονται επίθεση με πέτρες και όλα τα υπόλοιπα. Κάθε λίγο και λιγάκι υπάρχει μια φωτιά.
1: Και τα δρομολόγια στον Ασπρόπυργο.
0: Αλλά είναι αυτό το οποίο λέει όμως ο Μανώλης με τις καθυστερήσεις στα δρομολόγια του Προαστιακού που προκαλούν και την ταλαιπωρία των επιβατών. Καλημέρα, Μανώλη.
1: Όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί. Με την νέα εφαρμογή του real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live το Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
4: Real FM. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk. Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
6: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
5: Ο μισθός δεν φτάνει.
6: Απλησίαστα τα ενίκια.
5: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
6: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΣ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5-9, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου.
7: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζεται.
8: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
9: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fusion και με πωλήσεις από το 1956.
8: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
9: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
10: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
10: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: πόρτι. Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον Νίκο, ο οποίος μας ακούει στη Μελβούρνη. Να σε καλά, Νικόλα. Χαιρετισμούς σε όλους τους Έλληνες από την πατρίδα. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας για όλα τα θέματα τα οποία έχουμε θίξει και για την τουρκική προκλητικότητα και για τη χθεσινή παρουσίαση του προγράμματος της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, αλλά φυσικά και για την επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ σαν σήμερα το 1974. Ο Αντώνης, για παράδειγμα, λέει πόσο κοντή μνήμη έχουν κάποιοι, το 2015 είναι πολύ κοντά σαν παρελθόν. Η Αναστασία από την άλλη είναι πάρα πολύ ικανοποιημένη από όσα άκουσε χθες από τον Αλέξη Τσίπρα και γράφει στο μήνυμά της ότι μην ξεχνάμε ότι ο Τσίπρας βρήκε πτωχευμένη χώρα και την κράτησε στο ευρώ και άφησε 37 δισεκατομμύρια με τις συνέπειές τους. Βέβαια, καλή σου ημέρα, Αναστασία. Καλημέρα και στο Θεόδωρο. Με στρατιά Αιγαίου, λέει, απέναντι θέλουν να μην αμυνόμαστε και να κάνουμε υποκλήσεις. Αναφερόμενος στην αξίωση που έχουν οι Τούρκοι, ώστε να μην είναι στρατιωτικοποιημένα τα νησιά. Έτσι, και την επιμονή αυτή του Ερντογάν. Τώρα, ένα άλλο θέμα, το οποίο επίσης έχουμε θίξει πάρα πολλές φορές, αλλά φαίνεται ότι δεν έχει βρεθεί ακόμα λύση, είναι το θέμα με τις απάτες.
1: Ναι.
0: Και με τις απάτες που πέφτουν πάρα πολύ συχνά οι ηλικιωμένοι.
1: Ξέρεις, και ενώ υπάρχουν και ανακοινώσεις και από το ΔΔΕ και από την ελληνική αστυνομία για τις απάτες, ξέρεις, πάρα πολλοί πέφτουν θύματα εξυπνάκηδων, οι οποίοι χρησιμοποιούν και άλλους τρόπους πλέον. Δηλαδή, ξέραμε για τα σημικά, τα χρυσαυγά, τις λύσεις.
0: Παίρνουν τηλέφωνο και λένε ότι υπάρχει διαρροή ρεύματος. Μπράβο. Ότι είμαι τεχνικός του ΔΔΕ και ξέρετε κάτι, υπάρχει διαρροή ρεύματος και θα πρέπει να βγάλετε χρήματα και χρυσαυγά έξω σε μία σακούλα για να μην καταστραφούν. Πάρα πολλοί λοιπόν πέφτουν θύματα τέτοιων απατεώνων. Το θέμα είναι ότι μετά από τόση ενημέρωση, τόση έκταση που έχει πάρει το θέμα, υπάρχουν άνθρωποι που προφανώς δεν έχουν ενημέρωση. Αλλά καλό θα ήταν συγγενείς τους, φίλοι τους, τα παιδιά τους να τους ενημερώσουν. Να μην απαντάνε σε κανέναν άγνωστο στο τηλέφωνο, να μην δίνουν στοιχεία και πολύ περισσότερο να μην βγάζουν σε μία σακούλα χρήματα και χρυσαφικά. Άκου λοιπόν περίπτωση χθες πάλι από τη Δυτική Ελλάδα.
2: Ένα ακόμη περιστατικό με μια ηλικιωμένη να πέφτει θύμα απάτης. Ένας άγνωστος τηλεφωνεί και ισχυρίζεται πως στο σπίτι υπάρχει διαρροή ρεύματος και κάπως έτσι κινδυνεύουν ότι είχε στο σπίτι και έχει να κάνει με χρήματα, πολύτιμα αντικείμενα. Τη ζητά να βάλει όλα αυτά μέσα σε μια σακούλα και να τα παραδώσει. Η γυναίκα δεν έχει χρήματα στο σπίτι της και κάπως έτσι βάζει μέσα στη σακούλα κοσμήματα αξίας περίπου 8.000 ευρώ.
0: Τις πήραν λοιπόν τα κοσμήματα, 8.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Παιδιά, θα το πούμε για άλλη μια φορά. Μεγάλη προσοχή, δεν απαντάμε σε κανέναν, δεν δίνουμε στοιχεία σε κανέναν. Είτε παίρνουν και λένε ότι είναι από τον ΔΔΕ που δεν είναι. Είτε ότι είναι λογιστές, είτε ότι είναι από τράπεζα και όλα τα υπόλοιπα. Δεν είναι, είναι απατεώνες.
1: Ναι.
0: Και το έχουν πάει και ένα βήμα παρακάτω. Mm. Περιστατικό λοιπόν στην Πάτρα αυτή τη φορά. Εμφανίστηκε, παιδιά, σε μία κυρία ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Ποιος?
0: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Α, δεν με παίρνει και εμένα.
0: Ρε παιδί μου, για να καταλάβεις πού το έχουν πάει οι απατεώνες. Την πήραν τηλέφωνο και της λέει ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια για να βοηθήσει κόσμο κτλ.
1: Σαν έρανο.
0: Θέλει τη βοήθειά σου, αλλά ταυτόχρονα θα έχεις και κέρδος. Δηλαδή θα βάλεις 100 ευρώ και στη συνέχεια αυτά θα αυγατήσουν. Η κυρία ήταν λίγο δύσπιστη και της λέει θα κάνει βίντεο κλίση, θα μιλήσει με τον Κριστιάνο.
1: Κάνεις πλάκα.
0: Και μέσω λοιπόν του AI,
1: μίλησε με τον Κριστιάνο,
0: της τεχνητής νοημοσύνης, έγινε βίντεο κλίση και είδε η κυρία μπροστά της τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Με αποτέλεσμα να πιστεί και να μεταφέρει 100 ευρώ σε αυτή την περίπτωση σε λογαριασμό μέσω Iris.
2: Έχουμε και ένα ακόμη περιστατικό που προκαλεί εντύπωση. Συνδέεται με διάσημο ποδοσφαιριστή, τον Κριστιάνο Ρονάλντο, όπου κάλεσαν στην Πάτρα μια γυναίκα. Της είπε ότι είμαι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, να περάσει κάποια χρήματα μέσω Iris. Μάλιστα, η ίδια υποστηρίζει ότι είδε σε βίντεο τον ποδοσφαιριστή, τον διάσημο ποδοσφαιριστή. Καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για ένα βίντεο που φτιάχτηκε μέσω τεχνητής νοημοσύνης.
0: Τώρα, καλή μου κυρία, είναι ποτέ δυνατό να σε πάρει τώρα βιντεοκλήση ο Κριστιάνο Ρονάλντο και να σου πει βάλε μου 100 ευρώ και αυτά θα αυγατήσουν, θα έχεις και κέρδος στη συνέχεια και εσύ να πίστηκες επειδή είδες τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ενημερώστε λοιπόν κυρίως τους ηλικιωμένους ανθρώπους για τους απατεώνες.
1: Να είμαστε και λίγο πιο πονηρεμένοι.
0: Ναι.
1: Να είμαστε. Πώς όλοι, και οι μικροί και οι μεγάλοι. Λοιπόν, τελείωσες.
0: Ναι.
1: Να πω εγώ ένα quiz που θέλω να μου απαντήσουν οι ακροατές.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, θέλω να μου απαντήσεις σε κάτι και θα είναι η έρευνα, γιατί θα έχουμε ακαδημιακή στήλη σε αυτήν την εκπομπή. Ποια μοναδικά σημεία του ανθρώπινου σώματος δεν έχουν καταφέρει να εξηγήσουν οι επιστήμονες.
0: Ποια σημεία.
1: Ναι, του ανθρώπινου σώματος, δύο είναι.
0: Ναι.
1: Δύο. Δεν έχουν καταφέρει. Τι πιάνεις.
0: Τι πιάνω, θα σου λέγα αυτό.
1: Να εξηγήσουν οι επιστήμονες. Παιδί μου, γιατί κάνεις έτσι το πρόσωπό σου.
0: Ποια είναι τα δύο σημεία λοιπόν του σώματος του ανθρώπου που, ναι, δεν έχουν καταφέρει ακόμα να, ναι, εξερευνήσουν οι επιστήμονες.
1: Ναι.
0: Άντε να δούμε τι θα ακούσουμε.
1: Ναι.
0: Δελτίο ειδήσεων προς το παρόν.
3: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
4: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
3: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
4: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
3: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν.
4: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
3: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
5: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
6: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλα. Έρχεται στον Real FM 97,8.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση,

0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
5: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
6: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομοι εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
7: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
8: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: Λατό FM.
1: 53 και 45 ετών για τη φωτιά στον Μύτικα Θιβών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Κυκλάδες, Αττική και Εύβοια. Συναγερμός σήμανε στη Μινεάπολη των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως δράστης, και ακόμη τρεις τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στο κέντρο της πόλης. Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η νέα αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση δεν πρόκειται να έχει μεγάλη διάρκεια.
2: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Στους 32 του US Open προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που απέκλεισε με 3-1 σετ τον Νότιο-Αφρικανό Λόιν Χάρις, νούμερο 139 στον κόσμο. Επόμενος αντίπαλος ο Τσέχος Γύρι Λεχέτσκα, νούμερο 19 στην παγκόσμια κατάταξη. Περισσότερα στο philathlos.gr.
7: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Έχουν σύνταγμα ή να μην έχουν.
2: Αφού δεν είχαν, γιατί να έχουν.
1: Θα τους παρέσυραν αυτοί που έχουν.
2: Να αρκεστούν εις αυτά που έχουν.
1: Δεν είναι και όριμοι για να το έχουν.

0: Η επανάσταση της 3ης του Σεπτέμβρη του 1843 με σκοπό την παραχώρηση συντάγματος από τον Όθωνα, ο οποίος κυβερνούσε μέχρι τότε ως απόλυτος μονάρχης, ελαίο θεού μονάρχια, χωρίς να λογοδοτεί στους υπηκόους του. Μια από τις πιο χρυσές σελίδες στην ιστορία, την ελληνική ιστορία. Σαν σήμερα λοιπόν το 1843, η επανάσταση της 3ης του Σεπτέμβρη, φυσικά νωρίτερα με τη συγκλονιστική ερμηνεία του Νίκου Ξυλούρη μέσα από το μεγάλο μας τσίρκο. Για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί είπαμε, σήμερα είναι 3η του Σεπτέμβρη, είναι δύο σημαντικά τα γεγονότα. Το πρώτο και κυριότερο φυσικά, η επανάσταση του 1843, και το δεύτερο, η επέτειος ίδρυσης
1: του ΠΑΣΟΚ.
0: Το 1974. Και σήμερα θα το γιορτάσουν όπως πρέπει εκεί στο ΠΑΣΟΚ, με τη μεγάλη εκδήλωση που θα γίνει στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: Στην πλατεία Ελευθερίας εκεί, και μετά έχει και σαν συναυλία, πάντως γλέντι παραδοσιακό. Όλο το ΠΑΣΟΚ έχει κατέβει στην Κρήτη. Χθες ήταν το, θέλω να πω, το γεύμα σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ, του κύριου Ανδρουλάκη. Είδαμε, ήταν και ο κύριος Χριστίδης, είδα τον κύριο Κουκουλόπουλο, ήταν όλα.
0: Ήταν η προθέρμανση χθες.
1: Προθέρμανση στο χωριό της μητέρας του κύριου Ανδρουλάκη, με πολλή τσικουδιά, έτσι, και ψητά. Τι, τα αντικριστά που λένε στην Κρήτη.
0: Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου να βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Νικόλαο Σαπρανίδη στην επιμέλεια του ήχου. Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. studio3fm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Φυσικά στην πρώτη ώρα της εκπομπής, πέρα από την επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ, αναφερθήκαμε εκτενώς στην χθεσινή παρουσίαση από τον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη του προγράμματος της Ελλάς, το σχέδιο διακυβέρνησης, το όραμα όπως το χαρακτήρισε, για την επόμενη δεκαετία, για μια νέα Ελλάδα.
1: Ακριβώς, και είπαμε ακριβώς ότι είπε ο κύριος Τσίπρας όσον αφορά το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος. Ακούσαμε πάρα πολλά από τον κύριο Τσίπρα για κατάργηση του τεκμαρτού, της προκαταβολής φόρου, μείωση 6% του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής, αυξημένους μισθούς εκπαιδευτικού και νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό. Ακούσαμε πάρα πολλά, έτσι, τα οποία λένε στην Ελλάδα ότι είναι όλα κοστολογημένα και ρεαλιστικά. Αυτό το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο κ. Τσίπρας είναι σε βάθος τετραετίας μέχρι το 2030, και το κόστος σύμφωνα με την Ελλάδα είναι 7,4 περίπου δις ευρώ.
0: Καλημέρα και στον Γιώργο. Δύο πράγματα, λέει, δεν έχει εξερευνήσει ακόμα ο άνθρωπος, ναι, και η επιστήμη. Είναι η ψυχή και η καρδιά της γυναίκας. Αχ, αχ, που λέει και ο Ερντογάν, γράφει ο Γιώργος το μήνυμά του.
1: Ωραία.
0: Γιατί έβαλε ένα quiz νωρίτερα η Αμαλία. Ποια είναι τα δύο μέρη του σώματος του ανθρώπου που δεν έχει καταφέρει ακόμα η επιστήμη να εξερευνήσει? Και είμαι πάρα πολύ περίεργος. Έχουμε φτάσει 2026, ναι, και υπάρχουν μέρη του σώματος που δεν έχουν ακόμα ερευνήσει,
1: ναι,
0: οι επιστήμονες.
1: Δύο μέρη είναι, δύο μέρη.
0: Ήταν άδειε, παιδί, ναι, κάτι πράγματα. Φυσικά στην πρώτη ώρα της εκπομπής είπαμε και για τις νέες προκλήσεις από την πλευρά της Τουρκίας, από τον Ερντογάν, ο οποίος ζητάει η Ελλάδα να επανέλθει στον ίσιο δρόμο, ναι, γιατί, ναι, έχει πάρει, λέει, λάθος δρόμο με τη συνεργασία με το Ισραήλ, και καλεί να σταματήσει ο εξοπλισμός των νησιών. Διαφορετικά, λέει ο Ερντογάν, θα κάνει η Τουρκία αυτό που πρέπει. Η ελληνική απάντηση από τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, ότι η Ελλάδα δεν υπάρχει περίπτωση να υποχωρήσει σε θέματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Και βέβαια σας είπαμε και για τις απάντες, οι οποίες έχουν πάει σε άλλο πλέον επίπεδο, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Οι απατεώνες εκμεταλλεύονται λοιπόν τη σύγχρονη τεχνολογία και εμφανίστηκαν, για παράδειγμα, σε μια κυρία στην Πάτρα ως ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Την πήρανε βίντεο λοιπόν, της έκαναν βίντεο κλήση, της λέει «Γεια σου της κυρίας ο Κριστιάνο, κάνω μια προσπάθεια εδώ να βοηθήσω τον κόσμο, στείλε και εσύ 100 ευρώ και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα πάρεις και κέρδος, θα πάρεις και πίσω περισσότερα χρήματα». Η γυναίκα πίστηκε λοιπόν ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο της έχει τηλεφωνήσει και του έβαλε 100 ευρώ μέσω Iris. Παιδιά, πολύ μεγάλη προσοχή, ενημερώστε τους μεγαλύτερους σε ηλικία να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Καλημέρα και στο Σωτήρη. Χρόνια πολλά, λέει, στο ΠΑΣΟΚ. Πήγε και ο Γιώργος Παπανδρέου στην Κρήτη. Νομίζω ότι δεν θα δώσει το παρόν στην Κρήτη. Ναι. Βρίσκεται σε κάποια άλλη υποχρέωση. Νομίζω ότι θα είναι στο εξωτερικό.
1: Στο εξωτερικό και δεν θα παρευρεθεί.
0: Αλλά δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση.
1: Όχι, καμία διαφοροποίηση.
0: Αν υπονοείς κάτι τέτοιο.
1: Ναι. Μην ψάχνετε τώρα να υπάρχει και μπιφ και στο ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει σε άλλο κόμμα μεγάλο μπιφ, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Θέλω να πω, εντάξει, και εκεί στο ΠΑΣΟΚ έτσι υπάρχει ένα προβληματισμό για τις δημοσκοπήσεις. Τις περιμένουμε μετά τη ΔΕΘ να δούμε τι και πώς. Αλλά το μπιφ το μεγάλο, Ιωσήφ μου, είναι αλλού.
0: Πού είναι?
1: στη Νέα Δημοκρατία και είναι. Νέα Δημοκρατία, Βέση Αντώνη Σαμαράς.
0: Καλά, ρε παιδί, συμβαίνει αυτό.
2: Συμβαίνει. Παντού. Κλασικό.
0: Ορίστε, το λέει ο κύριος Μάκης.
1: Το λέει ο κύριος Μάκης.
0: Συμβαίνει, ας πούμε, παντού. Κλασικό.
1: Σε όλα τα καλά σπίτια.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Ότι μπορεί εκεί πέρα να υπάρχει μια ιδιαίτερη ανησυχία.
2: Γιατί ανησυχείτε, καλέ μου κύριε?
0: Εμείς δεν ανησυχούμε καθόλου.
1: Όχι,
0: ο κύριος Αντώνης είναι που ανησυχεί.
1: Δεν ανησυχεί μόνο ο κύριος Αντώνης.
0: Ανησυχούν περισσότερο στη Νέα Δημοκρατία, επειδή ανησυχεί ο κύριος Αντώνης.
1: Πάντως έχουν βγει για τα καλά τα μαχαίρια εκεί, έτσι. Δεν νομίζω ότι η κόντρα αυτή μένεται και θα γίνει και τονότερο το επόμενο διάστημα. Και από ανθρώπους ήταν πολύ κοντά. Ακούω βαριές κουβέντες από ανθρώπους ήταν πολύ κοντά στον κύριο Σαμαρά. Πλέον.
0: Ο κύριος Βορύδης.
1: Γι' αυτό το είπα. Για να κάνει την πάσα.
0: Χθες λοιπόν σε συνέντευξή του στα παραπολιτικά είπε λοιπόν για τον Αντώνη Σαμαρά.

0: τυχή να αντιστοιχεί σε κάτι που ζητάει η κοινωνία.
1: Μπράβο, κύριος Μάκης.
2: Ο κύριος
1: ήταν
2: Μάκης
1: από αυτούς που είχε φέρει ο Αντώνης Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία.
2: Βέβαια.
1: Θέλει να είναι, λέει, σώνει και καλά πρωθυπουργός και προκειμένου να πετύχει το στόχο του, δεν θα διστάσει να κάνει κυβέρνηση ακόμα λίγο και με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Και με το Πασό. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, εντάξει, πώς το βλέπει ο κύριος Βορύδης, αλλά κύριε Βορύδη, ο κύριος Σαμαράς, από ό,τι φαίνεται, έχει πάρει τις αποφάσεις
2: του. Είναι
1: δεδομένο
2: αυτό.
1: Και είναι ζήτημα χρόνου πλέον η ανακοίνωση για τη δημιουργία του κόμματός του.
3: Αυτό είναι σκασί, εμείς όμως.
0: Ναι, πολύ. Πολύ σκασίλα όμως.
1: Καλά, δεν ξέρω αν είναι σκασίλα σας.
2: Το κόμμα του Σαμαρά που θα γίνει.
1: Καλά, αυτό δεν ήταν από άλλη ατάκα. Ήταν από άλλο.
2: Αλλά το
1: τέριαξε τώρα.
2: Τέριαξε γάντι, βάλε
1: σκασίλα δεν νομίζω ότι είναι.
2: Καθόλου σκασίλα δεν είναι. Καθόλου σκασίλα. Ο κύριος Σαμαράς, λένε οι τελευταίες πληροφορίες ότι θα ανακοινώσει μέσα στο Σεπτέμβριο το κόμμα. Νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς θα ανακοινώσει όταν καταλάβει ότι οι εκλογές, έτσι έχει καταλάβει, θα γίνουν κάπου το Μάρτιο, Απρίλιο, τώρα θα δούμε. Και από εκεί πέρα δεν θέλει να μπει σε αυτό μια περίοδο φθοράς. Θέλει το κόμμα του όσο πιο κοντά στις εκλογές γίνεται. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Έχει έτοιμο μηχανισμό, όχι κομματικό, αλλά στελέχη που τον ακολουθούν. Κάνουν, λέει, διάφορα ραντεβού, παρασκηνιακά, τραπέζια κτλ. Θα δούμε πόσο αυτό θα πλήξει. Γιατί τι λένε από την Δημοκρατία, ότι ουσιαστικά η κίνηση αυτή του κύριου Σαμαρά έχει σαν αποτέλεσμα, θα έχει αποτέλεσμα ίσως να τις στερήσει την αυτονομία.
1: Χθες πάντως ο κύριος Σαμαράς είχε ένα τετ-α-τετ με τον κύριο Σαλμά στη Δινοκράτους, στο Κολωνάκι. Χθες το βραδάκι. Έτσι απλά το λέω τώρα. Ναι. Είχαν ένα τετ-α-τετ.
2: Τετ-α-τετ.
1: Ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Σαλμά.
2: Okay.
1: Στο Κολωνάκι.
2: Ναι.
1: Επανέλθουμε στο θέμα. Καλημέρα στην Ελώνα. Το ένα είναι σίγουρο, λέει, το μυαλό των γυναικών που δεν έχουν καταφέρει ακόμα να εξερευνήσουν οι επιστήμονες. Όσο και να προσποθούν, δεν θα το εξερευνήσουν ποτέ. Για το δεύτερο, λέει, δεν γνωρίζω. Καλημέρα και στην Κατερίνα. Το σηκώτη, λέει, το βρήκα. Κυρία Κάτσου, κύριε Καλαμαράκη μας. Αλλά και το μυαλό της, το μυαλό της γυναίκας δηλαδή, και το σηκώτη.
2: Δεν είναι.
1: Θα σας τα πει, θα τα πει εδώ πέρα.
2: Λοιπόν, νέα σεζόν, νέα αρχή για τους πρωτοετής. Νέο φοιτητικό σπίτι. Η επιλογή δεν είναι πάντα εύκολη. Γι' αυτό τσέκαρε πρώτα το budget, την απόσταση από τη σχολή αλλά και την πρόσβαση σε όλα όσα χρειάζεσαι. Δες αν είναι επιπλωμένο, αν διαθέτει θέρμανση και φυσικά φρόντισε το σωστό φοιτητικό ρεύμα. Με το The My Home for Students έχεις φοιτητική χρέωση, καθημερινό καφέ από Coffee Island, γέμισμα ψυγείο από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Μάθε περισσότερα στο the.gr.
1: Τώρα, μερικές γεύσεις σε ταξιδεύουν πριν καν τις δοκιμάσεις. Με πάνω από 50 επιλογές βιτάσια στα Lidl, μπορείς να ετοιμάσεις το δικό σου τραπέζι με άρωμα Ιαπωνίας. Γιόζα, noodles, ramen, ρύζι και λαχταριστές σάλτσες γίνονται η αφορμή για νέους γευστικούς συνδυασμούς και μια διαφορετική εμπειρία στο σπίτι. Γιατί η καλή κουζίνα δεν χρειάζεται πάντα πολλά. Μερικές φορές χρειάζεται απλώς λίγη φαντασία και διάθεση για εξερεύνηση. Lidl, γιατί αξίζει. Let's forget about tomorrow. Ποια να είναι λοιπόν αυτά τα δύο σημεία του σώματος του ανθρώπου που δεν έχουν καταφέρει ακόμα να εξερευνήσουν οι επιστήμονες. Κάτι ξέρει, παιδιά, η Κάτζου, το οποίο εγώ δεν γνωρίζω και με έχει φάει η περιέργεια. Αλλά θα την πιέσω στη συνέχεια για να μας τα ομολογήσει όλα. Χθες μ' άρεσε πάρα πολύ. Έβγαλε ένα βίντεο το Κομμουνιστικό Κόμμα ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Για την Θεσσαλονίκη, το Σάββατο που πάει ο Πρωθυπουργός εκεί πέρα, ετοιμάζεται και το Κομμουνιστικό Κόμμα να δώσει δυναμικό παρόν. Η προαναγγελία λοιπόν της συγκέντρωσης εκεί για το Σάββατο έγινε μέσω των social media, μέσω των TikTok, με ένα βίντεο στο οποίο κυρίαρχο ρόλο έχει το GPS. Για να ακούσουμε λοιπόν τι σκέφτηκαν εκεί στο Κομμουνιστικό Κόμμα με τον Δημήτρη Κουτσούμπα και το βίντεο για το GPS. Πού είναι, ρε παιδιά, το βίντεο, πού πήγε?
2: Το χάσε το βίντεο. Το βρήκες, παιδί μου?
1: Όχι, χάθηκε.
2: Χάθηκε, πάει, δεν το βρίσκεις το βίντεο με τον γραμματέα.
1: Συγγνώμη, και στο γραμματέα και στο Κομμουνιστικό Κόμμα εδώ έχει γίνει σαμποτάζ. Το είχα έτοιμο εδώ πέρα, στο φάκελό μου. Όχι τίποτα άλλο, το έχουμε βάλει και στη σκαλέτα δηλαδή, και τώρα ξαφνικά, να το βρήκα, πάμε.
4: Δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για το 2030.
5: Συνεχίζουμε, επόμενος σταθμός, το 2030.
6: Ορίστε προορισμό.
4: Ελλάδα 2030.
6: Υπολογισμός διαδρομής. Σε 500 μέτρα, στρίψτε δεξιά για 13 ώρη, δουλειά.
4: Όχι, άλλο δρόμο.
6: Επαναυπολογισμός διαδρομής. Συνεχίστε ευθεία μέσα από την ακρίβεια και τους μισθούς που τελειώνουν πριν τελειώσει ο μήνας.
4: Άλλο δρόμο δεν έχει.
6: Αδυναμία έβρεση.

0: της εναλλακτικής διαδρομής. Όλες οι διαδρομές αυτής της πολιτικής οδηγούν στον ίδιο προορισμό.
1: Τότε δεν έχουμε πρόβλημα με το GPS. Έχουμε πρόβλημα με το δρόμο που έχουν αυτοί χαράξει.
2: Δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για το 2030. Υπάρχει και αυτός που δεν περνάει από 13 ώρα, μισούς που τελειώνουν στα μισά του μήνα και θυσίες χωρίς τέλος. Ένας δρόμος όπου η ανάπτυξη της τεχνολογίας και της παραγωγής δεν γεμίζουν τις τσέπες των λίγων, αλλά κάνουν τη ζωή των πολλών καλύτερη. Αυτός ο δρόμος υπάρχει. Μόνο που το δικό του GPS δεν πρόκειται να σας τον δείξει, γιατί αυτός ο δρόμος θέλει το λαό στη θέση του οδηγού. Επόμενος σταθμός, Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση, στο Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο, το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη.
3: Πολύ έξυπνο.
4: Έβαλε λοιπόν το GPS ο γραμματέας. Έξυπνο, παιδιά. Ωραίο βίντεο από το Κομμουνιστικό Κόμμα που θα δώσει δυνατά το παρόν όπως κάθε χρόνο. Έτσι. Το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη ακούσατε και το κάλεσμα για τη συγκέντρωση. Και επειδή λοιπόν λέμε για το GPS και για τα προβλήματα για να βρεις το δρόμο, ο κατάλληλος άνθρωπος ποιος είναι?
3: Ο Παναγιώτης Βολάνιος. Έλα, Παναγιώτη μου.
5: Καλημέρα και πάλι. Πάλι καλά με προανήγγειλη αμαλία γιατί δεν άκουσα κανένα Αζεντίν του Real FM.
4: Εντάξει, τα πρώτη ώρα.
5: Σωστά, σωστά. Πάμε στα της κίνησης. Ιδιαίτερα αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Τα θετικά είναι ότι στην κάθοδο του Κηφισού δεν έχει κίνηση τώρα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην Αρδιτού και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στο κόκκινο είναι η Μάρνη και η Σταδίου στην Ομόνια. Πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων σε Αγία Παρασκευή Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Καρέα και του Παπάγου. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Απροσπέλαστες είναι οι δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αμφιθέας στο Παλαιό Φάλιρο. Μέν με Παλαιό Φάλιρο γιατί καθυστερείς σημειώνονται και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνα στο σημείο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Πλήρη ενημέρωση για την κίνηση στο Φάλιρο, μην έχει παράπονα η ΟΣΥΦ.
4: Ναι, μην χάσουμε.
5: Αρκετές καθυστερείς στην Αττική Οδό, 10-15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 10-15 λεπτών από τον κόμβο Ανθούσας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15-20 λεπτών στις εξόδους Γιαλαμία καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα.
4: Εντάξει, φτάνει. Αύριο πάλι.
3: Ναι.
4: Να σε καλά, Παναγιώτη Βολάνη. Καλή συνέχεια. Καλημέρα και στον Γιώργο. Κύριε Καλαμαράκη, χθες είπατε στην Αμαλία ότι το ζώδιο της λέει ότι θα πάρει χρήματα. Λοιπόν, ο γιος μου που έχει το ίδιο ζώδιο, χθες διαπίστωσε ότι μπήκαν στο λογαριασμό του τα λεφτά που περίμενε από ένα σεμινάριο. Α, τα βλέπεις
3: μετά. Αυτά μου δεν είναι. Εγώ μόνο δίνω πάντως αυτές τις μέρες. Πληρώνω τους λογαριασμούς και αυτά. Δεν
4: περίμενε, έχουν. Έλεγε χθες ότι από τις 6 έως τους 8 του Σεπτέμβρη εκεί θα τα πάρεις όλα μαζεμένα.
3: Θα πλουτίσω δηλαδή.
4: Ναι.
3: Μάλιστα.
4: Καλημέρα και στο μελέτη. Δεν ξέρω, λέει, ποιο είναι το δεύτερο, αλλά το πρώτο σίγουρα που δεν έχουν καταφέρει να εξερευνήσουν οι επιστήμονες είναι η καρδιά της γυναίκας.
3: Γιατί όπως λέει ψάξατε,
4: και ο Μέγας Στράτος, της γυναίκας της καρδιάς είναι μια άβυσσος. Πότε κόλαση και πότε ο παράδεισος. Όχι, δεν θα το πεις τώρα, θα το πεις μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Α, άντε τώρα. Προς το παρόν να πω εγώ, γιατί πάμε για άνοιγμα των σχολείων, 11 του μηνός, μην ξεχνιόμαστε.
3: Να είναι Παρασκευή.
4: Ακριβώς. Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξει αλλά και ντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλίων οικολογίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει για την επιστροφή στην τάξη.
3: Λοιπόν, τώρα που θα βγεις έξω, γιατί με έχει πιάσει λίγο λαιμός μου, μάλλον με το air condition, ξέρεις που θα πάω. Θα στρίψω έτσι αριστερά και θα πάω στον επιτραπέζιο ψύκτια Fitch της Rainbow Gutters. Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτια Fitch της Rainbow Gutters είναι εδώ για σας. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει με ένα μπλό άγγιγμα, απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξεγνιάστα.

0: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
1: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
2: Νέου τύπου φωτοβολταϊκά που θα δίνουν ενέργεια ακόμα και σε δορυφόρους αναπτύσσονται από ένα καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα στη Νότια Κορέα. Πρόκειται για τα λεγόμενα tandem cells ή αλλιώς διαδοχικές κυψέλες ηλιακής ενέργειας που μπορούν να αξιοποιήσουν τη δύναμη της ηλιακής ακτινοβολίας σε διαφορετικά επίπεδα. Η τεχνολογία είναι απείρως πιο αποδοτική από αυτήν των πάνελ σιλικόνης και βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ανάπτυξής της. Η πρώτη δοκιμαστική εκτόξευση δορυφόρου με ηλιακή ενέργεια έχει προγραμματιστεί για το 2028, ενώ την επόμενη χρονιά, το 2029, σχεδιάζεται η εκτόξευση συνολικά 64 δορυφόρων που θα τεθούν σε χαμηλή τροχιά γύρω από τον πλανήτη μας.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανακούνιμα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Λατό FM, στους 103,3.
12: Έλα ρε πάνω, πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς? Μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
13: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
12: Πέναλτι, ρε! Ποιο air condition? Πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
13: Σίκα πώς?
12: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω! Με το που το έβαλα. Έλα, γόρι μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
14: ΣΥΚΑ Thermocoot!
15: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
16: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
17: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
18: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
19: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
12: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωση καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
20: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
12: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
21: Λατό FM στους 103,3.
22: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
23: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

0: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων εδώ στο αληθινό ραδιοφόνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Θέλεις να μας πεις τώρα λοιπόν ποια είναι αυτά τα δύο μέρη του σώματος του ανθρώπου που δεν έχουν εξερευνήσει οι επιστήμονες? Γιατί βλέπω εδώ πάρα πολλά μηνύματα. Όλοι εστιάζουν στις απαντήσεις τους στην καρδιά της γυναίκας.
1: Δεν είναι. Γιατί σύμφωνα με την Independent, δύο είναι τα μέρη του σώματος.
0: Οπότε είναι.
1: Σε παρακαλώ, σοβαρή έρευνα. Εγώ έτσι δεν φέρνω εδώ τι και ό,τι.
0: Για πες μας, Γαμαλή, γιατί μας έχεις κάσει.
1: Το ένα λέει είναι το πηγούνι.
0: Το πηγούνι.
1: Ναι. Και το άλλο είναι η όρχης. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο της Independent, το ανθρώπινο σώμα είναι μια μηχανή της οποίας τα μέρη από μικροσκοπικές λεπτομέρειες των κυττάρων μέχρι τα άκρα, τα μάτια, το σηκώτη και τον εγκέφαλο, έχουν συναρμολογηθεί σταδιακά. Δύο, το πηγούνι είναι αυτό που παραμένει ανεξερεύνητο, όπως και η όρχης. Λοιπόν, ψάχνουν να βρουν λοιπόν οι επιστήμονες και οι ερευνητές, και μάλιστα ένας καθηγητής ζωολογίας και συγκριτικής ανατομίας, ο Max Telford, λέει ότι ακόμα δεν έχουν βρει γιατί δεν μπορούν να εξερευνήσουν το πηγούνι και τους όρχες. Και ψάχνουν λοιπόν.
0: Για το πηγούνι να το καταλάβω, γιατί είναι και ένα ερώτημα το πώς δημιουργήθηκε στον άνθρωπο, ενώ δεν το έχει κάποιο άλλο ζώο, για παράδειγμα.
1: Πολύ σωστά. Λένε λοιπόν, γιατί οι άνθρωποι είναι οι μόνοι που διαθέτουν πηγούνι, και γιατί σε αναλογία με το σωματικό βάρος τα ερωτήματα που θέτει, σύμφωνα με την Independent, θέτουν ειδικοί. Και γιατί σε αναλογία με το σωματικό βάρος, ο ανθρώπινος όρχης έχει τριπλάσιο μέγεθος από αυτόν ενός γορίλα. Αλλά είναι μόλις το 1/5 του μεγέθους αυτού ενός χιμπατζή. Είναι τα ερωτήματα.
0: Α, είναι αυτή η διαφορά, δηλαδή μεταξύ γορίλα,
1: ναι,
0: χιμπατζή και στη μέση ο άνθρωπος.
1: Ναι, ακριβώς, και για το πηγούνι, γιατί λέει δεν το έχουν ακριβώς όπως το είπε, δεν το έχουν όλοι οι άνθρωποι. Πώς εξελίχθηκε. Είναι λοιπόν τα δύο ανθρώπινα όργανα που δεν τα έχουν εξερευνήσει πλήρως οι ερευνητές.
0: Το πηγούνι λοιπόν και οι όρχες. Είναι η εξέλιξη, ρε παιδί μου, του ανθρώπου.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τόσες χιλιάδες χρόνια. Αυτό με το πηγούνι προφανώς έχει να κάνει με τις τροφές, με τον τρόπο δηλαδή που τρέφεται ο άνθρωπος, όταν άλλαξαν οι συνήθειες.
1: Σωστά.
0: Έγιναν πιο μαλακές οι τροφές.
1: Ναι,
0: και διαφορετικός ο τρόπος. Όπως αν, για παράδειγμα, αν έχεις δει, λένε οι επιστήμονες, ότι ο άνθρωπος σε περίπου 100 χρόνια θα έχει τα χέρια του έτσι αγκιστρωμένα, γυρισμένα.
1: Ναι.
0: Γιατί, και θα καμπουριάζει κιόλας, γιατί πλέον το κινητό έχει γίνει προέκταση του χεριού,
1: ναι,
0: του,
1: ναι,
0: κρατάει,
1: ναι, ναι,
0: συνέχεια στο χέρι το κινητό.
1: Αυτή τη στάση το χέρι.
0: Οπότε θα έχει μια κλίση,
1: ναι,
0: δηλαδή θα καμπουριάζει αυτό που λέμε,
1: ναι, ναι,
0: και
1: ναι, ναι,
0: το χέρι του επίσης θα είναι σαν να έχει πάθει αγκύλωση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα έχει γυρίσει προς τα μέσα.
1: Εσύ ξέρεις ότι.
0: Σε 100 χρόνια.
1: Ήξερε για τους όρχες, για το γορίλα και το χιμπατζί. Εγώ δεν το ήξερα,
0: όχι,
1: το διαβάζω.
0: Ήξερα.
1: Στην Independent ήταν το άρθρο.
0: Ο Δημήτρης γράφει για τη χρησιμότητα εδώ πέρα.
1: Έχει δίκιο.
0: Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Να σε καλά, Δημήτρη μου.
0: Ό,τι μαθαίνουμε καλό είναι. Παιδιά, κρατήστε το έτσι.
1: Βέβαια. Και ο Γιάννης μπλέκει αυτό που είπαμε, τα καρπούζια και τα τσουρέκια. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, τι σας φέρετε στο μυαλό, τι σας έρχεται? Πηγούνι λοιπόν και όχι, στα δύο ανεξερεύνητα σημεία για τους ερευνητές, έτσι, επιστήμονες του σώματος, του ανθρώπινου σώματος.
0: Καλημέρα και στον Νίκο, γιατί τα σχολεία λέει δεν ανοίγουν την μεθεπόμενη Δευτέρα και το κάνουν Παρασκευή. Προφανώς για να έρθει έτσι πιο ομαλά και στα παιδιά, να
1: μπουν
0: σε ένα ρυθμό, να κάνουν τον αγιασμό.
1: Γιατί μετά θα πήγαινε 11, 12, 14.
0: Θα πήγαινε 14.
1: Γι' αυτό.
0: Οπότε η λογική εξήγηση, μάλλον, αγαπητέ Νίκο, είναι αυτή. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Χριστόφορο. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, ο οποίος λέει: δεν σας άκουσα αν έχετε αναφερθεί καθόλου για την κοροϊδία με τη μείωση τιμών στα σούπερ μάρκετ. Πώς το είδατε? Λοιπόν, πήγε χθες η κόρη μου,
1: ναι,
0: στο σούπερ μάρκετ και τη ζήτησα να μου βγάλει φωτογραφίες να δω αν υπάρχουν ταμπελάκια.
1: Ναι.
0: Στο σούπερ μάρκετ εκεί στη γειτονιά μας. Όντως λοιπόν υπήρχαν ταμπελάκια που έλεγε μείωση τιμών, αλλά δεν έγραφε πουθενά ποια ήταν η προηγούμενη τιμή. Δηλαδή έγραφε μειωμένη τιμή και την τιμή αυτή η οποία είχε χθες το προϊόν, αλλά πουθενά δεν έγραφε ποια ήταν η τιμή πριν προκύψει η μείωση.
1: Άρα
0: δεν μπορείς να κάνεις σύγκριση. Σου λέω τώρα στο συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ,
1: ναι,
0: που πήγε η κόρη μου και,
1: ναι,
0: μου έβγαλε τις φωτογραφίες.
1: Από τιμές?
0: Από τιμές σε κάποια προϊόντα υπήρξε.
1: Και εγώ το διαπίστωσα. Υπάρχει μείωση σε κάποια, ναι, προϊόντα. Πάντως να ξέρετε ότι αυτό που και χθες είπε ο κ. Κώστας Τσουκαλάς, ότι κάποιοι κωδικοί είχαν ανέβει πριν και δεν τηρήθηκε. Αυτό που λένε από το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι ότι είναι πολύ λίγα αυτά τα προϊόντα. Είναι 30, το είπε ο κ. Τσουκαλάς. Οπότε από του 1.900 κωδικού ή 30, σου λέει είναι πολύ λίγα τα προϊόντα στα οποία συνέβη αυτό. Οκ, okay, αλλά το θέμα είναι να δούμε τις μειώσεις τις πραγματικές, τις πραγματικές.
0: Αυτό είναι το θέμα, να δούμε πραγματικές μειώσεις και κυρίως σε βασικά είδη. Αυτά που χρησιμοποιεί δηλαδή καθημερινά το νοικοκυριό και κυρίως τα τρόφιμα. Να ακούσουμε λοιπόν και πολίτες χθες τι είπανε για την πρωτοβουλία αυτή σχετικά με τη μείωση τιμών.
2: Γίνανε αδικαιολόγητα και πριν δύο μέρες κάποιες αυξήσεις για να έρθουν μετά από δύο μέρες να μας πούνε ότι το έριξαν. Όταν παίρνεις ένα προϊόν, ένα 69 και σου το βάζει ένα 99 και την επόμενη μέρα σου το βάζει ένα 79, σου έχει αυξήσει 10 λεπτά την τιμή από την αρχική που ήταν. Mm-hmm. Για να σου πει μετά ότι σου το έριξε.
3: Ανεβάζουν και μετά αρχίζουν και λένε και κατεβάζουμε και κάνουμε προσφορές. Στο τέλος, στο διατάφτα, είμαστε πάλι στα ίδια και κάποια στιγμή και χειρότερα.
4: Η ακρίβεια παραμένει, είναι σταθερή και πρέπει κάτι πολύ πιο δραστικό να γίνει.
5: Υπάρχει μια μείωση τιμών. Βέβαια, είναι πολύ πιο ακριβότερα από ό,τι ήταν τον Ιούνιο.
6: Αν δείτε, εγώ τα περισσότερα προϊόντα παίρνω όχι γνωστά. Να προτιμήσω και αυτά τα προϊόντα, που είναι εξίσου καλά. Έτσι, η αγορά είναι ελεύθερη. Προσφορά και ζήτηση είναι.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν πολίτες λοιπόν που βλέπουν
1: μειώσεις,
0: διαφορά,
1: ναι.
0: Βλέπουν μείωση τιμών, αλλά βλέπουν ότι είναι ακριβότερα τα προϊόντα σε σχέση με τον Ιούνιο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή βλέπουν μείωση τιμών σε σχέση, για παράδειγμα, με Ιούλιο και Αύγουστο, αλλά τα βλέπουν ακριβότερα από τον Ιούνιο.
1: Ναι, εγώ ξαναλέω, επειδή είναι η πρώτη εβδομάδα εφαρμογής του μέτρου, θέλω να δω πώς θα κυλήσει και αν μπουν και άλλοι κωδικοί προϊόντων και αν αντικατασταθούν κάποιοι άλλοι με κάποιους άλλους. Και είναι αυτό που λένε οι πολίτες, αν κάποια προϊόντα κρύμνουν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και τώρα η μείωση της τιμής δεν φαίνεται στο πορτοφόλι τους. Και αυτό είναι ένα θέμα. Από εκεί πέρα, πάρα πολλοί, και εγώ που μίλησα, έχουν δει μειώσεις σε βασικά είδη.
0: Και μέσα σε όλο αυτό το κύμα ακρίβειας έρχεται και αύξηση στην τιμή του ψωμιού.
1: Αυτό.
0: Αυτό είναι η συνέπεια της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης των τιμών στην ενέργεια. Χθες άκουσα τον κύριο Καπλάνη, είναι ο πρόεδρος της συντεχνίας των Αρτοπιών, ο οποίος είπε ότι θα γίνουν αυξήσεις 10 λεπτών στην τιμή του ψωμιού.
7: Εμείς υποχρεωνόμαστε να πάμε προς αυξήσεις. Η κατάσταση, όπως περιγράφεται και μέσα στο δελτίο τύπου που βγάλαμε, είναι ιδιαίτερα τεταμένη αυτή τη στιγμή. Η ενέργεια είναι αυτό που μας έχει γονατίσει σαν κλάδο και όσο βλέπουμε ότι δεν παίρνονται καθόλου μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση, δυστυχώς οι συνάδελφοί μας, όπως μας ενημερώνουν, προχωράνε σε αυξήσεις στην τιμή του ψωμιού. Μια φρατζόλα που κάνει 1 ευρώ θα πάει στο 1,10, μια φρατζόλα που κάνει 1,10 θα πάει στο 1,20, γύρω στα 10 λεπτά η φρατζόλα.
0: 10 λεπτά λοιπόν πάνω η φρατζόλα.
1: Να και το ψωμί λοιπόν.
0: Αλλά
1: πάνω.
0: Πρόσεξε να δεις, 10 λεπτά από εδώ, 20 από εκεί, 30 παραπέρα.
1: Έτσι.
0: Εκεί είναι το πρόβλημα. Εγώ τους καταλαβαίνω βέβαια τους ανθρώπους.
1: Έχουν
0: έτσι.
1: Δίκιο και αρτοποιεί και εσάς έχουν κλείσει και πάρα πολύ φούρνοι της γειτονιάς. Από την άλλη πλευρά, και αυτό εγώ θέλω να τονίσω, όταν υπάρχει μια ακρίβεια πάρα πολλά χρόνια και κάποια προϊόντα και βασικά προϊόντα έχουν ανέβει πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια τα τελευταία, όταν κάνεις μια μείωση 5 και 6 και 7% δεν φαίνεται. Γιατί σου λέει ο κόσμος ότι ναι, αλλά αυτό έχει ανέβει τα τελευταία χρόνια 20% ή 100%. Μου κάνεις με μείωση 9%. Τι σημαίνει αυτό? Και αυτό είναι ένα θέμα, έτσι.
0: Ακριβώς. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Μαργαρίτη, να είσαι καλά. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Στις μέρες, λέει, του Ανδρέα θα ξεκινούσαν τα γλέντια για τα γενέθλια του Πασόκ και θα τελείωναν την ημέρα που θα άνοιγαν τα σχολεία. Έχεις και εσύ ένα δίκιο. Τώρα, για ακούστε μια πολύ ωραία πρωτοβουλία, γιατί από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου η πλατεία Ευτέρπης γίνεται γήπεδο βόλεϊ. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου παρουσιάζει το Μαρούσι Volleyball Days 2026. Παιδιά, γονείς και αθλητές μπαίνουν στο παιχνίδι, γνωρίζουν το βόλεϊ και ζουν τη χαρά της ομάδας. Με την υποστήριξη του Δήμου Αμαρουσίου και την αιγίδα της ΕΟΠΕ στις δράσεις ενεργών αθλητών. Μαρούσι Volleyball Days 2026. Το Μαρούσι παίζει βόλεϊ, εσύ θα μπει στο παιχνίδι. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου 1896, τμήμα πετοσφαίρισης. Στο site marusi1896.gr. marusi1896.gr. 11 με 13 Σεπτεμβρίου η πλατεία Ευτέρπης γίνεται γήπεδο βόλεϊ.
1: Και μόλις έχει κυκλοφορήσει μια νέα δημοσκόπηση πριν τη ΔΕΘ, γιατί θα έχουμε και δημοσκόπηση μετά τη ΔΕΘ, την οποία πραγματοποίησε η εταιρεία Interview για την εφημερίδα Political. Η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Interview, προηγείται με 29,1% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος και διατηρεί διαφορά 13,6 μονάδων από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Αυτή είναι, συγγνώμη, είναι εκτίμηση.
1: Είναι εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Έτσι, το ξαναλέω για να έχουμε. Ναι. Λοιπόν, το δεύτερο κόμμα είναι η Ελλάς με ποσοστό 15,5%. και τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ με 13,2%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 9,4%. Το Κομμουνιστικό Κόμμα με 7%. Η Ελπίδα 4,8%. Η Φωνή Λογικής 3,9%. Η Πλεύση Ελευθερίας 3,1%. Είναι η πρώτη δημοσκόπηση μετά το καλοκαίρι και η δεύτερη νομίζω προ-ΔΕΘ, γιατί θα έχουμε μετά τη ΔΕΘ πολλές δημοσκοπήσεις, με τη Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ξαναλετοεκλογικού αποτελέσματος να συγκεντρώνει το 29,1%. Η δημοσκόπηση έγινε από την εταιρεία Interview για την εφημερίδα Political.
0: Ο Κυριάκος Βελόπουλος πάντως έχει διαφορετική γνώμη, γιατί έδωσε χθες το βράδυ συνέντευξη στο Contra Channel και στη Λουκία Γκάτσου και εκεί λοιπόν είπε ότι η Ελληνική Λύση είναι πρώτο κόμμα.
8: Αύριο, θεωρητικά, γίνονται εκλογές.
9: Ναι.
8: Η Ελληνική Λύση δεν είναι πρώτο κόμμα.
9: Γιατί
8: δεν ξέρω, λέω.
9: Θα είμαστε πρώτο κόμμα, σας λέω. Το ότι φύγανε 50 υπουργοί 10 μέρες μαζί με τον Πρωθυπουργό επί 10 μέρες, Βόρεια Ελλάδα, Μακεδονία και Θράκη και Θεσσαλία, δεν είναι απλά τυχαίο. Πρώτο κόμμα είμαστε. Και ήμασταν μία μονάδα διαφορά σε ευρωεκλογές. Στις ευρωεκλογές είμαστε μία μονάδα διαφορά. Και σε μερικούς δήμους ήμασταν πρώτο κόμμα. Τώρα τους έχουμε πάρει το κεφάλι, είναι δεδομένο πολιτικά εννοώ, έτσι. Είμαστε πρώτο κόμμα.
0: Λέει ότι τουλάχιστον είναι πρώτο κόμμα στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Α.
0: Τουλάχιστον στη Βόρεια Ελλάδα, ναι. Ότι είναι πρώτο
1: κόμμα. Έχει υψηλά ποσοστά στη Βόρεια Ελλάδα και
0: έχει
1: είναι
0: ρεύμα.
1: Και πολύ σταθερός στη Βόρεια Ελλάδα. Σταθερό ο κ. Βελόπουλος, είναι αλήθεια, αλλά όχι πρώτο κόμμα στις εκλογές. Ελπίζω να μην εννοεί. Εννοούσε αυτό.
0: Δεν το κατάλαβα ακριβώς. Σίγουρα όμως αναφέρθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ αναφέρθηκε και στο πρόβλημα που υπάρχει με τη στεγαστική κρίση. Και τι θα μπορούσε να κάνει το κόμμα του.
9: Όταν είπα θα κάνω μια ελληνική κρατική τράπεζα, πέσανε με φανόλι. Και αν έχεις μια κρατική τράπεζα, και δάνεια χαμηλό το καθίνεις, και ο ΕΚ κάνεις, και το κυριότερο δίνεις σπίτι σε κάθε Έλληνα. Όπως ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας έδινε δάνεια χαμηλότοκα και έδωσε σπίτια σε εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες, έτσι μπορούμε να δώσουμε από τον ΕΕΚ, χωρίς να κοστίσει τίποτα, να έχει σπίτι ο κάθε Έλληνας πολίτης. Και μπορούμε να το κάνουμε.
0: Έτσι.
1: Δεν κάνεις έτσι, παιδί μου.
0: Μπαμ, τελείω.
1: Θα δίνουμε σπίτι.
0: Θα δίνουμε
1: σε κάθε Έλληνα.
0: Αυτό. Μακάρι.
1: Μακάρι,
0: αν γίνεται,
1: φυσικά, μακάρι.
0: Αν μπορούσε να γίνει, μακάρι. Δηλαδή, ποιος θα το ήθελε.
1: Μετά την κρίση, αλίμονο.
0: Αλλά ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, δηλαδή δεν το έχει σκεφτεί κανένας πιο πριν να το κάνει και να μείνει στην εξουσία για πάντα, δηλαδή να τον ευγνωμονεί όλος ο ελληνικός λαός. Απορώ τώρα, δηλαδή εκφράζω έτσι μια απορία, αλλά τι να σου πω, ξέρω εγώ. Δεν θέλω να το αμφισβητήσω, μπορεί και να γίνεται. Κομματάκι δύσκολο μου φαίνεται, αλλά τέλος πάντων. Πάρα πολλά μηνύματα για τα δύο σημεία του σώματος του ανθρώπου που δεν έχουν καταφέρει να εξερευνήσουν οι επιστήμονες.
1: Κάτι αθλητικά σε ρωτάνε εδώ πέρα. Αυτό ο Μπέιλι που πήρε ο Ολυμπιακός ξέρει καθόλου μπάλα, λέει το Αρμενάκι.
0: Μας το είπε νωρίτερα ο Παναγιώτης Βολάνιος στη συζήτηση που κάναμε. Δεν είπε ότι πήρε ο Ολυμπιακός τον Μπέιλι από την Αστον Βίλα. Καλός παίκτης. Καλός.
1: Ναι.
0: Χρήσιμος, δεν μπορώ να πω. Και ο άλλος, και ο Πουέρτα που πήρε, και αυτή η καλή μεταγραφή του Ολυμπιακού. Αλλά άλλο τώρα, ρε παιδί μου, ο Αζεντίν Ουνάι. Δηλαδή.
1: Εκεί τα κατέληγε.
0: Τώρα μιλάμε για μουντιαλικό παίκτη, α πούμε, ο οποίο.
1: Εντάξει, φτάνει.
0: Στα γήπεδα των Ηνωμένων
1: Πολιτειών. Καταλάβαμε.
0: Εντάξει.
1: Γιατί φουσκώνει έτσι σαν τον παγόνι, τι είσαι
0: τώρα. Περηφάνεια.
1: Από πήρατε το, πώς τον είπε, πώς τον είπε Νίκο μου.
0: Αζεντίν Ναΐ.
1: Ναι, αυτόν γι' αυτό φουσκώνει έτσι σαν παγόνι.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε, ζεις το μύθο σου κι εσύ.
0: Διαφημιστικό διάλειμμα.
10: Real FM. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
11: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
12: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε ping-pong.
13: φίλους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Έτοιμος για το σχολείο?
15: Ναι.
14: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
15: Εντάξει.
14: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
15: Εντάξει.
14: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
15: Εντάξει.
14: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπούμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
15: Μπαμπά. Κρίντ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
16: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
15: Και είσαι εντάξει.
17: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
18: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
19: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
20: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
21: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
20: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια. Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα στο Διονύση. Άκουσε νωρίτερα του κυρίου Βελόπουλου την αναφορά που έκανε στον ΟΕΚ και λέει: η πλάκα είναι ότι ο οργανισμός εργατικής κατοικίας συνεχίζει να υπάρχει. Τα γήπεδα συνεχίζει να τα έχει, οι εργαζόμενοι μέσω των κρατήσεών τους συνεχίζουν να πληρώνουν, οι εργοδότες όχι, αλλά τα χρήματα δεν υπάρχουν. Καλημέρα Διονύση. Καλά έκανες και έστειλες το μήνυμά σου. Τώρα να θυμίσουμε και τον μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στο Ναύπλιο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car για να έχετε ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Στην κλήρωση της Δευτέρας και σετ συσκευών πρωινού Μόρις είναι καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα, φούρνος μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό για να απολαύσετε ένα μοναδικό πρωινό και να ζήσετε την εμπειρία Μόρις. Αλλά και ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Καλά, τέλος πάντων. Σε αυτό το real.gr βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Νομίζω ότι είπαμε όλα τα θέματα τα οποία είχαμε στη σκαλέτα μας. Το μόνο που δεν προλάβαμε ήταν τα όσα συνέβησαν χθες στη Βουλή για την ψηφοφορία για την κυρία Ακρίτα, η οποία τελικά δεν εξελέγει.
1: Καθώς δεν εξελέγει, δεν ψήφισε η Νέα Δημοκρατία.
0: Η Νέα Δημοκρατία ψήφισε παρόν. Ναι. Από εκεί και πέρα είχαμε και πάλι εντάσεις εκεί με την κυρία Κωνσταντοπούλου, με το Πασόκ, το οποίο κατηγόρησε ότι κάνει πλάτη στην κυβέρνηση. Υπήρξε και ένταση με την κυρία Κανέλη. Υπήρξε χθες πάλι ένταση λοιπόν στη Βουλή. Αλλά τα περισσότερα λοιπόν από όσα είχαμε προγραμματίσει, τουλάχιστον προλάβαμε να σας τα παρουσιάσουμε. Φτάνουμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Σε πολύ λίγο κοντά σας έρχεται ο Γιάννης Παπαγιάννης. Ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8 και πώς θα κλείσει η εκπομπή δεν γίνεται διαφορετικά, καθώς είναι σήμερα 3η του Σεπτέμβρη.

0: Real FM.
1: Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
2: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή 3 με 4 το απόγευμα στον Real FM 97,8.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
6: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energoef.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Λατό FM στους 103,3.
10: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
11: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
12: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
13: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
14: Κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση των Κηφισό από Εγάλεως, Νέα Φιλαδέλφια, στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούση Αμπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά και στην Αττική Οδό από Γερακάους Μαρούση και στις εξόδους για Λαμία. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα τρεις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Στο ζευγάρι ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ στον 26χρονο Αφγανό για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της ενήλικης που διέμενε στο διαμέρισμα. Σε εξέλιξη είναι φωτιά στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών Φλόρινας, όπου ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Κυκλάδες, Αττική και Εύβοια. 58 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας. Συνολικά το 2026 ανέρχονται σε 290, ενώ 24 άνθρωποι άνω των 65 ετών έχουν χάσει τη ζωή τους. Ψεκασμοί αρχίζουν σήμερα στο Παλαιό Φάληρο. Κατώτατο μισθό στα 1000 ευρώ. Μισθολογικές αυξήσεις από 300 έως 500 ευρώ σε εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές και μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά προϊόντα είναι μεταξύ των μέτρων που περιλαμβάνονται στο οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, πρότεινε έναν μηχανισμό δίκαιης φορολόγησης, όπως είπε, που αφορά το 1% των οικονομικά ισχυρότερων Ελλήνων. Ο κ. Τσίπρας πρόσθεσε 13 δις στο λογαριασμό και τίναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε ισχύ τίθεται από τις 3 μετά το μεσημέρι κυκλοφορικές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη εν ώψη των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης. Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Υπογράφηκαν 14.114 δανειακές συμβάσεις.
2: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
15: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Ισόπαλος 0-0 ήρθε ο ΠΑΟΚ με τον κάτοχο του τίτλου Όφη για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια, ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-4, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, Μαρκό Κηφισιά 2-2 και Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1. Στη συνέχεια απόψε παίζει ο Παναθηναϊκός με την νίκη Βόλου. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Γενικά έθυρος με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα, 10-12, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, η κυρία Κατερίνα Βουτσά απέναντί μου σε ρύθμιση του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Θοδωρής Αξελός, ο μάχημος συνάδελφος δημοσιογράφος, τους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με το αληθινό ραδιόφωνο, μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, email επικοινωνίας studio@realfm.gr. Θα πάμε μέχρι τις 12, πλούσια επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα κατά κύριο λόγο. 3 το Σεπτέμβρη σήμερα, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη ημερομηνία, άλλη μέρα που να συνδέεται τόσο στενά με κάποιο κόμμα στην Ελλάδα όσο η 3 το Σεπτέμβρη με το Πασόκ, ούτε η Νέα Δημοκρατία, το άλλο παραδοσιακό, δηλαδή παραδοσιακά αντίπαλο πολιτικό κόμμα έχει συνδεθεί τόσο στενά κατά την ίδρυσή της με κάποια ημερομηνία όσο το Πασόκ με την 3η του Σεπτέμβρη, σαν σήμερα δηλαδή. Από τότε έχουν αλλάξει πολλά φίλες και φίλοι και όλα αυτά θα τα συζητήσουμε κάνοντας και μια αναδρομή στον χρόνο στην πορεία της εκπομπής. Δημοσκόπηση σήμερα, η πρώτη δημοσκόπηση, πανελλαδική δημοσκόπηση μετά τις διακοπές, μετά τα μπάνια του λαού. Η πρώτη του Αλέξη Τσίπρα χθες στη ΔΕΘ, μάλλον όχι στη ΔΕΘ, στη Θεσσαλονίκη. Η ΔΕΘ ουσιαστικά ανοίγει τις πύλες της, εγκαινιάζεται το Σάββατο. Από τότε και μετά θα μιλάμε για την 90η ΔΕΘ, αλλά συνολικά πολιτική παρουσία στη Θεσσαλονίκη με κατάθεση του δικού του οικονομικού προγράμματος. Έχει ανοίξει μεγάλη πολιτική αντιπαράθεση και με το Υπουργείο Οικονομικών και με την κυβέρνηση και με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης κυρίως σε σχέση με αυτά τα οποία είπε ο Αλέξης Τσίπρας χθες. Θα τα σχολιάσουμε, θα τα παρατηρήσουμε, θα τα σημειώσουμε και θα τα ρωτήσουμε στις συνεντεύξεις που θα έχουμε στη συνέχεια. Το οικονομικό επιτελείο κατά το ρεπορτάζ μου έχει κλειδώσει και ο Πρωθυπουργός όλες τις εξαγγελίες τις οποίες θα ανακοινώσει το Σάββατο. Θα πούμε αρκετά πράγματα και θα μάθετε, θέλω να πιστεύω, και αρκετά καινούργια πράγματα από το δικό μου ρεπορτάζ.
1: Όσα χάνουν οι ξύπνοι να βρεις, είσαι τόσο...
0: Το Πασόκ λόγω της επετείου έχει κατέβει σχεδόν σύσσωμο στην Κρήτη και ο Ανδρουλάκης εκεί και κορυφαία στελέχη του κινήματος όπως ο Παύλος Γερουλάνος και η Άννα Διαμαντοπούλου. Όλα αυτά παράλληλα με συνεντεύξεις, με σχόλια, με επισημάνσεις, με μηνύματα ακροατριών και ακροατών θα τα συζητήσουμε αναλυτικά. Μια γεύση από την κίνηση στους δρόμους με τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα.
0: Θα ξεκινήσουμε με αυτό, όπως πάντα.
2: Σωστά. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρους. Χωρίς προβλήματα η διεξάγεται κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, το κόκκινο είναι η άνοδος των Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας Βασιλής Αμαλίας. Συνεχίζει την ταλαιπωρία των οδηγών στην Ομόνοια, σε Σταδίου και Μάρνη. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Κατεχάκη μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Μικρές καθυστερήσεις στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδόνος στο ύψος της Γλυφάδας.
0: Μάλιστα.
2: Έχουμε και άλλα. Δυσκολίες σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Κατάμεστες είναι η Μικράς Ασίας, Κόνωνος, Αλιπέδου και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών σημειώνονται από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15-20 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Το είπα και χθες. Καταλαβαίνετε τώρα αρχές Σεπτεμβρίου για να περιμένεις ένα τέταρτο καθυστερήσεις στην Αττική Οδό πριν αρχίσουν τα σχολεία, πριν επιστρέψει στην καθημερινότητά της η κίνηση και η ζωή στην πόλη, τι έχει να γίνει εκεί στα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, όταν θα αρχίσουν και τα πρωτοβρόχια. Οπλιστείτε με υπομονή, φίλες και φίλοι, δεν κερδίζετε τίποτα με σπασμένα τα νεύρα. Το μόνο που θα κερδίσετε είναι να χαλάσετε τη μέρα σας. Κάτι άλλο, Παναγιώτη?
2: Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που
0: είπατε. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να λες ποιοι δρόμοι δεν έχουν πρόβλημα και να μην λέμε ποιοι δρόμοι είναι μποτιλιαρισμένοι. Ίσως είναι πιο σύντομη η παρέμβασή σου.
2: Μερικά δευτερόλεπτα θα διαρκεί.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε να τρέξουμε την επικαιρότητα, φίλες και φίλοι. Δημήτρης Βασιλιάδης, πολιτικός αναλυτής, είναι ο άνθρωπος που διενήργησε για την εταιρεία Interview την πρώτη μετακαλοκαιρινή, έτσι συνηθίζουμε να λέμε εμείς στο πολιτικό ρεπορτάζ, καλοκαίρι μα έχουμε ακόμα, αλλά σε σχέση με τα μπάνια του λαού, την θερινή Ραστόνη, εκεί τις ημέρες ξεκούρασης το 15 Αύγουστο, την πρώτη πανελλαδική δημοσκόπηση, τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Βασιλιάδη.
3: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Η δημοσκόπηση έχει διενεργηθεί για λογαριασμό της ηλεκτρονικής εφημερίδας Political, σωστά?
3: Πολύ σωστά.
0: Θέλω να μας πείτε λοιπόν τα χαρακτηριστικά της. Τι βρίσκεται, να ξεκινήσουμε από την εκτίμηση εκλογικής επιρροής, να πάμε στην πρόθεση ψήφου, να μας πείτε άλλα χαρακτηριστικά και να μας πείτε και αν μετράτε τα κόμματα τα οποία είναι υπό εκόλαψη, υπό διαμόρφωση, να το πω διαφορετικά, αλλά ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί.
3: Κοιτάξτε, καταρχήν αυτά τα υποεκόλαψη και υποδιαμόρφωση δηλώνω και στη δική σας εκπομπή, όπως έχω κάνει και σε άλλες, ότι είναι η τελευταία φορά που μετράω το δυνητικό κόμμα, τη δυνητική ψήφο Σαμαρά.
0: Ναι.
3: Από τους πρώτους δημοσκόπους που μετρούσα δυνητικά πριν από περίπου ένα χρόνο, αν τα ψηφίζατε και πόσο πιθανό να ψηφίζετε το κόμμα της κυρίας Κερστιανού, μετά το κάναμε για τον κύριο Τσίπρα, για ένα διάστημα το κάναμε και για τους τρεις μαζί και για τον κύριο Σαμαρά. Θα σταματήσω πριν να το κάνω, γιατί δεν έχει κανένα ενδιαφέρον να μετράμε μία-δύο φορές το μήνα το ίδιο πράγμα, να δείτε το ίδιο αποτέλεσμα και στο τέλος ενδεχομένως ο Σαμαράς να μην το κάνει.
0: Ναι, δηλαδή, όλα είναι ανοιχτά, σωστά το λέτε.
3: 1%, 1% εγώ σας λέω, δεν σας λέω 99, 1% να μην το κάνει. Εσείς θα έχετε θυσιάσει ώρες στις ιστοσελίδες, στα ραδιόφωνα.
0: Χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο συμπέρασμα. Έχει αλλάξει τίποτα από την τελευταία στιγμή, από την τελευταία φορά εκεί στα τέλη του Ιουνίου που διενεργήσατε εσείς και οι άλλοι δημοσκοπήσεις?
3: Έχει αλλάξει κάτι, ναι. Δηλαδή, ας πάμε από αυτό που δεν έχει αλλάξει. Δεν έχει αλλάξει κάτι στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 29-30%. Μιλάμε πάντα για την εκτίμηση, για να μιλάμε έτσι για εκλογικά ποσοστά περίπου, έτσι. Λοιπόν, έχει αλλάξει επίσης αυτό που συμβαίνει με την Ελλάδα του κύριου Τσίπρα. Δηλαδή, τον κύριο Τσίπρα τον βλέπαμε και στο 17, ενδεχομένως και στο 18% στην εκτίμηση. Τώρα, εμείς τον βρίσκουμε στο 15. Βεβαίως, θα δούμε και άλλες δημοσκοπήσεις να δούμε αν είναι αυτό ένα ταβάνι το οποίο έχει φτάσει ο κύριος Τσίπρα. Γιατί νομίζω το ανωδικό σέρι του κύριου Τσίπρα από τότε που ανακοίνωσε το κόμμα του έχει σταματήσει και βλέπω και μια μικρή υποχώρηση. Και αυτή την υποχώρηση του κυρίου Τσίπρα την βλέπω να εμφανίζεται ως άνοδος στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ στην προηγούμενη μου δημοσκόπηση τον είχα στο 1% και τώρα το έχω στο 2,2%.
0: Ναι, αυτό γιατί είναι πλέον αποτελεί κόμμα. Έχει εκλέξει πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας, έχει παρουσία, αντιπαρατίθεται με την κυβέρνηση, καταθέτει προτάσεις. Φαντάζομαι αυτό παίζει ρόλο ή όχι?
3: Παίζει ρόλο το γεγονός ότι έφυγε ο Φάμελος. Όσο ήταν ο Φάμελος στο ΣΥΡΙΖΑ, τόσο πολλοί από εμάς, την κοινή γνώμη δηλαδή, όχι τους δημοσκόπους, πιστεύουμε ότι τελικά δεν είχε κάποιο νόημα να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτόνομα, γιατί θα πάει και θα συνεργαστεί με έναν τρόπο στον.
0: Λοιπόν, για πάμε στα νούμερα, στους αριθμούς. Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος.
3: Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος για τη Νέα Δημοκρατία στο 29,1. Είναι ένα ποσοστό το οποίο εντάξει είναι καλό μεν γιατί δίνει μια διαφορά από το δεύτερο κόμμα της Ελλάδας του κ. Τσίπρα σε 13,6 μονάδες. 13,6 μονάδες είναι τεράστια η διαφορά και θεωρώ ότι είναι και αγεφύρωτη. Αλλά δεν είναι αυτό το οποίο ενδεχομένως θα κάνει τη Νέα Δημοκρατία να είναι ιδιαίτερα αισιόδοξη. Δηλαδή δεν έχει υψηλή συσπήρωση. Λείπουν ακόμα άνθρωποι από τις αναποφάσεις τους οι οποίοι θα μπορούσαν δυνητικά να πάνε στη Νέα Δημοκρατία. Λείπουν άνθρωποι του 2023. Δηλαδή αν πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30 και το 23 ήταν στο 41. Λείπουν 11 μονάδες. Πού είναι αυτές οι 11 μονάδες? Πού είναι?
0: Φυσιολογική δεν είναι φθορά μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης.
3: Φυσιολογική είναι, αλλά το διακύβευμα τώρα είναι ότι έχουμε εκλογές και ότι πρέπει να ανακτήσει δυνάμεις. Και ότι το δικό σου ζητούμενο είναι καταρχήν αυτοδυναμία και άρα μια Κυριακή.
0: Καλά, αυτοδυναμία με αυτά τα νούμερα δεν μπορεί να υπάρξει. Είναι απίθανο. Τουλάχιστον στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση.
3: Άρα λοιπόν μιλάμε για δύο εκλογικές Κυριακές. Έλατε όμως που ο κόσμος σε άλλη ερώτηση λέει ότι εγώ θέλω να ξεμπερδεύω το 65-70% λέει μια Κυριακή και έξω. Για πολλούς λόγους. Γιατί και δεν θέλει να ταλαιπωρείται, γιατί δεν θέλει να πειραματιστεί, γιατί δεν θέλει να ξαναπάει στο χωριό του να ψηφίσει, να κάνει όλη αυτή τη διαδικασία.
0: Η Ελλάς πού βρίσκεται?
3: Η Ελλάς είναι στο 15,5%. Ναι. Την είχα βρει και ψηλότερα στην εκτίμηση, γύρω στο 17. Και βλέπω ότι ο ρυθμός ανόδου έχει πέσει και μάλιστα γυρίζει λίγο.

0: Ο Τσίπρας παίζει με πρώτα ονόματα.
1: Κοιτάξτε, αυτά τα κόμματα θα έχουν πρόβλημα σε περίπτωση που πάει ο Μητσοτάκης σε δεύτερες και τρίτες εκλογές. Εκεί όπου θα κυριαρχήσει η πόλωση, η συσπήρωση και η αύξηση της τοξικότητας, κάτι το οποίο θα ευνοήσει τα 3-4 μεγαλύτερα κόμματα της χώρας. Έτσι συμβαίνει πάντα και έτσι θα ξανασυμβεί και αυτή τη φορά. Στατιστικά είναι δηλαδή, επαναλαμβανόμενο αυτό. Το Πασόκ που βρίσκεται.
0: Το Πασόκ έχει λίγο, δηλαδή το βλέπω ήταν στο 10, κάτι, τώρα είναι στο 13, ήταν στο 11-12, τώρα είναι στο 13,2 στην εκτίμηση.
1: Πάνω έχει μια μικρή ανάκαμψη λέτε.
0: Έχει μια μικρή ανάκαμψη ίσως γιατί είδαν ότι τελικά αυτό το rebranding του Τσίπρα ό,τι είχε να δώσει έδωσε και ότι πάλι ενδεχομένως μπορεί το Πασόκ να οργανωθεί να σταθεί. Ναι. Το Πασόκ δεν θα το έβγαζα, κύριε Παπαγιάννη, από την εξέλιξη.
1: Το Πασόκ είναι ένα οργανωμένο κόμμα. Έχει απλώσει πλοκάμια στην αυτοδιοίκηση, το συνδικαλισμό. Είναι ένα κόμμα το οποίο τα μισά χρόνια της αντιπολίτευσης μας κυβέρνησε. Η ελληνική λύση, τέταρτη.
0: Η ελληνική λύση, τέταρτη. Πράγματι ισχύει ότι σε κάποιες περιφέρειες, γιατί κάνουμε και σε επιμέρους περιφέρειες, υπάρχει δεύτερη θέση για την ελληνική λύση.
1: Πόσο είναι.
0: Τώρα είναι αυτή τη στιγμή στην εκτίμηση είναι από ό,τι βλέπω στο περίπου 10% αν δεν κάνω λάθος.
1: Μεγάλο νούμερο, 10%.
0: Είναι μεγάλο νούμερο, ναι, είναι στο 9,4 για να είμαστε πιο ακριβείς. Είναι ποσοστό ευρωεκλογών, στις ευρωεκλογές έχει πάρει 9,5. Άρα λοιπόν,
1: ναι, τέταρτη λοιπόν η λύση, πέμπτο ποιο είναι ακόμα.
0: Αντέχει και η λύση. Και άντεξε και την Καριστιανού, γιατί ήταν ένα crash test και δεν ξέρω αν θα αντέξει και το Σαμαρά. Υποθέτω θα αντέξει και το Σαμαρά, γιατί πλέον έχει μια συσπήρωση τάξη του 80%.
1: Ναι. Λοιπόν, πέμπτο κόμμα ποιο είναι.
0: Τέταρτο κόμμα είναι παραδοσιακά το κουκουέ.
1: Πέμπτο, 4,3.
0: Πέμπτο είναι η ελπίδα της...
1: Όχι, μισό λεπτό, είπαμε. Νέα Δημοκρατία πρώτη, Ελλάς δεύτερη, Πασόκ τρίτο, τέταρτη ελληνική λύση. Πέμπτο κόμμα ποιο είναι.
0: Κουκουέ,
1: μάλιστα. Με τι ποσοστό.
0: 7%,
1: ναι.
0: Πάντα μιλάμε για εκτίμηση. Μετά ακολουθεί η κυρία Καριστιανού με την ελπίδα στο 4,8.
1: Βλέπω ραγδαία πτώση των ποσοστών της.
0: Ναι, ο Αύγουστος κιόλας δεν ήταν και ο καλύτερος μήνας για την κυρία Καριστιανού. Είχε απώλειες. 3,9 για τη φωνή λογικής. Αντέχει η φωνή λογικής της κυρίας Λατινοπούλου. Αν και η κυρία Λατινοπούλου ασκεί πολιτική μόνη της. Δηλαδή, αυτό πρέπει να το δώσουμε. Δηλαδή, το γεγονός ότι παίρνει 4,8 χωρίς να έχει εξουσίες κόμμα, στελέχη ή οτιδήποτε. Νομίζω είναι ένας μικρός άθλος. 3,1 για την κυρία Κωνσταντοπούλου, είναι ακριβώς το ποσοστό της που πήρε το 2023. Είναι αυτό τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Γιατί του Μαΐου είχε μείνει εκτός η κυρία Κωνσταντοπούλου, μπήκε τη δεύτερη.
1: Μπήκε οριακά τη δεύτερη.
0: Τον Ιούνιο, αφού έκανε εκεί και τη ανατακτοποίηση στο ψηφοδέλτιό της. Το ΜΕΡΑ25 βεβαίως δείχνει με ένα 3%. Μπορεί να είναι 2,8, 2,9, μπορεί να είναι 3,1, μπορεί να μαζέψει.
1: Εντάξει, μεγάλες ανακατατάξεις δεν βλέπουμε πάντως και ανατροπές.
0: Όχι.
1: Από τα στοιχεία τα οποία παρουσιάσατε στη δημοσκόπηση αυτή, τουλάχιστον όσον αφορά την εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Τώρα, το ερώτημα είναι το εξής. Στην περίπτωση που δημιουργηθεί και ανακοινώσει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας θα πέσει σημαντικά. Ποια κόμματα θα επηρεαστούν από αυτό? Για πείτε μας λίγο πώς το αναλύετε, πώς το προσεγγίζετε επιστημονικά όλο αυτό.
0: Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία έδωσε ό,τι είχε να δώσει. Νομίζω ότι αυτό το 30% πλέον είναι Νέα Δημοκρατία και δεν λοξοκοιτάει κάπου αλλού. Αυτοί οι οποίοι ήταν Νέα Δημοκρατία του 23, αν αποφάσισε που αυτό το 10%, 11% οι περισσότεροι από αυτούς είναι Δημοκράτες, σε αυτούς θα απευθυνθεί ο κύριος Σαμαράς. Σε αυτούς έχει πιθανότητα να πει.
1: Αυτοί που είναι τώρα όμως, είναι στην γκρίζα ζώνη ή είναι σε κάποιο άλλο κόμμα?
0: Ένα μέρος από αυτούς είναι στους αναποφάσεις τους.
1: Ναι.
0: Και ένα άλλο, Νεοδημοκράτες του 23 μιλάμε πάνω, του 2023, έτσι. Mm-hmm. Ένα μέρος είναι στους αναποφάσεις και ένα άλλο μέρος είναι και στον κύριο Βελόπουλο και στην κυρία Λατινοπούλου. Η κυρία Λατινοπούλου είναι σάρκα από τη σάρκα της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή το ποσοστό του κύριου Βελόπουλου έχει μέσα ανθρώπους που ήταν παλιά ενδεχομένως με τον Καμένο, που ήταν ίσως με και την Χρυσή Αυγή κτλ. Επειδή ορφάνεψαν κατά κάποιο τρόπο όλοι αυτοί οι ψηφοφόροι, ενσωματώθηκαν ή μπήκαν κάτω από την ομπρέλα της ελληνικής λύσης. Αντίθετα, οι ψηφοφόροι της Φωνής Λογικής δεν ήταν σε αυτά τα κόμματα. Στον προηγούμενό τους.
1: Εγώ ξέρετε τι βλέπω, επειδή κοιτάζω τα ποιοτικά χαρακτηριστικά κυρίως, βλέπω από την κάρτα την οποία έχετε δημοσιεύσει ότι τα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, αν συνυπολογίσουμε και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, μπορεί στις εθνικές εκλογές, μπορεί, δεν το ξέρουμε με βεβαιότητα, θα το δούμε όταν ανοίξουν οι κάλπες, να ξεπεράσει το άθροισμά του στο 20%. Κάτι το οποίο θα είναι πρωτοφανές. Στις ευρωεκλογές είναι πιο χαλαρή η ψήφος και ενδεχομένως να αποτελεί μια λογική αιτία η συμπεριφορά του εκλογικού σώματος αυτή. Αλλά αν συμβεί αυτό στις εθνικές εκλογές, στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, με υψηλή πόλωση, υψηλή συσπήρωση και τοξικότητα, όχι όσο στη δεύτερη ή την τρίτη εκλογική αναμέτρηση, νομίζω θα είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται αυτό. Τι λέτε εσείς?
0: Κύριε Παπαγιάννη, το ότι ανεβαίνουν δεξιά και ακροδεξιά σχήματα δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι πανευρωπαϊκό.
1: Ναι.
0: Είναι πανευρωπαϊκό. Άρα λοιπόν, μην θεωρούμε του εαυτού μα κάπω διαφορετικού ή προνομιούχου.
1: Έχει μετατοπιστεί το εκλογικό σώμα δεξιότερα, το βλέπουμε παντού αυτό.

0: Από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι τη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γερμανία.
1: Προχθές είχαν τοπικές εκλογές και το ΑΕΦΤ βγήκε εκεί, η Σινίτα Ζάξεν βγήκε το ΔΕΠΟΜΑ.
0: Εκεί βέβαια έχουν άγρια ακροδεξιά. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν το συναντάμε εδώ. Από την περίοδο δηλαδή που εκλείπει η Χρυσή Αυγή, δεν παρατηρείται ένα τόσο σκληρά ακροδεξιό κόμμα στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Αλλά συνολικά τα κόμματα δεξιότερα της Νοδού μπορεί να ξεπεράσουν το 20%.
1: Εμείς για να μελετήσουμε αυτές τις πολιτικές μετακινήσεις πρέπει να μην λέμε αν είναι σκληρή ή αν είναι μαλακή ή δεξιά ή ακροδεξιά, αλλά είναι τι λένε αυτοί οι άνθρωποι και κερδίζουν ποσοστά και τι δεν λένε αυτοί οι οποίοι λογικά θα πρέπει να είχαν αυτά τα ποσοστά.
0: Να πάρουμε ως παράδειγμα το AfD στη Γερμανία, έξω από το ευρώ, έξω από την Ευρωζώνη, έξω από την Ευρώπη, όχι στους μετανάστες, σκληρή αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, είναι σκληρή δεξιά ατζέντα αυτή.
1: Ναι, αυτά λέει, αλλά βρίσκει κοινό. Άρα λοιπόν, εσύ τι πρέπει να κάνεις, δεν πρέπει να προσαρμόσεις την ατζέντα σου να γίνει δεξιά, αλλά να δεις αν οι ευρωπαϊκές πολιτικές οι οποίες ασκούνται στη χώρα σου, για παράδειγμα, εκνευρίζουν τον κόσμο, το πω έτσι πολύ απλά.
0: Μάλιστα.
1: Αν το ευρώ, για παράδειγμα, σου έχει κάνει ζημιά, θα πρέπει να πεις το ευρώ έχει κάνει ζημιά, αλλά είναι μονόδρομος για μας. Αλλά πρέπει να κάνεις ό,τι ακούς, κύριε Παπαγιάννη. Δεν ακούει. Εδώ έχω μία ερώτηση στα ποιοτικά που σας αρέσουν, που είναι ιδιαίτερα, ιδιαίτερα και δυνατά, που λέει. Τι θα ήθελες από τον πολιτικό του αύριο, και λέει εντυμότητα και καλύτερη επαφή με την κοινωνία.
0: Μάλιστα.
1: Για να λέει ο κόσμος καλύτερη επαφή
0: προφανώς,
1: με την κοινωνία, σημαίνει ότι δεν τον ακούει.
0: Κάτι τελευταίο. Αυτή η δεξιά ατζέντα που κυριαρχεί σε πολιτικό επίπεδο σε όλη την Ευρώπη και στις ΗΠΑ και όχι μόνο, και στη Λατινική Αμερική. Σχεδόν ακροδεξιός εκλέχθηκε πρόεδρος της Αργεντινής. Και όχι μόνο, και αλλού. Πιστεύετε ότι ευνοείται από το μεταναστευτικό και την εγκληματικότητα παντού, ή είναι άλλη ατζέντα που κυριαρχεί?
1: Όχι, φτωχοποίηση είναι. Δεν είναι ούτε μεταναστευτικό.
0: Φτωχοποίηση, οικονομικό το ζήτημα.
1: Είναι φτωχοποίηση. Είναι φτωχοποίηση. Ναι, είναι φτωχοποίηση και είναι η αίσθηση που έχει ο κόσμος ότι το όποιος πλούτος δημιουργείται δεν αναδιανέμεται με τους ίσους όρους που θα έπρεπε να αναδιανεμηθεί.
0: Να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, 3 το Σεπτέμβρη σήμερα, νομίζω ότι είναι η μέρα που πρέπει να αφιερώσουμε στο ΠΑΣΟΚ. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα και χρόνια πολλά για τη μέρα, κύριε εκπρόσωπε.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είστε?
2: Πάω στην Κρήτη, είμαι στο δρόμο για το αεροδρόμιο, πάνω σε λίγο, για να πετάξουμε για την Κρήτη.
0: Τώρα, σήμερα... θέλω να το κάνω, το έκανα και το πρωί στο Action 24.
2: Αυτό, ναι. Την 52η, 5η του Σεπτέμβρη.
0: Γιατί κατεβαίνετε όλοι στην Κρήτη? Άλλες περιφέρειες της χώρας δεν υπάρχουν για να γιορτάσετε τα γενέθλιά σας?
2: Κάνουμε εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Εγώ ήμουν το προηγούμενο Σάββατο στη Λευκάδα, αλλά στελεχιστικό. Σε μια εβδομάδα πριν ήμασταν στην Κεφαλονιά. Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που γυρνάει ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι όλη τη χώρα με εκδηλώσεις, με θεματικές συζητήσεις. Επιλέξαμε την Κρήτη για τρεις λόγους. Ο ένας είναι ο συμβολισμός ότι το ΠΑΣΟΚ έχει προτεραιότητα και την περιφερειακή ανάπτυξη, αλλά και την νησιωτικότητα. Ότι σε μία περίοδο που ξέχασε η κυβέρνηση την περιφέρεια της χώρας, εμείς δίνουμε έμφαση γιατί θεωρούμε ότι μόνο έτσι μπορεί να ανασχεθεί η δημογραφική κρίση, μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο, να στηρίξουμε το πρωτογενή τομέα που έπαθε τα μύρια ως επί Νέα Δημοκρατία, αλλά και την νησιωτικότητα και ένα άλλο μοντέλο τουρισμού που μπορεί να αφήνει παραπάνω χρήματα στον τόπο. Το τρίτο είναι ότι πράγματι είναι ένα προπύργιο της Δημοκρατικής Παράταξης, η πατρίδα του Ελευθέρου Βενιζέλου, του Γενάρη της Δημοκρατικής Παράταξης, και όπως τιμήσαμε τον Ανδρέα Παδρέου, τον ιδρυτή μας, το Καλέτζι, το προηγούμενο καλοκαίρι, τώρα επιλέγουμε την Κρήτη. Αλλά θα δείτε, θα υπάρξει και σειρά άλλων δράσεων σε κάθε μέρος της Ελλάδας.
0: Τώρα, ακούσατε τον κύριο Βασιλιάδη, σας δείχνει ελαφρώς αυξημένο το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ στην τελευταία δημοσκόπηση σήμερα της ίντερβιου. Πλησιάζεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω, γεννά αισιοδοξία αυτό ή είστε αρκετά μετριοπαθείς να δείτε όλα αυτά στην κάλπη?
2: Πριν δύο μήνες είχαμε ξαναμιλήσει. Σας είχα πει, τότε και εσείς, λέγανε τα κάλο του ΠΑΣΟΚ τέταρτο. Και σας έλεγα, και σε εσάς και σε πολλούς αδέρφους σας, υπάρχει μια αυξημένη ορατότητα των προσωπικών κομμάτων και μια πολύ μεγάλη επικοινωνική υποστήριξη. Μόλις αρχίσουν να συγκρίνονται προγράμματα, πολιτικά, προσωπικά και σχέδια, αυτό θα πέσει. Η κυρία Καλαριστιανού, βλέπετε, παλεύει να μπει στη Βουλή. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ξεφουσκώνει. Το ΠΑΣΟΚ θα είναι αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία. Είναι δεδομένο αυτό.
0: Ναι, ιστορικά πάντα ήταν το ΠΑΣΟΚ αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία. Η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα δεν ξέρω σε αυτές τις εκλογές.
2: Α, πω, όσο πιο γρήγορα φανεί αυτό και δημοσκοπικά, πράγματι, θα αυξηθούν και οι πιθανότητες πράγματι να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να έχουμε πολιτική αλλαγή.
0: Μάλιστα.
2: Εδώ τι κάνει, κερδίζει χρόνο από τα κόμματα αυτά το σύστημα Μητσοτάκη για να φτάσει στις εκλογές χωρίς να έχει προλάβει θέλει το Πασόκ να στηρίζει έναν αντίπαλο. Γι' αυτό γίνονται όλα. Γι' αυτό είχαμε και αυτήν την φοβερή επικοινωνιακή υποστήριξη του Μεγάλου Μαξίμου στα νεοπαγή κόμματα. Αλλά αυτό έχουν περιορισμένη διάρκεια.
0: Μάλιστα. Ένα σχόλιο για τα όσα είπε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας χθες και πάμε σε διαφημίσεις για να ακούσουμε και τους τίτλους ειδήσεων.
2: Νομίζω ότι ο πύχης είναι πια. Δεν αξίζει τόσο χαμηλός πύχης που βάζουν Τσίπρας και Μητσοτάκης. Δεν είπε κάτι καινούριο. Νομίζω ότι πια έχει αποδειχθεί ότι εκείνος που έλεγε ότι θα κάνει δυναμική αντιπολίτευση, ότι εμείς δεν κάνουμε, κάνει μια πολύ πιο light αντιπολίτευση. Σε βασικά σημεία όπως είναι το ιδιωτικό χρέος, mm-hmm. οι συντάξεις. Δεν λέει τίποτα. Συμφωνεί με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα.
2: Άρα φοβάται να έρθει σε ρήξη με οργανωμένα συμφέροντα. Σε ενέργεια, ακρίβεια, στέγαση είδαμε μια πλήρη αντιγραφή του σχεδίου του Πασόκ. Αλλά υπάρχει και αναξιοπιστία. Και να πω ένα παράδειγμα. Χθες ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει ένα δις στο Ταμείο Ευρωπαϊκής Σύγκλησης που λέει ότι θα φτιάξει από την Golden Visa. 1,5 μήνα πριν, όταν έκανε για το στεγαστικό εκδήλωση, έλεγε ότι θα καταργήσει την Golden Visa.
0: Μάλιστα.
2: 1,5 μήνα πριν την καταργούσε, τώρα λέει ότι θα βγάλει και ένα δις από αυτήν. Άρα 10.000 τουλάχιστον ακίνητα, αφελινισμός.
0: Την καλημέρα μας, χρόνια πολλά για τη μέρα, κύριε Τσουπελά.
2: Η οποία είναι μόνιμο χαρακτηριστικό.
0: Την καλημέρα μας, χρόνια πολλά για τη μέρα.
2: Να
0: είστε καλά, καλό ταξίδι.
3: Real FM. Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο. Για το proficiency του γιού μου. Κι άλλα δύο κάδρα. Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης. Όχι, κάνε 5 τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις. Αυτά. Και ένα τείχο ακόμα. Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
4: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο
4: FM στους 103,3.
5: Η ζωή σας. Η καθημερινότητά σας. Ο προσωπικός σας χώρος. Το σπίτι σας. Η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην περιφερειακή οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
6: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
7: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
8: Χώρα μας περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη είναι φωτιά στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Κατώτατο μισθό στα 1000 ευρώ, μισθολογικές αυξήσεις από 300 έως 500 ευρώ και μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά προϊόντα είναι μεταξύ των μέτρων του οικονομικού προγράμματος της Ελλάδας που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Πρόσθεσε 13 δις στο λογαριασμό και τίναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κ. Τσίπρας δεν είπε τίποτα καινούριο, δήλωσε πριν από λίγο στο Real FM ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.
9: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
8: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 29 στη Θεσσαλονίκη, 31 στο Ρέθυμνο.
10: Μιντέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Πολύ αυξημένη στον Κυφσό από Περιστέρι ως Νέα Φιλαδέλφια και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.
14: Real FM. Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
15: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
16: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
15: Ο μισθός δεν φτάνει.
16: Απλησίαστα τα ενίκια.
15: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
16: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΣ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Ιανουαρίου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα.

0: στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Η αυθεντική εκτέλεση. 3 του Σεπτέμβρη, Πασόκ, χωρίς τον ήλιο δεν γίνεται, με Μάνο Λοΐζο. Είπαμε, δεν υπάρχει άλλη ημερομηνία που να έχει συνδεθεί τόσο πολύ με κάποιο πολιτικό κόμμα στην Ελλάδα.

Καλημέρα, Ήλιε, καλημέρα. Μας τα είπε και ο κύριος Τσουκαλάς πριν από λίγο. Εκδηλώσεις σήμερα, κυρίως στην Κρήτη για το ΠΑΣΟΚ, αλλά θα μεταφερθούν και αλλού και σε άλλες περιφέρειες και σε άλλα διαμερίσματα της χώρας.

0: Αυτά ήθελε να προλάβει ο Αλέξης Τσίπρας χθες και έσπασε το πρωτόκολλο. Ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη πριν τον πρωθυπουργό που ήθιστε πάντα πρώτος να τοποθετείται να μιλάει στο Βελίδιο και να παραχωρεί την επόμενη μέρα την Κυριακή συνέντευξη τύπου στους πολιτικούς συντάκτες, αλλά να προλάβει και την 3η του Σεπτέμβρη. Τις εκδηλώσεις δηλαδή που θα πραγματοποιηθούν σήμερα στους 4 νομούς της Κρήτης από τον Νίκο Ανδρουλάκη και τα κορυφαία στελέχη του κόμματος. Τώρα, κατά πόσο θα έχει αποτέλεσμα όλο αυτό και θα το πετύχει, θα φανεί στην πορεία βέβαια. Ήδη έχουν ξεσηκώσει αντιδράσεις οι εξαγγελίες που ανακοίνωσε χθες και από το Υπουργείο Οικονομικών, που εξέδωσε μια αναλυτική διαρροή πηγών του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έτσι συμβαίνει συνήθως. Η αντιπολίτευση εκμηδενίζει τις εξαγγελίες των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης και όταν έρχεται η κυβέρνηση, τις εξαγγελίες της κυβέρνησης τις αποκαλεί ψίχουλα. Το έχουμε δει δεκαετίες τώρα το έργο αυτό. Γι' αυτό σε όλες τις διεθνείς εκθέσεις Θεσσαλονίκης, φίλες και φίλοι, σημασία έχει τι εξαγγέλει ο Πρωθυπουργός, ο εκάστοτε Πρωθυπουργός, και όχι τι λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τώρα, πάμε να καλημερίσουμε τον Κώστα τον Κορέλη. Το ακούσουμε μετά αυτό το υπέροχο τραγούδι, Κατερίνα μου. Κώστας Κορέλης. Καλημέρα, Κώστα.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα.
0: Τι να καλύπτεις τόσα χρόνια Πασόκ, τι να σου ευχηθώ, χρόνια πολλά σήμερα.
1: Χρόνια μας πολλά, λοιπόν. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο τίτλος σήμερα, Γιάννη, είναι η μάχη για την κεντροαριστερά μόλις άναψε. Η 3η Σεπτέμβρη βρίσκει, θα λέγαμε, το Πασόκ στην Κρήτη. Να υπενθυμίσουμε ότι οι εκδηλώσεις συνήθως της 3ης Σεπτεμβρίου, όπως ξέρεις και εσύ, πάντα ήθιστε να γινόντουσαν στο Ζάπιο. Mm-hmm. Σήμερα λοιπόν βρίσκει το Πασόκ στην Κρήτη τον Νίκο Ανδρουλάκη να επιχειρεί μια δυναμική επανεκκίνηση και τον Αλέξη Τσίπρα παράλληλα να επιστρέψει στο προσκήνιο με ένα καθαρό μήνυμα: η μάχη για την κεντροαριστερά δεν έχει τελειώσει, τώρα αρχίζει. Το Πασόκ επιλέγει φέτος συμβολικά την Κρήτη για τα 52 χρόνια από την ίδρυσή του, με την κεντρική ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο της Κρήτης. Προηγούνται από το πρωί περιοδίες μέσα στο Ηράκλειο της Κρήτης με στελέχη και βουλευτές του κόμματος, ενώ θα συνεχιστούν αυτό και τις επόμενες δύο μέρες, mm-hmm. όπως μαθαίνουμε. Το σημερινό πρόγραμμα του Νίκου Ανδρουλάκη συνεπώς είναι πυκνό. Στις 10 το πρωί, δηλαδή πριν από λίγο, παραχώρησε συνέντευξη στο Ράδιο Κρήτη. Mm-hmm. Στις 11, δηλαδή σε λίγη ώρα, μαζί με βουλευτές και μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιήσει περιοδία στο κέντρο του Ηρακλείου, όπως είπαμε, με σημείο συνάντηση στην πλατεία Ελευθερίας, όπου θα γίνει και το βράδυ στις 7.30 η κεντρική ομιλία. Και εκεί, όπως είπαμε, στην κεντρική ομιλία έχει δώσει τίτλο το Πασόκ και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο τίτλος της κεντρικής ομιλίας είναι «Ξεκίνημα νίκης», όπου ο πρόεδρος του Πασόκ θεωρεί, επιλέγει, όπως βλέπουμε, την Κρήτη όχι τυχαία, διότι είναι μία από τις κατάγεται από εκεί. Mm-hmm. Είναι το
0: είναι προπύργιο της,
1: το προπύργιο,
0: του ιστορικό προπύργιο του Πασό, και έχει τη δική του εκλογική σημασία.
1: Και βέβαια. Και θέλει να δείξει ότι δεν περιορίζεται στην Αθήνα, Γιάννη, αλλά επιχειρεί να ξαναχτίσει μία σχέση με την κοινωνία, δίνοντας βάρος έτσι στην ακρίβεια, στο διαθέσιμο εισόδημα, στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, θα λέγαμε, αλλά και στα εθνικά ζητήματα, όπως έχουμε διακρίνει και από τις ομιλίες του. Ναι. Και η Χαριλάου Τρικούπη θέλει σήμερα να εκπέμψει μια εικόνα κόμματος, κάτι που έρχεται σε αντίθεση βέβαια και με τις δημοσκοπήσεις, θα τα πούμε αργότερα, που δεν κοιτά μόνο την ιστορία του, αλλά διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο στην επόμενη μέρα.
0: Μας είπε ο κύριος Σουκαλάς πριν από λίγο ότι θα συνεχιστούν οι εκδηλώσεις αυτές και σε άλλα μέρη της χώρας. Δεν θα μείνουν δηλαδή μόνο στην Κρήτη, θα πάνε και Μακεδονία και Ήπειρο και Θεσσαλία και Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα και νησιά βεβαίως Ιωνίου και Αιγαίου. Γιατί του έθεσα το ερώτημα, γιατί μόνο στην Κρήτη. Συμβολικός είναι ο λόγος που κατεβαίνουν στην Κρήτη όλοι μαζί. Τώρα, τη δημοσκόπηση της ίντερβιου την είδες?
1: Την είδα τη δημοσκόπηση της ίντερβιου, Γιάννη.
0: Κάποια κρυφά χαμόγελα εμφανίζονται στο Πασόκ, με την έννοια ότι δείχνει μια τάση ανάκαμψης το ποσοστό του σε πανελλαδικό επίπεδο.
1: Είχαμε πει, Γιάννη, και μάλιστα το έχεις προλογίσει και εσύ ο ίδιος στην εκπομπή σου, ότι έρχονται κάποιες δημοσκοπήσεις οι οποίες βλέπουμε, θα δούμε, ότι το Πασόκ παρουσιάζει κάποια στοιχεία ανάκαμψης. Δηλαδή, κάποιες ανωδικές, μικρές ανωδικές τάσεις. Αυτό, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, θα συνεχιστεί και μέσα στο επόμενο διάστημα. Αυτό τώρα γιατί γίνεται? Φαίνεται ότι η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ, με βάση τις κρυφές συσκέψεις που γίναν από το προηγούμενο διάστημα, διαφοροποιείται η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ. Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ πάει ακριβώς στην τακτική αυτή που λέμε πόρτα-πόρτα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ επιλέγει να έρθει κοντά στην κοινωνία. Επιλέγει, γιατί επιλέγει να έρθει κοντά στην κοινωνία? Διότι, όπως έχουμε πει, έχει χάσει μέχρι σήμερα, τουλάχιστον με βάση τις τελευταίες προηγούμενες δημοσκοπήσεις, βλέπουμε ότι έχει χάσει τη μάχη στο κέντρο. Άρα λοιπόν το ΠΑΣΟΚ, το οποίο πάντα ήταν ένα κόμμα το οποίο βρισκόταν πάντα στην κοινωνία, κοντά δίπλα στην κοινωνία, επιλέγει την παλιά τακτική, την οποία ακολουθούσε πάντα. Δηλαδή να έρθει κοντά στην κοινωνία. Μόνο που υπάρχει πλέον, θα λέγαμε, ένας πολιτικός αντίπαλος, έχουν αλλάξει τα δεδομένα, ο οποίος λέγεται Αλέξης Τσίπρας. Χθες στη Θεσσαλονίκη, Γιάννη, παρουσίασε το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, με το βλέμμα στραμμένο βέβαια στη ΔΕΘΟ Αλέξης Τσίπρας και στις επόμενες εθνικές εκλογές. Η εκδήλωση συγκέντρωσε περίπου 2.000 ανθρώπους, ενώ ο ίδιος παρουσίασε ένα πακέτο οικονομικών παρεμβάσεων και ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης. Όμως, η πολιτική είδηση δεν ήταν μόνο αυτά που είπε ο Τσίπρας. Ήταν και αυτά που δεν ήθελε να φαίνονται τόσο πολύ. Τι θέλω να πω? Στην αίθουσα βρέθηκαν αρκετά γνώριμα πρόσωπα από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην
0: βουλευτές. Τους είχε όλους πίσω όμως.
1: Ακριβώς.
0: Μου έκανε εντύπωση ότι στην πρώτη γραμμή δεν υπήρχε κανένας πρώην υπουργός και κανένα από τα στελέχη, τους πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι παρετήθηκαν ή ανεξαρτητοποιήθηκαν με διάθεση να προσχωρήσουν στο νέο κόμμα Τσίπρα.
1: Ακριβώς. Πολύ σωστή παρατήρηση. Πρώην στελέχη και ανθρώποι που είχαν πρωταγωνιστήσει στην προηγούμενη πολιτική διαδρομή του Αλέξη Τσίπρα. Και εδώ είναι το πολιτικό παράδοξο, Γιάννη, ότι ο Τσίπρας επιχειρεί, όπως φαίνεται, να παρουσιάσει τη νέα του πολιτική προσπάθεια, ένα νέο ξεκίνημα.
0: Αν βασιστεί δηλαδή στη λογική της Κουμουνδούρου και του προηγούμενου ΣΥΡΙΖΑ, που ήδη υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ και θα κατέβει ανεξάρτητος στις εκλογές, δεν έχει καμία τύχη. Νομίζω ότι καλά κάνει και ρίγνει, πώς να το πω, θέλει να αποκοπεί από το πολιτικό παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ωστόσο, μια παρατήρηση, ναι, Γιάννη, γύρω του εξακολουθούν να υπάρχουν πρόσωπα που παραπέμπουν ευθέως στο παλιό πολιτικό κεφάλαιο.
0: Γι' αυτό τους έχει πιο πίσω.
1: Ακριβώς.
0: Μου έκανε εντύπωση δηλαδή ότι μια σειρά από πρόσωπα όπως ο Γιώργος Καραμέρος, ο κύριος Κεδίκογλου, οι βουλευτές, πρώην βουλευτές, η κυρία Γεροβασίλη δεν ήταν καν εκεί, ήταν στις τελευταίες θέσεις και προφανώς δεν πήγαν τυχαία στις τελευταίες θέσεις. Κάποιος τους είπε με τρόπο: παιδιά, μην μπείτε μπροστά, αφήστε να έρθουν κάποιοι άλλοι μπροστά, κάποιοι καθηγητές, κάποια νέα στελέχη, κάποιοι άνθρωποι που προκύπτουν από την κοινωνία και όχι από τον κομματικό σωλήνα. Αυτή πιστεύω ότι ήταν η επιλογή του.
1: Ναι, βέβαια, η επιλογή ήταν να κρατηθεί, θα λέγαμε, το παρελθόν κοντά, αλλά να μην γίνει πρωταγωνιστής της εικόνας. Αυτό θα λέγαμε με μία λέξη.
0: Μάλιστα. Αυτά. Να είσαι καλά, Κώστα Κορέλη. Χρόνια για το Πασόκ σήμερα, χρόνια πολλά για το Πασόκ σήμερα, 3 του Σεπτέμβρη. Υπάρχει κάτι άλλο από το ρεπορτάζ? Ο Ανδρουλάκης ανεβαίνει το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Ακριβώς. Να πούμε μόνο, να πούμε, Γιάννη, δύο μόνο λέξεις, ότι έχουν βγάλει ήδη μηνύματα και ο πρώην πρωθυπουργός, ο Γιώργος ο Παπανδρέου, για τα 52 χρόνια του Πασόκ, αλλά και ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης ο Δούκας, ο οποίος έχει φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο, το οποίο συνδέει το παρελθόν με το σήμερα και αναδεικνύει μέσα τις κοινωνικές και πολιτικές ρίζες μέσα του Πασόκ, το οποίο είναι αρκετά ενδιαφέρον και πάρα πολύ, έτσι, μάλιστα, θα λέγαμε, με ιστορικό περιεχόμενο και με πρωταγωνιστή τον ιδρυτή της παράταξης, τον Ανδρέα τον Παπανδρέου.
0: Να σε καλά, τώρα είπες Ανδρέα Παπανδρέου, να πούμε και μια είδηση, ότι ο εγγονός του Ανδρέα Παπανδρέου, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο γιος του Γιώργου Παπανδρέου δηλαδή, θα είναι υποψήφιος βουλευτής.
1: Ακούγεται πολύ έντονα αυτό και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημειωσιολογική σημασία, γιατί είναι το επώνυμο Παπανδρέου, πάντα είναι Παπανδρέου.
0: Ανδρέας Παπανδρέου του Γιώργου, με παππού, ακριβώς, τον Ανδρέα, θα είναι υποψήφιος βουλευτής από αυτά τα οποία μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ στο Ηράκλειο Κρήτης. Να είσαι καλά, Κώστα Κορέλη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε μου.
2: Real FM. Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του είπε: «Έλα εδώ, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
3: παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Φτάσατε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Γιατί με την πίγουη νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
3: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. 5η 3 Σεπτεμβρίου του 2026 σήμερα ακούτε πάντα τον αγαπημένο σας Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό, χιλιάδες οι ακροατές οι ομογενείς μας. Από Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά μέχρι Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Νότια Αφρική. Μια καλοκαιρινή καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σε λίγο θα διαβάσω και μηνύματα. Έχουμε μια σοβαρή εξέλιξη από το αστυνομικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, για να ανοίξουμε παρένθεση από το πολιτικό, γιατί θα μας απασχολήσει και το επόμενο και την επόμενη ώρα. Η 15χρονη που είχε εξαφανιστεί στο Αγρίνιο, τελικά από η ίδια, από καταγγελία που έκανε η ίδια, έπεσε θύμα βιασμού από δύο άνδρες. Λοιπόν, Γιώργος Καλιακμάνης, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Γιάννη.
0: Τι φρικτή ιστορία είναι πάλι αυτή που βγήκε στη δημοσιότητα?
1: Φρικτή ιστορία, και δεν ξέρω, επειδή μίλησα πριν με τον πατέρα της κοπέλας και είναι πολύ θυμωμένος, γιατί βγήκε όλο αυτό στην επιφάνεια, ότι δηλαδή ότι το κορίτσι βιάστηκε. Αυτό που θέλω να πω εγώ, ότι εξαφανίστηκε μια κοπέλα, αυτό που έγινε δηλαδή εχθές, και μάλιστα οι άνθρωποι αυτοί με είχαν πάρει και τηλέφωνο γιατί θεωρούσαν ότι κινδύνευε η ζωή της, για να μιλήσω με την αστυνομία κάτω. Μίλησα με την αστυνομία, όντως μίλησα με το τμήμα ασφαλείας που έκανε μια πολύ καλή έρευνα και βρήκε το κορίτσι μέσα σε ένα 24ωρο. Φαίνεται ότι το κορίτσι αρχικά πήγε σε ένα σπίτι, πήγε σε κάποιο συγγενή και είπε στο συγγενή αυτό ότι την έδιωξαν οι γονείς από το σπίτι, που δεν συνέβη αυτό. Mm-hmm. Και την πήγε σε μια φίλη της. Η φίλη της λέει ότι ποτέ δεν τη βρήκε σπίτι, οπότε δεν συναντήθηκε μαζί της. Μετά υπάρχουν μαρτυρίες που λένε ότι ήταν το κορίτσι αυτό στο πάρκο του Αγρινίου. Και κατόπιν από την έρευνα που έκανε η αστυνομία, βρέθηκε σε ένα συγκεκριμένο σπίτι, που εκεί καταγγέλθηκαν αυτά που καταγγέλθηκαν, τέλος πάντων, και όλη η διαδικασία είναι στην έρευνα. Η αστυνομία
0: 30χρονοι άνθρωποι βιάζουν κοριτσάκια που πηγαίνουν σχολείο, δηλαδή πραγματικά πιστεύω να έχουν συλληφθεί αυτοί.
1: Έχουν συλληφθεί και οι δύο. Να δούμε τι θα πούνε, να δούμε αν θα ομολογήσουν την πράξη τους. Πάντως η αστυνομία ζήτησε πραγματογνωμοσύνες, αλλά και να δώσει κατάσταση το κορίτσι μέσω ψυχολόγου, δηλαδή να μιλήσει με ψυχολόγο.
0: Η ανήλικη έχει εξεταστεί από ιατροδικαστή?
1: Νομίζω ότι δόθηκε έγγραφο για να εξεταστεί. Δεν ξέρω αν έχει εξεταστεί. Να μην δώσω λάθος
0: πληροφορίες,
1: γιατί δεν το γνωρίζω αυτό. Αν δεν έχει εξεταστεί, θα εξεταστεί.
0: Να δούμε
1: ακριβώς τι έγινε εκεί. Να περιμένουμε. Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Πάντως.
0: Άρα έχουν συλληφθεί οι δύο άνδρες, γιατί αυτή είναι η σημαντική εξέλιξη. Και θα κατηγορηθούν για βιασμό και αρπαγή ενηλίκου σίγουρα.
1: Ναι, σε περίπτωση που αποδειχτεί όλο αυτό, ότι έγινε έτσι όπως το καταγγέλει το κορίτσι, και να δούμε και ποια άλλη είναι από πίσω. Δηλαδή, τι ακριβώς
0: έγινε. Μπορεί να είναι και άλλη από πίσω,
1: κορίτσι,
0: μάλιστα.
1: Με το άλλο κορίτσι που λένε οι μαρτυρίες ότι πήγε να συναντηθεί, από ό,τι μαθαίνω, η αστυνομία προσπαθεί να το βρει για να πάρει κατάσταση και από αυτό το κορίτσι. Να δούμε ακριβώς λοιπόν τι έγινε εκεί με το 15χρονο κορίτσι. Και όντως, αν υπάρχει αυτή η καταγγελία, αν ευσταθεί, πρόκειται για τέρατα. Ανθρώπους τέρατα που.
0: Πολύ προσοχή στα ανήλικα παιδιά. Το λέμε ξανά και το ξαναλέμε στους γονείς. Κυκλοφορούν τέρατα δίπλα μας. Άνθρωποι που δεν γνωρίζουμε το ποιόν τους και είναι πραγματικά τέρατα. Τώρα, όσον αφορά την άλλη ιστορία που εξελίσσεται σε αστυνομικό θρίλερ, την ιστορία της Κυψέλης, διαβάζω ότι τα τρία ανήλικα παιδιά γνώριζαν πως το βρέφος είναι νεκρό στην κατάψυξη. Είναι αυτά τα πράγματα, ρε φίλε?
1: Μα ήταν δυνατόν να μην γνώριζαν από τη στιγμή που σίγουρα άνοιγαν τα ψυγεία και έβλεπαν πολλά ψυγεία, γιατί πέρασαν από πολλά σπίτια, πολλά Airbnb οι άνθρωποι αυτοί, η οικογένεια αυτή. Από τη στιγμή που άνοιγαν το ψυγείο για να πάρουν διάφορα πράγματα από μέσα, σίγουρα είχαν δει τον βρέφος, ή και κατά τη μεταφορά, γιατί το μετέφεραν με τις βαλίτσες, οπότε δεν νομίζω ότι μπορούσαν να το αποκρύψουν για τόσο πολύ μεγάλο διάστημα από τα παιδιά. Κοιτάξτε, τα παιδιά το κακοποιητικό περιβάλλον το βιώνουν ως κανονικότητα.
0: Έχεις δίκιο. Είναι άλλη ψυχολογία τους, άλλη ψυχοσύνθεση. Άλλο το DNA τους.
1: Και κάνουν και αποφυγή. Η άμυνα των παιδιών είναι να κάνουν αποφυγή. Αποφυγή συναισθημάτων, αλλά και, και εικόνων. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Το αντιλαμβανόμαστε πιο εύκολα εμείς οι μεγάλοι, γιατί κάποτε υπήρξαμε και εμείς παιδιά όσοι έχουμε συνέστηση και όσοι μπορούμε να γυρίσουμε πίσω και να σκεφτούμε πώς νιώθαμε εμείς.
0: Φρικτά πράγματα. Έχουν προφυλακιστεί και οι τρεις εμπλεκόμενοι, σωστά.
1: Έχουν προφυλακιστεί, αλλά πλέον θα δώσουν κατάθεση για την ανθρωποκτονία. Mm. Θα δώσουν μάλλον μαρτυρία. Θα απολογηθούν. Είναι σωστή έκφραση. Θα απολογηθούν στον ανακριτή εκ νέου για το καινούριο αδίκημα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η ιατροδικαστική έκθεση μιλάει για χτυπήματα με μαχαίρι προθανάτια. Αν και αυτός λέει ότι αυτός τα έκανε τα τραύματα στο παιδί, όχι όμως όσο ήταν ζωντανό. Είπε δηλαδή ότι επειδή το παιδί ήταν παγωμένο, προσπάθησε κάποιες στιγμές να το ξεπαγώσει, να αποκολλήσει πάγο από πάνω του, δηλαδή τραγικά πράγματα.
0: Ναι.
1: Τραγικά πράγματα που...
0: Ναι, και όλοι αυτοί που σήμερα, μέχρι χθες μάλλον, σήμερα δεν είναι, κυκλοφορούν, που κυκλοφορούσαν ελεύθεροι θα μπορούσαν να είχαν συλληφθεί πολύ νωρίτερα. Μπαινόβγαιναν σε αστυνομικά τμήματα και νοσοκομεία και θα έπρεπε να είχαν εντοπιστεί. Τέλος πάντων.
1: Αν ήξερε η αστυνομία.
0: Περιμένουμε τον εισαγγελέα να δημοσιοποιήσει στοιχεία και φωτογραφίες.
1: Ναι, ναι, γεννιούνται.
0: Την καλημέρα μας, να σε καλά, αγαπητέ Γιώργο Καλιαχμάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να πούμε φίλες και φίλοι ότι για να μπούμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε λοιπόν το Προτέρια Application και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18311.
2: Και ρωτά με ζήσαν, σε είδε κανείς και πονάμε.
0: Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρνει να μας εκπλήξει, συνδυάζοντας φίλες και φίλοι πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box. Υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως παραδείγματος χάρη το να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας σου στο delivery να πέφτει. Νιώθεις τόσο μεγάλο ενθουσιασμό που οριακά θέλεις να φιλήσεις τον άνθρωπο που σου φέρνει το φαγητό. Στο Box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν. Πόντι, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε σου παραγγελία. Από φαγητό και καφέ λοιπόν μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνεις ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα, το Box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις, γι' αυτό και μας προειδοποιούν. Παρακαλούμε, μη φυλάτε τους delivery-άδες μας, μεταξύ μας γλιτώνουν και από πολύ άβολα σκηνικά σε πόρτες και εισόδους.
3: Real FM.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
5: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
6: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Λατό FM στους 103,3.
9: Το Ostria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
10: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
11: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
12: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
13: Τι ακούς είναι Λατό FM.
14: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
15: Από τον Real FM στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος στον Κηφισό, όπως εμπόλιας Νέα Φιλαδέλφια, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, στην έξοδο της Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό στις εξόδους Γαλαμία. Στον ανακριτή θα οδηγηθούν εκ νέου οι τρεις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση με το νεκρό βρέφο στην Κυψέλη. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν σήμερα είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση για το ζευγάρι και γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης από τον 26χρονο συγκάτοικό τους. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών Φλόρινας, όπου ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Κυκλάδες, Αττική και Εύβοια. 58 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας. Συνολικά το 2026 ανέρχονται σε 290, ενώ 24 άνθρωποι άνω των 65 ετών έχουν χάσει τη ζωή τους. Ξεκασμοί αρχίζουν σήμερα στο Παλαιοφάλιρο. Κατώτατο μισθό στα 1000 ευρώ, μισθολογικές αυξήσεις από 300 έως 500 ευρώ σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές και μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά προϊόντα είναι μεταξύ των μέτρων που περιλαμβάνονται στο οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, πρότεινε έναν μηχανισμό δίκαιης φορολόγησης, όπως είπε, που αφορά το 1% των οικονομικά ισχυρότερων Ελλήνων. Ο κ. Τσίπρας πρόσθεσε 13 δισεκατομμύρια στον λογαριασμό και τίναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε ισχύ τίθενται από τις 3 μετά το μεσημέρι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη εν ώψη των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης. Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, υπογράφηκαν 14.114 δανειακές συμβάσεις.
16: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
17: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
18: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: αποκλείστηκε από τα πρωιμητελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που γίνεται στο Μπρνό της Τσεχίας η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών. Ιτήθηκε με 3-0 σετ από την πανίσχυρη Σερβία. Πλήγμα για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, ο τραυματισμός στο γόνατο της Γεωργίας Αγγελοπούλου στις αρχές του δεύτερου σετ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.
3: Real FM. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com.

0: στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πάμε να πούμε καλημέρα σε φίλες ακροάτες και ακροατές, γιατί το έχουμε παρατήσει το άθλημα των μηνυμάτων και δεν κάνει καλό αυτό με τις συνεντεύξεις. Καλημέρα στο φίλο μου τον Στέφανο τον Κακανάκη. Γεια σου άρχοντα. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα Καλαϊτζάκη. Καλημέρα στην κυρία Καλαϊτζάκη. Να είναι καλά και ο φίλος μου ο Γιώργος ο Ανορθόγραφος. Ο φίλος ο coach ο Μιχάλης μας απολαμβάνει την εκπομπή δηλαδή από την παραλία στο Άστρος Κινουρίας. Με τη λίστα τη γυναίκα μου σε έχουμε παρέα και τέρμα το volume. Σε λίγες μέρες επιστρέφουμε, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ, πρέπει να λες που δεν θα επιστρέψεις. Είσαι φίλε Μιχάλη από τους τυχερούς που κάνεις διακοπές το Σεπτέμβριο. Ξέρεις πόσοι θα το θέλαμε αυτό, αλλά δεν μπορούμε. Και ποιοτικότερες διακοπές και φθηνότερες και με λιγότερο κόσμο. Να είσαι καλά φίλε μου, να περνάς καλά. Μην βιάζεσαι να επιστρέψεις πίσω. Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Να είστε καλά κυρία μου. Κυρία Βασιλική Στεριοπούλου, πάντα πιστή ακροάτρια του αληθινού ραδιοφώνου, χρόνια τώρα, να είστε καλά. Ναι. Καλημέρα στο φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλεο, να είστε καλά φίλε. Η κυρία Στεριοπούλου σημειώνει ότι κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε για τις νέες ταυτότητες, γιατί κάποιοι γράφουν σημεία και τέρατα σχετικά με όλα αυτά τα οποία δημοσιοποιούνται. Εγώ έκλεισα ραντεβού για όλη την οικογένεια, προσωπικό αριθμό έβγαλε από την πρώτη στιγμή. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Κωνσταντίνο τον Σαμουηλίδη. Καλημέρα στην αγαπημένη την κυρία Κατερίνα Κάβουρα, να είστε καλά. Καλημέρα στη φίλη μου την Ελένη από Θεσσαλονίκη, να είστε καλά Ελένη, την αγάπη μας. Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη, να είστε καλά κύριε Παυλίδη, την καλημέρα μας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αβραάμ τον Αβραμίδη. Να σε καλά Αβραάμ. Καλημέρα στο φίλο τον Μαργαρίτη. Να σε καλά Μαργαρίτη. Καλημέρα στο Θανάση που διαμαρτύρεται και δικαιολογημένα. Εύχεται καλή σχολική χρονιά και διαμαρτύρεται γιατί δεν έχει επιληθεί ακόμα το ζήτημα με τα λεωφορεία στην Αιχείο. Πώς θα πηγαίνουν οι φοιτητές στο πανεπιστήμιο. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Νίκο τον Λικουρίνο. Να σε καλά Νίκο. Αγαπητέ φίλε, για όλα όσα μας γράφεις και μας στηρίζεις. Σήμερα δεν έχουμε πολύ χρόνο να διαβάσω αναλυτικά τα μηνύματα. Έρχονται τα γενέθλιά σου και θα στα πούμε από τον αέρα, live. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Φίλιππο από τη Βιέννη. Να σε καλά Φίλιππε, την καλημέρα μας. Καλημέρα και στον Κώστα, τον αγαπητό φίλο που ζητά αλλαγή αρχηγού στο Πασόκ. Καλημέρα και στον Σωτήρη. Να σε καλά Σωτήρη. Τριφυλάρα, Παναθηναϊκός είσαι. Το παίρνω πίσω. Πλάκα κάνω. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Αρβανίτη. Την καλημέρα μου φίλε Γιάννη. Πιστεύω πως ο κόσμος δεν ξεχνά. Το κόμμα Τσίπρα κατά την δική μου εκτίμηση σύντομα θα ξεφουσκώσει. Καλημέρα στην κυρία Ανδροσούλα που μας στέλνει την καλημέρα της. Να είστε πάντα γερός και ευτυχής κύριε Παπαγιάννη. Σας στέλνει την αγάπη της μια κυρία 81 ετών από το Λόφο Σκουζέ. Να είστε καλά κυρία Ανδροσούλα, την αγάπη μας και ευχαριστούμε πολύ, το σεβασμό μας. Καλημέρα στο φίλο τον κύριο Αγαπητό. Να είστε καλά αγαπητέ. Διαβάζω όσα περισσότερα και πιο γρήγορα email μπορώ, γιατί δεν προλαβαίνουμε όλα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Μανώλη που κάνει ένα σχόλιο σχετικά με την ημέρα του Πασόκ. Είναι αλήθεια γιορτή η ημέρα αυτή ή μνημόσυνο, γιατί αναφέρεται και στο Σύνταγμα. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο από τα Μπλε Λεωφορεία. Να σε καλά Σπύρο, την καλημέρα μας. Πάντα ο Σπύρος. Εδώ, με το που ξεκινάει η εκπομπή ο Real FM, πάντα δίπλα μας. Στέλνει την καλημέρα του. Ο φίλος ο κύριος Ιωάννης Αλεξόπουλος γράφει ότι μπορεί ο Ανδρέας Παπανδρέου έξυπνα να διάλεξε αυτή την ημερομηνία, αλλά πρέπει να αναφέρεται για τα νέα παιδιά που ακούν και δεν ξέρουν ότι η σημερινή ημερομηνία 3 του Σεπτέμβρη δεν έμεινε στην ιστορία για την ίδρυση του Πασόκ, αλλά για τον αγώνα που έγινε στις 3 Σεπτεμβρίου του 1943 και αποτέλεσε τη γέννηση της σύγχρονης ελληνικής δημοκρατίας. Κύριε Αλεξόπουλε, σωστή επισήμανση, αλλά επειδή στο πολιτικό ρεπορτάζ πάμε με τα πιο φρέσκα γεγονότα και επειδή το Πασόκ υπάρχει ακόμα, ενώ το ελληνικό σύνταγμα είναι υποδιαμόρφωση μετά τις συνεχείς αναθεωρήσεις των τελευταίων δεκαετιών, συνήθως αναφερόμαστε στο Πασόκ που είναι και πιο επίκαιρο. Λοιπόν, θα πάμε να ασχοληθούμε με την την καλημέρα μου στο Σπύρο τον Παπαδάκη. Τον ακούτε το Σπύρο τα πρωινά 4-6. Αδερφός ο Σπύρος. Είμαστε πολλά χρόνια φίλοι και συνάδελφοι. Είναι, κάνει πολύ δυνατή εκπομπή. Να τον ακούτε το Σπύρο, να ξυπνάτε νωρίς. Λοιπόν, θα αφήσουμε λίγο τη μάχημη πολιτική, στην οποία θα επιστρέψουμε σε λίγο, αφού πω μια καλημέρα και στην κυρία Ζωή Αρβανίτη. Καλημέρα, κυρία Αρβανίτη, να είστε καλά. Να πάμε λίγο στα της αυτοδιοίκησης, φίλες και φίλοι.

0: Οι δημοτικές εκλογές δεν είναι κοντά, θα γίνουν το 2028. Περιμένουμε να εφαρμοστεί και ο νέος κώδικας για την αυτοδιοίκηση που θα έχει ενδιαφέρον. Θέλω να καλημερίσω τον κύριο Γιάννη τον Μπουλογλου. Είχαμε μιλήσει στις αρχές της Άνοιξης για μερικά έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά είναι κομβική σημασία όχι μόνο για το Δήμο Νέας Φιλαδελφίας, γενικότερα για τους Δήμους στην ευρύτερη περιοχή, εκεί πολύ κοντά στο λεωφόρο Κηφισού. Μιλάμε για την ανάπλαση της Δεκελίας, την ανάπλαση της πλατείας Κωνσταντινουπόλεως, τα σχολεία που αφορούν το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου και τα οποία κάποια από αυτά επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από δύο μέρες, και την κατασκευή του ιστορικού αναψυκτηρίου Κένταυρος στον Πνεύμονα Πρασίνου, που αποτελεί βεβαίως το άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή, εννοώ, ο Δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας, ο κύριος Γιάννης τον Μπουλογλου. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
1: Καλά.
0: Έχουν αρχίσει τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος, το γήπεδο της ΑΕΚ γεμίζει. Έχουμε πολλά παράπονα από φίλες ακροάτες και ακροατές. Δεν βρίσκουν να παρκάρουν όχι μπροστά από το σπίτι τους, ούτε στον Κηφισό, ούτε δηλαδή στην Αθηνό Λαμίας. Γίνεται χαμός με τα πάρκινγκ τις ημέρες που παίζει, με τους χώρους στάθμευσης τις ημέρες που παίζει η ΑΕΚ. Δεν ξέρω, να ξεκινήσουμε πρώτα από αυτό, γιατί αποτελεί μεγάλο θέμα για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Υπάρχει στο πρόγραμμα κάποια μελέτη ή κάποιο έργο το οποίο έχει ξεκινήσει και αφορά την κατασκευή αρκετών θέσεων πάρκινγκ στην περιοχή ή όχι?
1: Αυτή τη στιγμή όχι, δεν υπάρχει κάποια μελέτη που να προβλέπει κατασκευή πάρκινγκ. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως είναι ότι ήδη η ΠΑΕ ΑΕΚ με την Ιερά Μητρόπολη Ηρακλείου, Νέας Φιλαδελφίας, Χαλκιδόνας και Ηρακλείου παραχώρησε γύρω στις 300 θέσεις στο Ιωνικό Κέντρο, έτσι ούτως ώστε τουλάχιστον 300 αυτοκίνητα κατά την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων να μπορούν να παρκάρουν στο συγκεκριμένο.
0: Τώρα, ξέρετε, μου το έστειλε εδώ ο φίλος, ο Φίλιππος, ο ακροατής, ότι τώρα η ΑΕΚ θα παίζει και στα προκριματικά του Champions League. Που σημαίνει θα παίζει κάθε 15 μέρες και έναν εντός έδρας αγώνα Τρίτη ή Τετάρτη. Καταλαβαίνετε τι θα γίνεται με το πρόβλημα πάρκινγκ εκεί?
1: Όντως έτσι είναι. Εγώ δεν θέλω να κρύβομαι πίσω από τα προβλήματα. Κάνουμε κάποιες προσπάθειες για να αντιμετωπιστεί το θέμα. Θέλω να πιστεύω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε κάποια εξέλιξη όσο αφορά την κατασκευή κάποιου πάρκινγκ για να αποσυμφορηθεί κάπως αυτό το πρόβλημα που όντως υπάρχει κατά τις μέρες διεξαγωγής των αγώνων.

0: στη Νέα Φιλαδέλφεια και στη Νέα Χαλκιδόνα. Τώρα, αρχές Σεπτέμβρη, θα ξεκινήσουν μεγάλα έργα ανάπλαση τη λεωφόρου Δεκελία, τη λεωφόρου Πίνδου.
1: Η Δεκελία είναι η κεντρικότερη αρτηρία που περνά τον Δήμο τη Νέα Φιλαδέλφεια. Πότε ξεκινούν τα έργα?
0: Την επόμενη εβδομάδα.
1: Ναι, τι έργα θα είναι αυτά, διαπλάτυνσης?
0: Όχι, όχι. Είναι τα υπάρχοντα πεζοδρόμια δεξιά και αριστερά της λεωφόρου Δεκελίας, επειδή εδώ και μία εικοσαετία δεν έχει πέσει ούτε ένα τούβλο ούτως ώστε να μπορέσουν να αναπλαστούν, είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση.
1: Mm-hmm.
0: Θα αντικατασταθούν, θα γίνουν επιπλέον φυτεύσεις, καθώς επίσης θα φτιαχτεί και το αρδευτικό σύστημα, ούτως ώστε τα παρτέρια πρασίνου
1: να μην πλημμυρίζουν.
0: Να ποτίζονται και ναι, να έχουν τη σωστή τους εξέλιξη.
1: Για πέστε μου κάτι, εκεί πέρα υπάρχουν εκατοντάδες καταστήματα. Είναι ο κεντρικότερος δρόμος της Νέας Φιλαδέλφειας. Προφανώς θα υπάρξει κάποια περίοδος αναταραχής. Χώματα, πλάκες, μπετά, δεν ξέρω τι άλλο θα φτιάξετε εκεί στην περιοχή.
0: Προσωρινή θα είναι η ταλαιπωρία,
1: ναι,
0: αλλά σε βάθος ενός χρόνου το συγκεκριμένο έργο θα έχει ολοκληρωθεί. Οπότε πλέον τμηματικά θα γίνεται, δεν θα γίνεται από τη μία άκρη ως την άλλη. Τμηματικά έχουν κάνει.
1: Ωραία, θα γίνεται γρήγορα και η αποκατάσταση.
0: Ακριβώς.
1: Ανάπλαση πλατείας Κωνσταντινουπόλεως.
0: Είναι ένα άλλο έργο που και αυτό θα ξεκινήσει περί τις αρχές Νοεμβρίου.
1: Μας θυμίζετε σε εμάς που δεν ξέρουμε καλά το Δήμο, ποια είναι η πλατεία Κωνσταντινουπόλεως?
0: Η πλατεία Κωνσταντινουπόλεως είναι μια εμβληματική πλατεία του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας. Βρίσκεται, όπως ανεβαίνουμε προς Μενίδη, να το πω έτσι, mm-hmm, από την αριστερή πλευρά, είναι η πλατεία η οποία κάνουμε τις γιορτές της 25ης και της 28ης Οκτωβρίου. Μια πλατεία η οποία και αυτή δεν ήταν σε καθόλου καλή κατάσταση και θα ξεκινήσει από εκεί το έργο αυτό της ανάπλασης που θα περιλαμβάνει επίσης την οδό Νίκου Τρυπιά, Εφέσου και Σαρίας και θα φτάσει μέχρι τη στάση Κανάκη που λέμε εμείς εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Αυτά τα χρήματα, αυτές οι επενδύσεις που γίνονται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα μέσα από το ΕΣΠΑ, μέσα από τον δικό σας δημοτικό προϋπολογισμό, από πού ή από το Υπουργείο Εσωτερικών?
0: Γίνονται, οι αναπλάσεις αυτές γίνονται μέσα του Πράσινου Ταμείου και της Περιφέρειας Αττικής.
1: Ναι.
0: Η ανάπλαση οδού Δεκελίας είναι ένα έργο που ο Νίκος ο Χαρδαλιάς, που είμαστε σε πολύ καλή συνεργασία, έβγαλε ένα έργο της τάξης των 9 εκατομμυρίων και θα αναπλαστεί πλήρως, καθώς επίσης και το Πράσινο Ταμείο, μέρος των χρημάτων αφορούν την πλατεία Κωνσταντινουπόλεως και το υπόλοιπο ποσό πάλι η Περιφέρεια Αττικής μέσω του Νίκου του Χαρδαλιά χρηματοδοτεί έτσι ούτως ώστε να ολοκληρωθεί το έργο.
1: Μπράβο σας που το λέτε, γιατί έχω παρατηρήσει και από συνεντεύξεις που παίρνω εγώ ίδιος προσωπικά άλλους δημάρχους στην Αττική, έργα τα οποία έχουν βγει από την Περιφέρεια Αττικής και τον Νίκο Χαρδαλιά να τα παρουσιάζουν, ξέρετε, ως δικά τους έργα και ως προσωπικές επιτυχίες. Μπράβο σας που αναφέρατε το όνομα του Περιφερειάρχη, για να ξέρει και ο καθένας πώς ακριβώς χρηματοδοτούνται τα έργα όλα αυτά και ποια είναι τα εργαλεία χρηματοδότησής τους.
0: Το έχει πει και ο Περιφερειάρχης επανειλημμένες φορές, το επισημαίνω κι εγώ, ότι ένας άνθρωπος μπορεί να τρέξει 100 μέτρα πολύ γρήγορα. Μία ομάδα όμως ανθρώπων μπορεί να τρέξει μία ολόκληρη πόλη 2 και 3 φορές. Και το καλό είναι στην όλη αυτή περίπτωση της Νέας Φιλαδέλφειας, της Νέας Χαλκιδόνας, ότι η Δημοτική Αρχή διεκδικεί και
1: η Περιφέρεια στηρίζει.
0: Ακριβώς, στηρίζει και δραματοποιεί έργα με όριμες μελέτες που έρχονται και μπορούν καθημερινά οι δημότες να δουν αυτή τη διαφορά.
1: Πάμε στο πιο σημαντικό έργο, γιατί αποτελεί πνεύμονα της περιοχής, όχι μόνο του Δήμου του δικού σας, αλλά και των όμορων Δήμων και γενικότερα της περιοχής. Πάμε στην ανάπλαση του Άλσους Νέας Φιλαδελφίας. Να μας πείτε καταρχήν αν θα προχωρήσει η κατασκευή του αναψυκτηρίου, του ιστορικού αναψυκτηρίου Κένταυρος, και τι θα κάνετε, τι σχεδιάζετε να αλλάξετε στο Άλσος Νέας Φιλαδελφίας. Επαναλαμβάνω, ένας από τους λιγοστούς πνεύμονες πρασίνου στην ευρύτερη περιοχή.
0: Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι το αναψυκτήριο Κένταυρος ήδη βρίσκεται στη φάση κατασκευής του από ιδιώτης τον οποίον έχει ανατεθεί και θέλω να πιστεύω ότι αρχές του χρόνου θα είναι σε λειτουργία, κύριε Παπαγιάννη. Εδώ και 11 χρόνια το αναψυκτήριο Κένταυρος είχε κατεδαφιστεί, δεν είχε γίνει κάποια ουσιαστική προσπάθεια ούτως ώστε να μπορέσει να κατασκευαστεί. Το έργο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη. Και θέλω, όπως σας είπα, αρχές Ιανουαρίου

0: Φεβρουαρίου το αναψυκτήριο Κέντευρος θα είναι λειτουργικό.
1: Οι παλαιότεροι θα το θυμούνται, όχι μόνο της περιοχής, αλλά και γενικότερα Αθηναίοι οι οποίοι πήγαιναν και έπιναν το ουζάκι τους ή τον καφέ τους εκεί.
0: Ακριβώς. Και επίσης θέλω να σας πω ότι εξασφαλίσαμε μια χρηματοδότηση μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών για την ανάπλαση του άλσους της Νέας Φιλαδέλφειας που αποτελεί πνεύμονα πρασίνου για το λεκανοπέδιο, ένα άλσος της τάξης των 435 στρεμμάτων, θα αλλάξει εντελώς με πολλές φυτεύσεις, με ένα πάρκο το οποίο θα είναι για περιβαλλοντολογική εκπαίδευση που θα μπορούν τα παιδιά να έρθουν να μάθουν πράγματα για το άλσος και θέλω να πιστεύω ότι και αυτό το έργο πραγματικά θα δώσει μια άλλη πνοή στην πόλη της Νέας Φιλαδέλφειας, της Νέας Χαλκιδόνας.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Δήμαρχε.
0: Εύχομαι ευχαριστώ.
1: Να στηρίξει και η αντιπολίτευση μερικά από τα εμβληματικά έργα τα οποία γίνονται στους Δήμους και αυτή την ευχή, έτσι, κάτω από τις διαφανείς διαδικασίες που γίνονται. Κατάλαβα, δεν στηρίζει τίποτα.
0: Ένα μέρος της αντιπολίτευσης, απλά και μόνο για αντιπολιτευτικό και μόνους λόγους.
1: Λέει όχι σε όλα.
0: Λέει όχι σε όλα.
1: Το παρήγορο είναι ότι είπατε ένα μέρος της αντιπολίτευσης, όχι όλοι.
0: Ακριβώς.
1: Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ
1: καλημέρα μας.
0: Πολύ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Χαίρετε. Σήμερα έχουμε τα γλέντια και τις ημερίδες και τις ομιλίες του Πασόκ στην Κρήτη. Να μην θυμηθούμε τον Νίκο Ξυλούρη, δεν γίνεται.

Είναι μερικοί δήμαρχοι και στην Αττική, με τους οποίους έχω συνομιλήσει, αλλά και γενικότερα στην υπόλοιπη, στο υπόλοιπο της χώρας, στην υπόλοιπη επικράτεια της χώρας, που δεν λένε ότι τα έργα αυτά έχουν χρηματοδοτηθεί και έχουν στηριχθεί από τους κατατόπους περιφερειάρχες, αλλά τα εμφανίζουν ως δικά τους έργα. Το λέω αυτό γιατί την κεντρική χρηματοδότηση από τα μεγάλα προγράμματα της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά του ΕΣΠΑ, τα διαχειρίζεται η Περιφέρεια Αττικής και οι υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας. Η Περιφέρεια Κρήτης κτλ. Κτλ. Κανένας δήμαρχος δεν έχει την δυνατότητα, εκτός αν να πάρει κάποιο ομολογιακό δάνειο ή κάτι άλλο, να κανένας δήμος της χώρας δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να προχωρήσει σε τόσο μεγάλα εμβληματικά δομικά έργα στην περιοχή. Οι περισσότεροι δήμαρχοι εισπράττουν χρήματα που βγάζουν οι περιφερειάρχες.

Εδώ ο κύριος Ιωάννης μου λέει ότι το ίδιο γίνεται και όταν παίζει ο Ολυμπιακός σε Μοσχά το νέο Φάληρο. Βεβαίως και εκεί υπάρχει πρόβλημα πάρκινγκ. Απλά ο Ολυμπιακός έχει την τύχη, το καινούριο ο Γιώργος Καραϊσκάκης, να έχει κάποιες αλάνες πολύ κοντά στο γήπεδο, πίσω και δεξιά του γήπεδου. Και εκεί συνοστίζονται κάποιες εκατοντάδες, για να μην πω 2-3 χιλιάδες αυτοκινήτων. Αλλά όχι ότι και εκεί έχει λυθεί το πρόβλημα, εννοείται. Απλά στην ΑΕΚ γίνεται ακόμα χειρότερο, γιατί φτιάχτηκε ένα ολόκληρο καινούριο υπερσύγχρονο γήπεδο και δεν υπήρχε η δυνατότητα η χωροταξική παρά μόνο 250-300 θέσεις αυτοκινήτων. Μέχρι εκεί τίποτα άλλο. Στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης τα αυτοκίνητα που μπορούν να χωρέσουν είναι περίπου 3.500. Δεν είναι τα ίδια δεδομένα. Αλλά πέριξ του Φαληρικού γηπέδου και εκεί γίνεται ο χαμός. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Μόνο το Ολυμπιακό Στάδιο έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει σχεδόν όχι όλα τα αυτοκίνητα των θεατών. Και είναι ένα θέμα που θα πρέπει να συζητηθεί και στο καινούριο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Υπάρχει καλύτερη χωροταξική εκεί αντιμετώπιση, γιατί είναι μεγαλύτερη η άπλα. Υπάρχουν αλάνες δίπλα από το γήπεδο, αλλά δεν ξέρω αν θα αξιοποιηθούν τελικά από την κατασκευαστική εταιρεία και από το Δήμο. Είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να πας στο γήπεδο και να έχεις πολύ κοντά μέσω μαζικής ενημέρωσης ή πάρκινγκ για το αυτοκίνητό σου. Να στείλω την καλημέρα μου στο Σωτήρη από την Αμοργό. Να είσαι καλά, Σωτήρη. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Όλοι όσοι έχετε πάει σε υπερσύγχρονα γήπεδα ευρωπαϊκά ποδοσφαίρου, ξέρετε πόσο μεγάλη είναι η διαφορά. Μαζί με το διαρκεία σου παίρνεις και το εισιτηριάκι σου για το αυτοκίνητο ή την έκπτωσή σου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στα μεγαλύτερα γήπεδα της Γερμανίας, της Βρετανίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας αυτά συμβαίνουν. Θα μου πείτε δεν είμαστε εμείς σε αυτό το επίπεδο. Δεν πειράζει, ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα γίνουμε. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων, διαφημίσεις πρώτα τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα της ημέρας. Παρακαλώ.

0: Real FM.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3 και 80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Σχολείο, μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
6: This is going to be absolutely massive.
7: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
9: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας.
11: Λατό FM. Στους 103,3.
12: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
13: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
12: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
13: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
14: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
13: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
14: Μπα.
13: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
15: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
16: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
15: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
16: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
17: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
13: Και δεν μου λέτε καταχώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
12: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
14: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
13: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
12: Μπα.
13: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγει.
18: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
19: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
2: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
20: Στους 97,8.
21: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Μια ωραία καλοκαιρινή, γιατί είμαστε ακόμα στο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται θα είμαστε μετεωρολογικά τουλάχιστον για αρκετές ημέρες ακόμα. Δεν υπάρχουν αυτά, καλό φθινόπωρο λέμε μετά τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλό χειμώνα δε μετά τις 22 Δεκεμβρίου. Εδώ ένας φίλος με ψέγει γιατί έκανα λάθος. Είπα αντί μέσα μαζικής μεταφοράς, μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τόσο σημαντικό ήταν το λάθος αυτό, ρε φίλε. Να το διορθώσουμε λοιπόν. Μέσα μαζικής μεταφοράς. Το καταλάβατε όλοι τι ήθελα να πω. Καλημέρα στο φίλο τον Τόρπι, να είσαι καλά φίλε μου, την καλημέρα μας και σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Καπετάνιο, τον Τάσο, τον Καμπά. Καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα. Εδώ φτιάχνουν μετρό, σταθμούς μετρό χωρίς πάρκινγκ. Στην Ελλάδα γίνονται πραγματικά όλα στο πόδι, γράφει ο φίλος ο Καπετάνιος που ταξιδεύει σε όλες τις θάλασσες.

0: Στέλνω την καλημέρα μου στην αγαπητή Ελένη από την Τίνο. Να είσαι καλά, Ελένη. Καλημέρα στον Παντελή, εκδή μου Μεγαραίων. Γεια σου, Παντελή, άρχοντα. Εννοείται ότι και το Σαββατοκύριακο θα βάζουμε ελληνική μουσική, όπως βάζουμε, όπως βάζουμε τόσα χρόνια. Τώρα θα βάζουμε και τις Παρασκευές. Δεν έχεις παράπονο, τόσα χρόνια εδώ στη συχνότητα του Real FM τα έχουμε παίξει όλα από το ελληνικό πεντάγραμμο. Δεν έχουμε αφήσει κάτι που να μην έχουμε παίξει, τουλάχιστον σε λαϊκό και λαυρολαϊκό. Λοιπόν, είδατε τι έγινε χθες στη Βουλή? Μάλλον ακούσατε ή μπορεί και να είδατε, γιατί έπαιξε και σε δελτία ειδήσεων ο ψιλοχαμός που έγινε. Αυτή τη φορά την πλήρωσε ο κύριος Κουκουλόπουλος, Πάρης Κουκουλόπουλος λέγεται, σοβαρός στέλεχος, μετριοπαθές στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, αντιπρόεδρος της Βουλής. Ακούστε λίγο τι έγινε, παρακαλώ πολύ, μεταξύ του κυρίου Κουκουλόπουλου και της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Έλατε.
1: Αφήστε τους εξυπλακισμούς μαζί μου και τη χειδαιότητα. Τέλος της ιδιότητάς από μένα τουλάχιστον δεν είναι ανοιχτή.
2: Αξιωματική αντιπολίτευση, έστω και από καραμπόλα, το ΠΑΣΟΚ έχει τεράστια ευθύνη για αυτή την κοινοβουλευτική κατάπτωση.
3: Δεχτήκαμε μια πρωτοφανή επίθεση ακριβώς για το θέμα για το οποίο θέλουμε να υπερασπίσουμε την κοινοβουλευτική τάξη. Δεν είναι δυνατόν η εκτελεστική εξουσία να διαλέγει ποιος είναι αρεστός και ποιος όχι. Αυτό δεν προσυδειάζει προς πρωθυπουργό κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, προσυδειάζει προς το σουλτάνο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε σχέση με την επιλογή των 16ου αιώνα Πατριάρχη.
1: Το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε πριν 3 χρόνια τον υποψήφιο που πρότεινε η πλεύση ελευθερίας. Και η πλεύση ελευθερίας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, και το καταθέτω για τα πρακτικά, καταψήφισε την μόνη γυναίκα υποψήφια που είχε προταθεί το 2023, την κυρία Όλγα Γεροβασίλη.
0: Ακόμα είμαστε μακριά μέχρι τις εκλογές. Θα γίνουν πολλά όμως στη Βουλή, στην πορεία προς την τελική ευθεία των εκλογών. Λοιπόν, ο πρώτος ήταν ο κύριος, με συγχωρείτε πολύ, ο πρώτος ήταν ο προεδρεύων της Βουλής, αντιπρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κουκουλόπουλος. Η δεύτερη ήταν η κυρία, όπως ακούσατε, Ζωή Κωνσταντοπούλου, γνώριμη φωνή. Τρίτος τοποθετήθηκε ο κύριος Δοδονής, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Και τέταρτος, τώρα στο τέλος, ο κύριος Νότης Μηταράκης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας.

Όπως ξέρετε, στην ονομαστική ψηφοφορία που έγινε χθες στη Βουλή, τελικά δεν εξελέγει αντιπροέδρος της Βουλής η κυρία Έλενα Κρήτα. Ψηφίστηκε όμως από τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, την Πλεύση Ελευθερίας και την Ελληνική Λύση. Δεν ψηφίστηκε όμως από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, από τη Νέα Δημοκρατία, και έτσι δεν μπόρεσε να εκλεγεί αντιπρόεδρος στη θέση, σας υπενθυμίζω, της Όλγας Γεροβασιλείου.

0: Λοιπόν, έχουμε αφήσει αρκετές εκκρεμότητες όσον αφορά την παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα χθες το απόγευμα, χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Είναι όμως στην τηλεφωνική γραμμή ο Γιάννης Τσακίρης, ο καλός συνάδελφος από το πολιτικό ρεπορτάζ, ο οποίος θα μας δώσει και το προσκήνιο και το παρασκήνιο αυτών που διαδραματίστηκαν χθες. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Πρέπει να σου πω ότι υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία στο στρατόπεδο της Αμαλίας μετά την χθεσινή εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, καθώς όπως έλεγαν στελέχη της, οι προτάσεις του ήταν απόλυτα τεκμηριωμένες και ρεαλιστικές, χωρίς υπερβολές και παραδοξολογίες. Ενώ είναι δεδομένο πως αφορούν την επόμενη τετραετία, δεν είναι σε βάθος έτους, αλλά σε βάθος τετραετίας. Όπως έλεγαν μάλιστα χαρακτηριστικά ο πρόεδρος, με την χθεσινή του παρουσία κατέριψε τη λογική του Μαυρογιαλού και του Πάρτα όλα, που παραδοσιακά θα λέγαμε, όπως γνωρίζουμε όλοι, επικρατεί συνήθως στη ΔΕΘ. Οι εξαγγελίες του λοιπόν ήταν ένα πακέτο μέτρων 7,5 δις σε βάθος τετραετίας, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει μέτρα όπως είναι αύξηση μισθών, μείωση του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά αγαθά, θέσπιση πατριωτικής εισφοράς. Αυτή είναι μια πρόταση η οποία θα συζητηθεί πολύ, για τα υψηλά εισοδήματα 1%, κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, κατάργηση της προκαταβολής φόρου αλλά και μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα. Αυτές θα λέγαμε οι προτάσεις είναι δεδομένο ότι είναι ένα άνοιγμα, ένα mea culpa, ένα συγγνώμη όπως θέλεις μπορούμε να το πούμε προς την μεσαία τάξη, η οποία πέρασε πολλά κατά την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα του ΣΥΡΙΖΑ τότε. Από εκεί και πέρα, ανάμεσα στις προτάσεις που ξεχωρίσαμε, είναι ο κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ μέσα στο 2027. Βέβαια αυτό ουσιαστικά το έχει προαναγγείλει, θυμίζω, και ο Πρωθυπουργός. Μέσω μισθό πλήρους απασχόληση στα 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ το μήνα για 10 μήνες σε κάθε φοιτητή. Και από εκεί και πέρα αυξήσεις σε καθηγητές, νοσηλευτές και ένα συνολικό πακέτο για ολόκληρη την χώρα. Πρέπει να σου πω ότι από εκεί και πέρα σημασία όπως έχει, όπως καταλαβαίνεις, και οι παρουσίες που είχαμε.
0: Ναι. Είδαμε αρκετό κόσμο που ξέραμε από τον ΣΥΡΙΖΑ πίσω στα ορεινά.
1: Ναι, και ήταν και πολλοί που ήθελαν να πάνε, αλλά δεν πήγαν ουσιαστικά γιατί δεν ήθελαν να καπελώσουν την παρουσίαση του προγράμματος και να συζητά όλος ο κόσμος, ξέρεις ποιοι ήταν εκεί, ποιοι δεν ήταν. Ανάμεσά τους λοιπόν, σε αυτούς που βρέθηκαν, ήταν ο Σιμεών και Δίκο Γλου και ο Γιώργος Καραμέρος. Θυμίζω, είναι βουλευτές που παραιτήθηκαν από την έδρα τους και έχουν ήδη εγγραφεί μέλη της Ελλάς. Ήταν ο Βασίλης Κόκαλης, ο Γιάννης Αρακιώτης, ήταν αξιότητος βουλευτής, η Κατερίνα Νοτοπούλου, η οποία επίσης έχει παραιτηθεί της έδρας, βέβαια δεν έχει ακόμη γραφτεί στο κόμμα, ο πρώην εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο Μίλτος Ζαμπάρας, η Καλλιόπη Πέτα και ο Φερχάτο Θιούρ, αρκετά πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω το επόμενο διάστημα σιγά σιγά θα ανοίξει και η πόρτα.
0: Θέλω να σε ρωτήσω, κυκλοφορεί μία πληροφορία, η οποία, σύμφωνα με την οποία ο Αλέξης Τσίπρας, όσους έρθουν από τον ΣΥΡΙΖΑ, είτε πρώην βουλευτές, είτε εν ενεργεία βουλευτές που είναι ανεξάρτητοι, είτε οποιοδήποτε άλλο στέλεχος, θα τους αλλάξει εκλογική περιφέρεια. Υπάρχει κάτι τέτοιο στον ορίζοντα?
1: Όχι, δεν νομίζω ότι είναι. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Θα αλλάξει εκλογική περιφέρεια στην Όλγα Γεροβασίλη?
0: Τώρα κοίταξε, η Όλγα Γεροβασίλη είναι πράγματι μια διαφορετική ίσως περίπτωση, αλλά για τους άλλους.
1: Σε κάποιους προφανώς ίσως χρειαστεί να γίνει αυτό, καθώς ήδη, όπως έχει πει ο ίδιος τουλάχιστον ο Αλέξης Τσίπρας, το 80% των ψηφοδελτίων είναι έτοιμα. Οπότε
0: όλα είναι πιθανά.
1: Σίγουρα σε κάποιες περιπτώσεις θα χρειαστεί και αλλαγή έδρας.
0: Μάλιστα. Γιάννη, εξαιρετικός όπως πάντα στο ρεπορτάζ. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητές συνάδελφε. Την καλημέρα μας.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ένα μήνα είτε ένα τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδοσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σε ρυθμούς δέθη Θεσσαλονίκη, δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας από σήμερα, ποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ, οι συγκεντρώσεις που προγραμματίζουν συνδικάτα και εργαζόμενοι, τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος Τσίπρα. Φωτιά βάζουν τα καύσιμα στα ελληνικά νοικοκυριά, πάνω από 2 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβδης. Χρειάζονται 100 ευρώ για ένα γέμισμα ρεζερβουάρ 50 λίτρων, οι εκτιμήσεις των πρατηριούχων για τις επόμενες μέρες. Ο στρατός αναλαμβάνει τον συντονισμό εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο. Έντονες αντιδράσεις από τους κτηνοτρόφους και τους κτηνιάτρους του δημοσίου.
6: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο.
8: Για το Proficiency του γιού μου. Κι άλλα δύο κάδρα.
7: Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης.
8: Όχι, κάνε 5 τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις.
7: Αυτά.
8: Και ένα τείχο ακόμα.
7: Πού θα χωρέσουν το

0: στο Γαλαξία. Σφακιανές Μαδάρες, Γραβιέρα Κρήτης, μόνο 11,40. Σπάλα ή ελιά Βόιου, μόνο 13,98. Και λαιμός Χοιρινός, μόνο 5,98. Ακόμη, Johnny Walker, μόνο 17,18. Gordon's, 15,75. Και Vat 69, μόνο 13,55. Γαλαξίας.
1: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε. Λοιπόν, αναζητάμε τον Νίκο Υποφάντη να δούμε τι γίνεται με το θέμα των τιμών στην ενέργεια. Χθες υπήρξε παρέμβαση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, στο θέμα της ΔΕΗ, στο θέμα της ενέργειας, και μάλιστα απένει με τα εύσημα για τον τρόπο που αντιμετωπίζει η ΔΕΗ, φίλες και φίλοι, το ζήτημα με τις αυξήσεις σε διεθνές επίπεδο. Τώρα, το θέμα είναι αυτές οι αυξήσεις πόσο θα κρατήσουν και, εν πάση περιπτώσει, μέχρι πότε θα συνεχιστούν. Θα συνεχιστούν οι αυξήσεις αυτές άμεσα, θα συνεχιστούν και το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο? Το διεθνές περιβάλλον δεν είναι αυτό πάντως το οποίο δίνει μια βεβαιότητα, μια σιγουριά, αν θέλετε, πως οι τιμές αυτές θα παραμείνουν σε χαμηλό επίπεδο. Όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά έχουν τη δική τους σημασία, και επειδή έχουν τη δική τους σημασία για την τσέπη και τη δική μας και των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, έχει σημασία να δούμε τι τελικά θα συμβεί όχι μόνο με τη ΔΕΗ, που είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ενέργειας στη χώρα, αλλά και με τις υπόλοιπες ιδιωτικές εταιρείες. Έχουμε ένα θέμα με τον ήχο, εντάξει, προχωράμε. Λοιπόν, να πάρουμε, παρακαλώ πολύ, να ενημερώσουμε την Εύη.

Είχαμε ένα μικρό τεχνικό θέμα με την κονσόλα, αλλά όλα καλά. Λοιπόν, θα μας τα πει σε λίγο ο συνάδελφος πώς διαμορφώνεται από εδώ και πέρα ο χάρτης με τις τιμές στην ενέργεια. Γιατί δεν είναι μόνο το ρεύμα, είναι και τα καύσιμα, είναι μια σειρά από πράγματα που καθορίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την καθημερινότητά μας.

Κρατάμε τις τιμές χαμηλά σε ένα περιβάλλον διεθνούς αστάθειας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό δεν θα μπορούσε να συμβεί αν δεν είχαμε μια ΔΕΗ οικονομικά ισχυρή, η οποία το 2019 υπενθύμησε ο Πρωθυπουργός ότι ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας.

Φαίνεται πάντως, φίλες και φίλοι, ότι στα μπλε τιμολόγια της ΔΕΗ στρέφεται και η πλειοψηφία των καταναλωτών αλλά και οι προμηθευτές. Για να καταλάβετε, στα μπλε σταθερά υπάρχουν 13 προσφορές κάτω από τα 10 cents και κλιμακώνονται μέχρι τα 17 cents. Σε αντίθεση δηλαδή με τα άλλα χρώματα, δεν το συζητάμε, είναι η καλύτερη και η πιο συμφέρουσα προσφορά και επιλογή για τους καταναλωτές, για αυτούς οι οποίοι επιλέγουν συγκεκριμένα συμβόλαια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων, τα πράσινα τιμολόγια Σεπτεμβρίου, αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν προχθές δηλαδή, κυμαίνονται πάνω από τα 10 cents ανά κιλοβατόρα, με εξαίρεση ένα τιμολόγιο συγκεκριμένης εταιρείας που είναι στα 0,89. Αντίστοιχα, όπως σας είπα, στα μπλε, στα σταθερά δηλαδή, υπάρχουν 13 προσφορές κάτω από τα 10 cents και κλιμακώνονται μέχρι τα 17. Κοιτάξτε, καλό είναι να το ψάχνετε. Βεβαίως, κανένας δεν μπορεί κάθε μήνα να μπει σε αυτή τη λογική και να ενημερώνεται αναλυτικά για τις τιμές, αλλάζοντας πάροχο και εταιρεία. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ούτως ή άλλως βάσει των συμβολέων που έχουμε υπογράψει περισσότεροι. Όμως, μπορούμε να ψάξουμε κάποιες επιλογές οι οποίες μας δίνουν μια σταθερότερη επιλογή.

0: Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Νίκο Υποφάτη, τον καλό συνάδελφο που έχει κάνει χρόνια ρεπορτάζ ενέργειας και παρουσιαστής της πρωινής εκπομπής, ενημερωτικής εκπομπής του Action 24. Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, έλεγα πριν από λίγο ότι στρέφονται οι καταναλωτές και οι προμηθευτές στα μπλε τιμολόγια της ΔΕΗ. Χθες είχαμε παρέμβαση από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θέλω να μας πεις πώς διαμορφώνεται τώρα. Πώς διαμορφώνονται οι τιμές και τι πρέπει να περιμένουμε μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.
1: Κοιτάξτε, είναι η αβεβαιότητα βεβαίως επικρατεί σε όλο το φάσμα της ενεργειακής αγοράς. Έτσι, δεν το συζητάμε. Όλα ξεκινούν από το φυσικό αέριο, το οποίο δεν βρίσκεται σε ποσότητες προκειμένου να καλυφθούν οι μονάδες. Είναι πανάκριβο πλέον. Δεν έχουν γίνει αντίστοιχες προμήθειες σε όλη την Ευρώπη. Οι δεξαμενές είναι στο 1/3 της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε φυσικό αέριο. Και αυτό έχει αντίκτυπο βεβαίως και στο ρεύμα. Οι περισσότερες χώρες που λειτουργούν τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο, αυτή τη στιγμή πληρώνουν πολύ ακριβά την πρώτη τους ύλη. Mm-hmm. Το αποτέλεσμα είναι να εκτινάσονται οι τιμές. Παρά το γεγονός ότι είναι μια καλή περίοδος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ωστόσο, τις βραδινές ώρες όπως καταλαβαίνουμε που δεν έχουμε τον ήλιο και ενδεχομένως να έχουμε και άπνοια, οι τιμές τριπλασιάζονται του ηλεκτρικού ρεύματος, με αποτέλεσμα να έχει αντίκτυπο στα τιμολόγια που πληρώνει ο καταναλωτής. Τώρα, να πάμε στο πρακτικό. Η ΔΕΗ δίνει μια τιμή ως, θα λέγαμε, ο επικεφαλής της αγοράς στο μπλε τιμολόγιο, το σταθερό τιμολόγιο, έτσι στις 11, στα 11 λεπτά την κιλοβατόρα. Δεν είναι τιμή που δεν μπορεί να ανταγωνιστεί από τις άλλες εταιρείες και οι άλλες εταιρείες θα προσαρμόσουν τα μπλε τιμολόγια τους περίπου κοντά εκεί.
0: Ναι.
1: Άρα θα πρέπει ο καταναλωτής να φύγει από την αβεβαιότητα του πράσινου που είναι σχεδόν 10 λεπτά παραπάνω από το μπλε τιμολόγιο και να πάει να εγκλωβιστεί όμως εκεί. Υπάρχει ο κίνδυνος να πέσει πιο κάτω.
0: Δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο τώρα τουλάχιστον.
1: Ακριβώς, όπως το λες. Δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο.
0: Υπάρχει πρόβλημα και με τα περιορισμένα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη εν ώψη του χειμώνα.
1: Ακριβώς αυτό σου έλεγα, ότι δεν έχει λάβει η Ευρώπη τα μέτρα της. Η κάνουλα από την Ουκρανία είναι κλειστή. Λείπουν οι τόνοι που έρχονταν από το Κατάρ του υγροποιημένου φυσικού αερίου και δεν έχουν ανοίξει ακόμα την κάνουλα, τη στρόφη, θα λέγαμε, του υγροποιημένου φυσικού αερίου των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας.
0: Το LNG. Αυτό που έρχεται στη Ρεβιθούσα πηγαίνει.
1: Αυτό είτε κατά ξεφορτώνεται στην Αλεξανδρούπολη και μπαίνει μέσα στο σύστημα του κάθε του διαδρόμου, είτε ξεφορτώνεται στην Ρεβιθούσα και μπαίνει μέσα στο σύστημα της χώρας και μετά πάλι στον κάθε του διαδρόμου.
0: Άρα το κακό σενάριο είναι το πιο πιθανό, βλέπω, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα στην Ευρώπη.
1: Ακριβώς, αλλά πρέπει να ξυπνήσει λίγο η Ευρώπη. Έχει αργήσει πάρα πολύ. Αν ο χειμώνας, προσοχή, είναι βαρύς για την Ευρώπη, μπορεί να ξεμείνουν από φυσικό αέριο. Mm. Δεν υπάρχει στο 1/3 δεξαμενές, Σεπτέμβρης, μήνα, να μου πεις έξω είναι χαρά Θεού.
0: Τώρα θες να σου δώσω μια είδηση που είναι βούτυρο στο ψωμί των συνωμοσιολόγων.
1: Για πες μας.
0: Η Κεντρική Τράπεζα της Ολλανδίας, ακούστε κυρίες και κύριοι, μετέφερε χθες το βράδυ 86 τόνους χρυσού από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά στη Βρετανία, επικαλούμενη αυξανόμενη γεωπολιτική αστάθεια. Καταλαβαίνεις, αυτή η είδηση κάνει το γύρο του κόσμου. Πώς αλλάζει και πώς χειροτερεύει τα πράγματα στις αγορές.
1: Θα βρεις δράκους τώρα να γράφονται όχι μόνο στις ελληνικές εφημερίδες, ξέρουμε αυτές οι οποίες τους αρέσουν αυτές τις ιστορίες, σε όλη την Ευρώπη, σε όλες τις σκανδαλοφυρικές και σε όλες αυτές τις συνωμοσιολογικές. Θα βγουν να κάνουν τώρα τα πάντα. Προφανώς και βρήκε η Ολλανδία καλύτερη τιμή, γιατί το μετέφερε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι λογικό, είναι θέμα της αγοράς αυτά.
0: Όλα έχουν την απλή εξήγησή τους.
1: Όλα έχουν την απλή εξήγηση. Μάλιστα. Και μην ψάχνουμε πάντα να βρούμε ένα φίδι κάτω από τον.
0: Τώρα, όσον αφορά τα καύσιμα και κλείνουμε με αυτό, βλέπεις παράλληλη πορεία.
1: Άκουσα με. Εάν δεν υπάρξει γενναία επιδότηση και αύξηση, μπορεί να το ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Το Σάββατο.
1: Μπορεί να το έχει μέσα. Θα είναι δύσκολος ο χειμώνας. Mm-hmm. Κάνουμε τώρα το παράδειγμα μια οικογένεια τετραμελής στην Φλόρινα και μια στην Καλαμάτα. Τη Φλόρινα θα χρειαστεί να δαπανίσει για να μπορέσει να ζεσταθεί με πετρέλαιο θέρμανσης περίπου 2.800 ευρώ. Δεν είναι εύκολο.
0: Πολύ μεγάλο το ποσό.
1: Είναι πολύ μεγάλο. Η Καλαμάτα είναι 1.500 ευρώ, αλλά δεν είναι στα 2 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης. Και ακούγαμε πριν από λίγο τον κύριο Σμάτρολο, μου φαίνεται, τον άκουσε και εσύ που τον είχαμε στην εκπομπή, τον πρώην πρόεδρο και γνώστη τη αγορά, ότι μπορεί αν συνεχιστούν αυτές οι αυξήσεις. Τις άλλες εβδομάδες να το δούμε στα 2.20.
0: Ναι, τον άκουσα εξαιρετικά απεσιόδοξο. Ανησυχητική η εκτίμησή του.
1: Μάλιστα. Είναι η πρώτη φορά που αρμαρώνουν να το ψήσουν. Γιατί θέλουν να πουλήσουν με πετρέλαιο θέρμανση. Δεν θέλουν να χάσουν. Αλλά για φαντάσου τώρα να ξεκινούσε με αυτές τις τιμές. Ποιος θα βάζει, κανένας.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Νίκο Υποφάτη. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ συνάδελφε. Να σε καλά. Λοιπόν, κλείνουμε. Παραχωρούμε σκυτάλι στον Θοδωρή Αξελό. Στον Θοδωρή Αξελό ή στον αντικαταστάτη του για τις ειδήσεις της 12. Και αμέσως μετά, φίλες και φίλοι, Μάνος Νιφλής και Μπάμπης Παπαδημητρίου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για την Παρασκευή, που ούτως ή άλλως κάθε Παρασκευή στις 10-12 θα μας ακούτε, όπως και τα Σάββατα και τις Κυριακές. Από Δευτέρα ξεκινά το νέο πρόγραμμα του Real FM και με τον Νίκο Χατζηνικολάου στις επάλξεις. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 10-12 το πρωί. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στον αγαπημένο σας σταθμό, στο αληθινό ραδιόφωνο. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια και προσοχή στο δρόμο.
2: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
3: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
2: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
4: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
2: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
4: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
2: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
5: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
6: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
7: Φωτιά οι τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
8: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
7: Ο μισθός δεν φτάνει.
8: Απλησίαστα τα ενίκια.
7: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
8: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Ενάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου.
9: Έτοιμος για το σχολείο?
10: Ναι!
9: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
10: Εντάξει!
9: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
10: Εντάξει!
9: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
10: Εντάξει!
9: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπούμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
10: Μπαμπά, κριντς, είπαμε. Είμαι εντάξει!
9: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
10: Και είσαι εντάξει!
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
13: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
14: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.
15: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγαλύτερη έκθεση gaming και τεχνολογίας επιστρέφει 11, 12 και 10.
16: Η ώρα είναι 12.
17: Λατό FM στους 103,3.
18: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
19: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
20: Αφιέρωμα Bon Jovi.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής. Το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου, στην Κρητική Μέλισσα, στα Κάτω Κατσίκια, η Κατερίνα Μαρκαντονάκη οργανώνει με πολύ μεράκι και αγάπη ένα δωρεάν διήμερο φεστιβάλ με κατασκευές, υφαντική, ζωγραφική, μελισσοκομεία, κυπουρική, παρασκευή ψωμιού, τυριού, από το πρωί μέχρι το βράδυ, με πλούσια δώρα για όλους. Μια μοναδική εμπειρία για να μάθουμε να ζούμε με τέχνη. Δωρεάν! Καλέστε 69 37 69 88 80. Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής.
3: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

λέω, πού θα πάει, δεν θα τα καταφέρω να συντονιστώ και με τους δύο. Λε καλώστατα τα πουλάκια μου, είπε ο αξέχαστος Γκουσγκούνης πίσω από τον ομόλοφο.

Ιδιαίτερες καλημέρες βέβαια στα φιλαράκια που είναι πάντα στο chat. Καλημέρα Γιάννου, Νικόλα, Ανούλα, Δημήτρη. Πανεύκολο είναι, το βάζω το λιγάκι τακτικά. Πάτε κι εσείς, τα βλέπετε για τα τραγούδια. Θα βρέπετε και τσάλι τσιλολί. Καλημέρα Μάνο μου, καλημέρα Μιμίκα. Καλημέρα Κωστή. Ακόμα δεν μου είπες, με σαράισε.

Καλημέρα Δημήτρη. Δημήτρη, πρόσεξαμε. Ναι, αυτά που γράφω είναι ενιγματικά κάμια φορά. Αλλά δεν είναι παράδειξο που η Πέμπτη πέφτει Πέμπτη πάντα? Δεν ξέρω που βρισκόστε, τι ακριβώς κάνετε. Εμείς είμαστε εδώ να σας φτιάξουμε τη μέρα ως συνήθως. Να σας κάνουμε να χαμογελάσετε και να κάνετε και τους άλλους να χαμογελάνε. Γιατί άμα δεν ξέρουν γιατί χαμογελάτε, χαμογελάνε και αυτοί και σκέφτονται άλλα.

105,1 μουσικό κανάλι, 103,3 Λατό FM για την Ανατολική Κρήτη. Καλό μεσημέρι και στο Λασίδι. Ξυπνήσαμε.

Να χαιρετήσουμε βέβαια και τους ξένους της παρέας, μια που στον Άγιο Νικόλαο υπάρχουν πολλοί επισκέπτες ακόμα που ακούνε ραδιόφωνον. Be well wherever you are, you are listening 105.1, 103.3 Music Channel and Lato FM. We are here every day, Monday to Friday, to bring you good music and a smile on your face. As we always say, happy music for happy people.

δεν το λέω εγώ αγάπη μου, δεν το λέω εγώ αυτό. One way or another, ή έτσι αλλιώς, ή ψάρι ή κολλιός. Ο Κοσμάκης θα τις πληρώσει όλες τις ανατιμήσεις. Βέβαια, πόλεμος από εδώ, πόλεμος από εκεί. Ανεβαίνουν τα καύσιμα, ανεβαίνουν τα καύσιμα, ανεβαίνει η σαρδέλα. Ανεβαίνουν τα καύσιμα, ανεβαίνει ο καφές. Και ξέρετε πολύ καλά ότι είναι λάδι, ότι ανέβει, δύσκολα ξανακατεβαίνει. Το μόνο που κατεβαίνει και κατεβάζουν όλοι τα τελευταία χρόνια είναι τα βρακάκια τους.

ότι το κολλάω. Και το καλτσόν είναι μόδα για τους άντρες. Την άλλη μέρα θα δεις όλους τους άντρες, αυτούς που μείνανε, με κολάν και καλτσόν. Μόδα είναι αυτή, βέβαια, μου. Οι παλαιότεροι δεν πιστεύουν να ακολουθήσουν τέτοιο θέμα, γιατί εξακολουθούμε και έχουμε τρίχα στο πόδι. Και το καλτσόν την εγκλωβίζει και τσούζ. Τσιμπά. Οι νεότεροι που τα ξερίζουν, κάνουν γενική αποτρίχωση. Ουδέν πρόβλημα.

καλό μεσημέρι και στον έτερον Δημήτριο που εξακολουθεί να γκρεμίζει στο σπίτι. Έτσι. Έτσι που πας να χτίσεις καινούριο σπίτι.

Με αρέσουν ορισμένα από αυτά που μου στέλνετε. Με τσιγκλάνε, ρε παιδί μου, και μου αρέσει να τα λέω. Μας είπε ο Ταγίπ κακούς γείτονες. Ε, βέβαια. Αφού πηγαίνει ο χώστε συνέχεια Τουρκία και τρώτε τον μπακλαβά και τον μπαστούρμα. Α, δεν μας το είπε γι' αυτό. Κοίταξε να δεις, εμείς φταίμε που τα νησιά είναι δικά μας. Από ποια πλευρά κι αν το δεις. Ο κακός ο γείτονας παρενοχλεί. Ο καλός ο γείτονας απλώς προετοιμάζεται για τις παρενοχλήσεις.

να παρακολουθείς αγόρι μου τον γέροντα, τα λεγόμενά του κρύβουν αλήθειες που δεν λένε πολλοί. Μπορεί να είναι λιγορικός, αλλά δεν ήταν ποτέ ψεύτη.

βέβαια, συντροφιά μας και σήμερα, Alex & George, Γεριτάκης Consultants. Σύμβουλοι για σας που θέλετε βοήθεια στο ήδη υπάρχον μπαρ σας, στο ξενοδοχείο σας, για την εκπαίδευση του προσωπικού σας, τις διορθώσεις που χρειάζεται το κατάστημά σας για να αποδίδει, και όλα αυτά τα ωραία που ο Άλεξ με τους έμπειρους συνεργάτες του μπορούν να διορθώσουν. Πανεύκολο είναι, μπείτε alexgialitakis.gr, θα τα δείτε όλα.

0: FM στους 103,3.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.φωσήχος.gr. Τηλέφωνο 28410-24395. Φως και ήχος, 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε πάντα δίπλα σας.
3: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.

δεν υπάρχει λόγος ανησυχίες, εδώ είμαι. Ο 9, ο μελωδικός της παρέας. Λίγη καθυστέρηση να πέσουν τα διαφημιστικά και από τους δύο σταθμούς. Μην ξεχνάτε ποτέ, βγαίνουμε από τους 105,1 μουσικό κανάλι και τους 103,3 λατό FM. Οπότε πρέπει να τα συντονίζω ούλα. Ούλα, ούλα, ούλα, λα.

Άσμα ειδικά επιλεγμένο για να πω αυτό που θέλω να πω. Είναι ένας άγριος κόσμος. Αποδεικνύεται καθημερινά σε τι κόσμο ζούμε, ο μπαμπά. Ένας κόσμος που ένας θέλει να φάει τον άλλο.

κακό της κεφαλής μας γενικώς βεβαίως, αλλά δεν είμαστε αρμονικά πλασμένοι. Άσε που είμαστε όλοι χαζεμένοι, θυμωμένοι, πολύ εξημών εξόργισμένοι για όλα αυτά που συμβαίνουν στις πλάτες μας από τους λίγους, τους έχοντες και κατέχοντες τα πάντα. Που αν ήταν μοιρασμένα σωστά, δεν θα υπήρχαν πεινασμένα παιδάκια, δεν θα υπήρχε φτώχεια, πείνα και εκμετάλλευση. Λέω τώρα εγώ, έτσι να το φιλοσοφήσω, μια που μου ταιριάζει με το τραγούδι. It's a wild, wild world.

έχω και το φίλο μου τον Κωστή, άλλος Κωστής του το ζω, ο οποίος μου αναφέρει τα κοινωνικά συμβόλαια που θα μολύσουνε, θα μολάρουνε, θα εκφέρουνε δια του λόγου στη Διεθνή Έθεση Θεσσαλονίκης οι αρχηγέοι. Κράτα μικρό καλάθι, γόρι μου, κράτα μικρό καλάθι. Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω.

Κοίτα, θα σου προτείνω να βάλεις smoking. Διεθνής έκθεσης είναι αυτή. Εν γένεια το Σάββατο, μην πας με την παντούφλα ή με τη σαγιονάρα. Δεν είναι πρέπον. Εξάλλου με παντούφλα και σαγιονάρα δεν σε παίρνω στα σοβαρά. Ενώ αν είσαι αρμονικά ντυμένος, ευπερπός, θα σε γράψουν σε καλύτερη μπάντα. Και έτσι αλλιώς γραμμένους μας έχουν.

Βασιλάκι μου. Βασιλάκι μου είναι γνωστό. Όλοι θα στηριχτούν στην άγραν ψήφων στο πώς θα πάει ο κατώτατος μισθός. Κανείς όμως δεν μπορεί να μας πει αν αυτός ο κατώτατος μισθός θα φτάνει για να ζήσει ο εργαζόμενος. Οι τσέπες τους να είναι καλά, να εξασφαλίσουν την καρέκλα και μετά εμείς θα μείνουμε στο χέρι

Η ζωή, αγόρι, να μου συνεχίζεται. The show must go on. Και σαν λοιπόν που ετοιμάζετε το γάμο σας, γάμο σας, γάμο σας, γάμο σας, το λέω για να το με δώσετε πάντα. Εγγένεια, εταιρικό event, private party, party γενεθλίων, ονομαστική νεορτή. Σας έχω τη λύση. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την πραγματοποίηση. Όπου επιλέγετε εσείς, τα ειδικά διαμορφωμένα vans, cocktails, bar, έρχονται από άκρη σ' άκρη της Κρήτης, σας οργανώνουν την εκδήλωση και κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Μετά μουσικής, αγόρινα μου, μετά μουσικής.

Είναι ρε φιλαράκια, η εβδομάδα του αυτοκινήτου είναι. Ο Γιάννης εχθές για πάρκινγκ, εσένα σου πάγανε τον καθαρεύτη. Μακάρι βέβαια όλα μας τα προβλήματα είναι τόσο μεγάλα. Αλλά θα σου πω μια ιστορία. Μια φορά είχαμε βγει με φιλαράκια, είχαμε πάει σε μια καφετέρια, ήπιαμε τα ποτάκια μας και γυρίζοντας ο φίλος μου ο Μανώλης είδε ότι του είχαν τρακάρει το μπροστινό αριστερό φανάρι και είδε ένα σημείωμα στον πώς το λένε, άλλο καθαριστήρα και λέει κοίταξε να δεις, με τρακάρανε και μ' αφούσανε σημείωμα για να τους βρω. Ανοίξαμε το σημείωμα και έγραφε «Εγώ σε τρακάρα δεν με είδε κανείς, καληνύχτα».

Όχι, δεν έβγαλα ιστορία από το μυαλό μου, είναι πραγματικότητα. Δεν μπορώ να σας πω το επίθετο του Μανώλη, αλλά το θυμάμαι αξέχαστα. Ήταν 1992.

περασμένα μεγαλεία διηγώντας ανακλές αγόρι μου. Πρόσεξέ με, πρόσεξέ με. 105,1 μουσικό κανάλι, 103,3 λατό FM. Καθημερινά κοντά σας 12 με 2 είναι ο... Αν δεν ήταν ο, ποιος θα ήταν.

Καλό μεσημέρι Κασάνδρα, καλό μεσημέρι σε όλη την Νότια Κρήτη που μας ακούει ανελιπώς μέσω του www.musicocanali.gr. Καλό μεσημέρι και στην Ιερά Πέτρα. Αν δεν με σκουντίξετε δεν σας βλέπω, το ξέβρετε.

Έλα ρε Γιώργα ρε, έλα. Πού το βρίσκεις το περίεργο? Τα είπαμε και τα λέμε κάθε μέρα. Η Αμερική βαράει το Ιράν, το Ιράν βαράει όπου φτάνει η ζέρα του. Οπότε γύρω γύρω όλοι. Στη μέση όλοι εμείς που θα πληρώσουμε τις αυξήσεις. Απλούστατο. Για τα λεφτά τα κάνει όλα, για τα λεφτά τα

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
4: Μάμα μία!
3: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
5: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

επιστροφή στα δικά μας που δεν ήταν ποτέ δικά μας αλλά μόνο δικά σας. Συντονιστήκαμε και οι τρεις. Ναι ρε γαμώτο, δηλαδή δεν απαγορεύει τη λέξη αυτή πια στα κοινωνικά και στα μουμουέ. Εμείς τη χτίσαμε για ροκ την πόλη, αλλά μαζί και γάου γάου το βράδυ, ζητώντας κι άλλο πόνο.

105,1 μουσικό κανάλι, 103,3 πλατό FM για την Ανατολική Κρήτη. Καθημερινά είμαστε εδώ 12 με 2 κοντά σας, προσπαθώντας να σας κάνουμε ένα ψηλό χαμογελάστε, ρε γαμώτο. Μ' αρέσει αυτή η λέξη.

Μένω άναυδος, έκπληκτος, ενεός. Τι λέει ρε παιδί μου, πόσα, 86 τόνους χρυσού μετέφερε η Ολλανδία. Άντε μπορεί και νόμιζα πως ήταν δικά μας και λέω θα πάρουμε κάποια αύξηση. 86 τόνους χρυσού. Από πού, από την Αμερική, στη... στην Αγγλία. Εντάξει, σωθήκανε.

πρώτο το ανακάλυψε σε το φίλτατε. Είναι εθιστικά τα social media. Έλαγα. Δεν το πιστεύω. Τα δύο τρίτα περπατάνε με το τηλέφωνο στο χέρι. Α, ναι, ναι, ναι. Καλό μεσημέρι σε εσάς, τους επογόμενους. Κρατάτε το τιμονάκι με τα δύο χέρια. Προσέξτε αυτούς τους αφηρημένους πεζούς με το τηλέφωνο στο χέρι που δεν έχουν αφήσει ντουβάρι για ντουβάρι, τείχο για τείχο, δέντρο για δέντρο και κολόνα για κολόνα χτύπητη. Φύγει προσοχή παραπάνω, μη φάτε κανένα τζάμπα και βέρεσε. Προσέξτε λίγο παραπάνω και τους delivery που πετιούνται από το πουθενά, από όλες τις μπάντες για να βγάλουν ένα μεροκάματο. Και βέβαια τελευταία αφήνω πάντα τα πετεινά που πετιούνται από πουθενά.

είπα Κωστάκη χθες, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να τα λέω, μέχρι που την πήγα για κούρεμα. Πάλι ποδιά και μεγάλη, στη Μεσαρά. Και σηκώσαν και ελικόπτερο για να τη σβήσουν. Κάποιος θα κάνει μπαρμπεκιού ή κάποιος θα είχε κάνει ένα σιδεροπρίωνο και θα έκανε εργασίες ή κάποιος περνώντας πέταξε το τσιγαράκι του ή γεγονός είναι ότι δεν φταίμε εμείς ή

Έλατε για να σας καθησυχάσω λιγάκι. Ο δαιμόνιος ρεπόρτερ Ρουφιάνος, πολεμικός ανταποκριτής στο βάθος κήπος, βρήκε την Ιησούλα χαμένη ανάμεσα σε πολλές άλλες. Το είπε ο Βλαντιμίρ, λέει ότι υπάρχει περίπτωση να σταματήσει ο πόλεμος και ότι συνεννοούνται μεταξύ τους μέσω μυστικών υπηρεσιών. Παρόλο του ότι ο Ντόναλντ τον έχει ταράξει στις κυρώσεις, είπε και ένα καλό λόγο για τον Ντόναλντ και τον ευχαρίστησε για τις προσπάθειες που κάνει να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Κουλουάχατα! Κουλουάχατα!

αρέσει όταν μου δίνετε τέτοιες πληροφορίες να τις δίνετε αναλυτικά από την αρχή. Μπερδέσκα, μια στιγμή πίστεψα ότι θα αρχίσουν να φυτεύουν δέντρα στην πλατεία. Και εσύ μου λες τώρα πράσινη για την πράσινη πλατεία και τη συγκέντρωση των πρασίνων. Αν θυμάμαι καλά, πράσινα σοβρακάκια φορούσε ο Παναθηναϊκός.

πάντα μου αρέσαν αυτά. Πάντα, πάντα, πάντα. Όλοι οι DJ θα ζητήσουν από την Κρήτη να βάλει πλάτες. Όλοι. Διότι χωρίς την Κρήτη δε. Αλλά μόλις στρογγυλοκάτσουν τον παππό τους στην καρέκλα, την βάζουν στον κάλαθο των αχρήστων.

ψάξτε με, γιατί δεν είμαι εδώ μόνο για να σας διασκεδάζω. Είμαι εδώ για να σας ανοίγω και τα ματάκια. Για εσάς που θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο μπαρ ή να αναβαθμίσετε την επιχείρησή σας. Από το σχεδιασμό και το σωστό συστήσιμο του χώρου μέχρι τη δημιουργία ξεχωριστών κοκτέιλ σε εκπαίδευση του προσωπικού σε οποιοδήποτε χώρο, μπαρ ή ξενοδοχείου. Ο Άλεξ Γελιτάκης με τους συνεργάτες του και την πολυετή τους εμπειρία στο χώρο του μπαρ σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες consulting και τεχνογνωσίες που χρειάζεστε. Από την ιδέα μέχρι το μπαρ των ονείρων σας. Κάντε το πρώτο βήμα alexgelitakis.gr ή 2815 1075 11. Ελάτε σε επαφή μαζί τους, θα σας κάνουν τη ζωούλα σας.

εσείς, σας το ξαναλέω, κάτι δεν πάει καλά. Δεν προλαβαίνω το χρόνο σήμερα. Έχουμε βάλει επιτακινητή κάπου. Πάω για διαφημίσεις και έρχομαι.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπιλύσεις. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης Ποθενέσχες έτους 2026, χρήση 2025 ξεκινούν στις 3 Αυγούστου και λήγουν στις 3 Νοεμβρίου. Ενημερωθείτε έγκαιρα για τις νέες υποχρεώσεις και αποφύγετε πρόστιμα και κυρώσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας για την έγκαιρη υποβολή της δήλωσής σας. Φοροεπίλυσης Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μεναλάου Παρλαμά 23 και 25. Στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο Ανδρέα Παπανδρέου 36 έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841-02-7001.
2: Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής. Το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην Κρητική Μέλισσα, στα Κάτω Κατσίκια, η Κατερίνα Μαρκαντονάκη οργανώνει με πολύ μεράκι και αγάπη ένα δωρεάν διήμερο φεστιβάλ με κατασκευές, υφαντική, ζωγραφική, μελισσοκομεία, κυπουρική, παρασκευή ψωμιού, τυριού, από το πρωί μέχρι το βράδυ, με πλούσια δώρα για όλους. Μια μοναδική εμπειρία για να μάθουμε να ζούμε με τέχνη. Δωρεάν! Καλέστε 69 37 69 88 80. Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής.
3: Λατό FM στους 103,3.

Εδώ είμαστε αγαπητέ και εδώ θα μείνουμε όσο σας δύο. Μέρον δου. Αν μόλις τώρα ανοίγει τα ραδιοφωνά σας, 105,1 μουσικό κανάλι, 103,3 λατό FM. Δευτέρα με Παρασκευή, ολέ ολέ ολέ. Αυτό τα λέει όλα.

Είναι η ώρα που θα σας θυμίσω για μια ακόμη φορά τα δεσποτάκια. Τα δεσποτάκια που πολλά εξ αυτών δεν γεννηθήκαν αδεσποτάκια. Τα βγάλατε όξο μόλις πιάναν χώρο. Ένα μπολάκι με νερό, λίγη τροφούλα, το καταδύναμε ο καθένας. Δεν χρειάζονται πολλά για να επιζήσουν. Η φροντίδα και αυτές τις ψυχούλες που παιδεύονται στους δρόμους. Σε κάποια μέρη που δεν ενοχλούν

Όχι καλέ μου κύριε, δεν το χοντρινέ ο φίλος μας. Δεν ανέφερε καθόλου τόσο καιρό που λέει για νέα προγράμματα. Αλλαγή στο σύστημα. Άκουσες να πει τίποτα για 13η σύνταξη? Είπαμε μην το πολύ χοντρίνει το θέμα. Εξάλλου εγώ γιατί εντελώς και γενικώς στους πολιτικούς πιστεύω ότι η εντιμότης δεν δίδει παροχάς.

Ισπανίες μέσα από αυτή την εκπομπή. Θα ακούσετε ονόματα πολιτικών, ναι, αλλά το έχω καταχωρήσει, το έχω ηχογραφήσει. Όποτε θέλω να ψηλοσυνέρθω, το βάζω και το ακούω. Του ξέφυγε κατά πάσα πιθανότητα, αλλά το είπε ο φάλεμος. Φάμελος, φάλεμος πήγα να πω, φάμελος. Ζούμε σε εποχές ιστερικές. Πέτρεψε την ιστορία με την ιστερία. Σωστότατος μεν. Μέγα λάθος,

πάει και τα ανακαλύπτει όλα αυτά τα μικρά γράμματα, δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτός ο βάθος κήπος, δαιμόνιος ρεπόρτερ Ρουφιάνος που έχουμε. Δεν βλέπει, λέει, καμία παράταση στις διαγραφές των αιωνίων φοιτητών. Εκείνων που μπήκανε πριν από 15 χρόνια στα ΑΕΗ και κάνανε καριέρα στις καφετέριες.

σας το είπα, να διαβάζετε τα μικρά γράμματα. Όπως όλα τα συμβόλαια, ας πούμε, που έρνονται από ιδρύματα ή από τράπεζες ή τέτοια, στον πάτο-πάτο στα μικρά γράμματα γράφουν αυτά που πρέπει να ξέρεις και με μεγάλα γράμματα αυτά που δεν σου χρειάζονται. Βγαίνουν τώρα κάποιοι ειδικοί που πρόσεξε, είμαι ειδικοί που βγάζουν φράγκα από αυτούς που δεν τα έχουν. Ανθρώπους που έχουν κουραστεί να δουλεύουν και τους λένε πώς θα διασφαλίσουν πλασματικά έτη για να βγουν στη σύνταξη από τα 62 και να μπορούν μετά ανέτος ως συνταξιούχοι να δουλεύουν μέχρι τα 70. Ωραία, τι διάλογο κάποιοι ζουν αυτοί και τι χάπια παίρνουν, να μάθουμε κι εμείς.

ανόητη, όχι, όχι, αγόρι μου, μην το κάνεις, θα σου κοστίσει. Ο φίλος μου ο Γιάννης ήθελε να πάρει σωματοφύλακες για να πάρει τα παραπάνω λεφτά που θα δώσουν από τη διεθνή έκθεση. Μεγάλη σακούλα πάρε.

0: ξέρεις, εγώ δεν ανήκω στους
1: άλλοι.
0: Αλλά μάλλον εσύ δεν ακούς από την αρχή. Και βέβαια χαιρέτησα τον Άγιο Νικόλαο που μας φιλοξενεί καθημερινά εδώ στους 103,3. Το μουσικό κανάλι. Τι να ευχαριστήσω το δεύτερό μου σπίτι. 105,1. Χρόνια τώρα.

δεν τα προλαβαίνω όλα σήμερα. Κάτι δεν πάει καλά με το χρόνο, κάτι δεν πάει καλά. Έχει αποσυντονιστεί το πώς το λένε, το μεταβολικό μου ορολόγιο και μου φαίνεται ότι όλα τρέχουν. Νικόλα μου. Τι ωραίες εποχές που ήταν, ο Τάκης με τη Βέσπα, στο κορίτσι με τα ροζ. Για τον μέγα μάγιστρο μάγο και ιδρυτή του Wolf Club Pack. Συνιδρυτή, άντε να βάλω κι εγώ το κεράκι μου. Έχω διαλέξει κάτι πολύ ιδιαίτερο, κάτι πολύ αγαπημένο για μένα. Ένα από τα πολύ αγαπημένα μου όλων των εποχών, ναι. Πάρ' το Νικόλα μου, από μένα για σένα με αγάπη εγώ.

πίστευα πάντα ότι ήταν ο μοναδικός στο είδος του. Herbal Bird Rotation. Θα κάνω μία μικρή εκπληξούλα στα παιδάκια τώρα, όλα τα παιδάκια που με ρωτάνε πού ακριβώς είμαι και δεν μπορώ να το πω στον αέρα, δεν θέλω. Κρύβομαι, ναι. Με ψάχνουν οι άλλοι. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω τα ματάκια όλων αυτών που είναι στο chat όταν θα προσπαθήσουν να διαβάσουν το επόμενο. Είναι ορισμένα από τα πράγματα που ακούω και μου κάνουν ένα κλικ. Είναι φτιαγμένο βεβαίως από AI, αλλά η βάση του είναι από εδώ. Εντελώς βουνίσια.

πήγαμε από τα βουνά, κατεβήκαμε στα λαγκάδια, γιατί βλέπω από, από το ρολόι, τώρα το είδα πάλι. Σας είπα, σήμερα ο χρόνος τρέχει σε διπλάσια ταχύτητα. Δεν ξέρω το γιατί. Ωραία, περάσαμε και αύριο εδώ θα είμαστε. Παρασκευή. Και στους 105,1 και στους 103,3. Πάμε για τα τελευταία διαφημιστικούλια. Να είστε καλά που και βρισκόστε κάθε μέρα καλύτερα, γιατί σας πάει η βροχή.

Ξέχασα τους ξένους πάλι. See you all tomorrow at 12 here in 105.1 and 103.3. Be well and prosper. Ποιος είμαι ρε, ο Σποκ.

0: στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
8: Σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γιαλιτάκης, Unique Events. Μετατρέπουμε το μπαρ σε εμπειρία.
4: Αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι 5η, 3 Σεπτεμβρίου σήμερα, με τις πυρετώδεις προετοιμασίες στη Θεσσαλονίκη για τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης και με τις τιμές φωτιά των καυσίμων. Είναι 2 και 1 λεπτό. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα Βασίλης Σταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Σε ρυθμούς ΔΕΘ κινείται η Θεσσαλονίκη, δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας από σήμερα, επιποδός πάνω από 3.000 αστυνομικοί. Επιστρατεύονται και drones για την εναέρια επιτήρηση της πόλης. Ποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ίσχυ?
0: Κορυφώνεται και η πολιτική αντιπαράθεση. Τις τελευταίες πινελίες στο πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει το Σάββατο βάζει ο Πρωθυπουργός. Κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ, αυξήσεις από 300 έως 500 ευρώ σε εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές και μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά προϊόντα περιλαμβάνονται στο οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Έντονη κηρυτική ασκούν κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ.
1: Με εκδηλώσεις στην Κρήτη τιμά το ΠΑΣΟΚ την επέτειο της 3ης Σεπτεμβρίου, καθώς συμπληρώνονται 52 χρόνια από την ίδρυσή του. Στο Ηράκλειο περιοδεύει ο Νίκος Ανδρουλάκης με βουλευτές και στελέχη του κόμματος.
0: Φωτιά βάζουν τα καύσιμα στα ελληνικά νοικοκυριά. Πάνω από 2 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβδης. Χρειάζονται τουλάχιστον 100 ευρώ για ένα γέμισμα ρεζερβουάρ 50 λίτρων. Οι εκτιμήσεις των πρατηριούχων για τις επόμενες ημέρες.
1: Μεγαλώνει η λίστα των θυμάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Άλλοι 5 ασθενείς έχασαν τη ζωή τους την τελευταία εβδομάδα, ενώ καταγράφηκαν 58 νέα κρούσματα. Τριπλάσια είναι φέτος τα περιστατικά σε σχέση με πέρυσι. Ειδικές εργασίες ψεκασμού πραγματοποιούνται αυτή την ώρα από τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου.
0: Ο στρατός αναλαμβάνει το συντονισμό εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση του αφθόδους πυρετού στη Λέσβο. Έντονες αντιδράσεις από τους κτηνοτρόφους και τους κτηνιάτρους του δημοσίου.
1: Υπάρχουν πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας ειρήνης με την Ουκρανία, δήλωσε ο Πούτιν, σημειώνοντας ότι οι αεροπορικές απειλές από την πλευρά του Κιέβου περιπλέκουν τις συνομιλίες. Υποστήριξε ότι γίνονται επαφές μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών των δύο χωρών.
0: Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Υπογράφηκαν περισσότερες από 14.000 δανειακές συμβάσεις συνολικής αξίας 1,8 δισεκατομμυρίων. Στα 38 έτη, η μέση ηλικία των ωφελουμένων, σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και Δυτική Ελλάδα, δόθηκαν τα περισσότερα δάνεια.
1: Στα αθλητικά, σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις στο ποδόσφαιρο. Την απόκτηση του Τζαμαϊκανού διεθνούς εξτρέμ Λίον Μπέιλι από την Άστον Βίλα ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Επίσης, οι Ερυθρόλευκοι απέκτησαν τον επιθετικό του Όφιτ Γιαγκονούς, με τον ποδοσφαιριστή όμως να εντάσσεται από τον προσεχή Ιανουάριο στην ομάδα.
0: Στον Παναθηναϊκό επέστρεψε μετά από 1,5 χρόνο ο Μαροκινός διεθνής μέσος Σουνάι που έπαιζε στην Ισπανική Τζιρόνα. Στην ΑΕΚ επέστρεψε ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Ζωάο Μάριο που έπαιζε στην Μπεσίκτας.
1: Και γενικά εθρίος ο καιρός με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Θεσσαλία, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη. Αστάθεια και αύριο, πότε επιστρέφει η ζέστη.
2: Κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι μαζί μας και θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι περιφερειακή Εγάλεο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στις δύο κατευθύνσεις Σαρδιτού και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στο κόκκινο είναι η Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνοια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας, στο ύψος της Πανόρμου και του Ψυχικού. Πυκνή ροή στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος Μεσογείων. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Στους ρυθμούς της Διεθνούς Έκθεσης κινείται από σήμερα η Θεσσαλονίκη εν ώψη των εγγενείων που θα κάνει ο Πρωθυπουργός το Σάββατο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προγραμματίζονται στο κέντρο της πόλης με απαγορεύσεις στην κυκλοφορία και τη στάθμευση των οχημάτων. Τιμόμενη χώρα είναι φέτος η Ιαπωνία, ενώ η πληρότητα σε ξενοδοχεία και καταλήμματα αγγίζει το 100%. Στην εφετινή έκθεση λαμβάνουν μέρος περισσότεροι από 1.000 εκθέτες. Για την ασφάλεια κατά τη διάρκεια των εγγενείων, οι αρχές έχουν καταρτήσει ειδικό σχέδιο περιφρούρησης με περίπου 3.500 αστυνομικούς και μη επανδρομένα αεροχήματα. Συνδικάτα και φορείς προγραμματίζουν όπως κάθε χρόνο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, διεκδικώντας κυρίως την ικανοποίηση οικονομικών αιτημάτων. Συνδεόμαστε με τον Δημήτρη Συρμάτση από το Ράδιο Θεσσαλονίκη για να μας μιλήσει αναλυτικά για τα μέτρα και τις συγκεντρώσεις, να μας μεταφέρει τον παλμό από την πόλη.
4: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη και όπως συνηθίζουμε να λέμε, η πόλη έχει βάλει τα καλά της. Αύριο στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσία του οποίου θα γίνει η θεμελίωση του νέου βιοκλιματικού κολυβητικού κέντρου, αλλά και τα εγγένεια του νέου διδακτηρίου στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να παραστεί στην καθιερωμένη συνάντηση με τους πολιτικούς συντάκτες που διοργανώνει κάθε χρόνο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Να σημειώσουμε ότι από τη Δευτέρα σε όλους τους νομούς της Βόρειας Ελλάδας βρίσκεται σύσσωμο το Υπουργικό Συμβούλιο, κάνοντας περιοδίες μαζί με κλιμάκια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας για την ανάδειξη του κυβερνητικού έργου. Μόνο σήμερα στη Θεσσαλονίκη το πρωί η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μεντώνη επισκέφθηκε τον αρχαιολογικό χώρο στο λόφο της Τούμπας. Ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας επιθεώρησε τα έργα στο flyover. Ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης υπογράφει την προγραμματική συμφωνία για τα έργα στο Καφταζόγλιο, ενώ τα εγγένεια του Κέντρου Υγείας Νέας Μηχανιώνας θα παραστεί το βράδυ ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Το Σάββατο ανοίγει τις πύλες της 21η με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Με τα εγγένεια παρουσία του Πρωθυπουργού να γίνονται το βράδυ και θα παραχωρήσει μάλιστα και την καθιερωμένη ομιλία στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Την ίδια ώρα, από νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου, θα πραγματοποιηθούν οι μεγάλες διαδηλώσεις στο πλαίσιο της ΔΕΘ. 4 τα βασικά σημεία συγκεντρώσεων. Στο άγαλμα Βενιζέλο από Γεσέ και Αδεδί. Στην πλατεία της Χάνθα από το Πάμε. Οι αγρότες δίνουν ραντεβού στο Λευκό Πύργο, ενώ εξοκοινοβουλευτικοί αριστερά και αντιεξουσιαστές θα συγκεντρωθούν στην Καμάρα. Από σήμερα είναι σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και μέτρα τάξης, κυρίως στο κέντρο της Θεσσαλονίκης σχετικά με τη στάση και τη στάθμευση. Από το Σάββατο και το πρωί σταδιακά, αλλά σίγουρα μετά το μεσημέρι, θα υπάρξει πλήρης αποκλεισμός κυκλοφορίας αλλά και αποστήρωση, όπως λέμε, των δρόμων γύρω από την ΔΕΘ και το Βελίδιο. Για την εφαρμογή των μέτρων τάξης αναμένονται στη Θεσσαλονίκη πάνω από 3.500 αστυνομικοί με δημήρειες να έχουν φτάσει στην πόλη τόσο από την Αθήνα όσο και από τη Βόρεια Ελλάδα. Οι συσκέψεις με τους φορείς και τους υπεύθυνους των διαδηλώσεων έγιναν στις αρχές της εβδομάδας, ενώ είναι καθημερινές και συνεχείς στα υψηλά κλιμάκια της αστυνομίας για το επιχειρησιακό σχέδιο που θα εφαρμοστεί. Drones θα σαρώνουν όλο το κέντρο, δίνοντας απευθείας εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων, ενώ σε επιφυλακή θα βρίσκονται και τα ειδικά οχήματα εκτόξευσης νερού της αστυνομίας. Θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Συμμετέχουν πάνω από 1.000 εκθέτες με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία της πόλης να αγγίζουν το 100%.
0: Ιδιαίτερα αυξημένα λοιπόν είναι τα μέτρα στην Θεσσαλονίκη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη Συρμάτση.
1: Πάντως, η πολιτική αντιπαράθεση έχει ήδη αρχίσει με αφορμή την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο Αλέξης Τσίπρας υποσχέθηκε κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ, μισθολογικές αυξήσεις από 300 έως 500 ευρώ σε εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές, ενώ μίλησε και για μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά προϊόντα και αύξηση του μεταφορικού ισοδύναμου. Ως αντιστάθμισμα, πρότεινε έναν μηχανισμό φορολόγησης που αφορά το 1% των οικονομικά ισχυρότερων Ελλήνων, την αύξηση του φόρου στα μερίσματα και τη φορολόγηση των τραπεζικών κερδών. Ακούμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια έρχεται ο Γιάννης Τσακίρης με ρεπορτάζ.
5: Αυτή η θλιβερή πραγματικότητα όμως έχει απομακρύνει τη χώρα μας από αυτό που ονομάζουμε ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και θαρώ πως αυτή η πραγματικότητα είναι που ορίζει ήδη το δίλημα των επόμενων εκλογών. Και το δίλημα είναι ένα: διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Διαφθορά ή εντιμότητα. Αυτό είναι το δίλημα της επόμενης κάλπης, όποτε και αν αυτή στηθεί. Θεσπίζουμε πατριωτική εισφορά, προσέξτε, για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων. Το 1% των πιο οικονομικά ισχυρών κατέχει δυσανάλογα μεγάλο μέρος του πλούτου της χώρας μας. 1 ευρώ λοιπόν το χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας, σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύσεων πάνω στην ίδια περιουσία. 1% στο ισχυρότερο 1% για το 100% της ελληνικής κοινωνίας.
1: Γιάννη, ο λόγος εσένα για να μας δώσεις το περίγραμμα των μέτρων που έχει ήδη προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις.
6: Ναι, όμως υπάρχει, πρέπει να σου πω, μεγάλη ικανοποίηση και αισιοδοξία στην Αμαλία μετά την χθεσινή παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Όπως έλεγαν στενοί του συνεργάτες, οι εντυπώσεις που άφησε ήταν ιδιαίτερα θετικές, δεδομένου ότι οι προτάσεις του ήταν απόλυτα τεκμηριωμένες και ρεαλιστικές. ρεαλιστικές, χωρίς υπερβολές όπως έλεγαν και παραδοξολογίες, ενώ αφορούν την επόμενη τετραετία. Μάλιστα, σημείωναν χαρακτηριστικά πως ο πρώην πρωθυπουργός με την χθεσινή παρουσία κατέριψε τη λογική του Μαυρογιαλούρου και του Πάρτα όλα που παραδοσιακά επικρατούσε στη ΔΕΔ. Τώρα, ο πρόεδρος της Ελλάδας έκανε άνοιγμα στη μεσαία τάξη, καθώς δεσμεύτηκε για κατάργηση του τέλους επιδεύματος, κατάργηση της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις και μείωση της προκαταβολής φόρου στα νομικά πρόσωπα. Ουσιαστικά είναι ένα συγγνώμη, θα λέγαμε, ένα μέα κούλπα του πρώην πρωθυπουργού για τα όσα πέρασαν οι μικρομεσαίοι και μεσαία τάξη κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης από το ΣΥΡΙΖΑ. Στο οικονομικό τώρα πρόγραμμα του πρώην πρωθυπουργού περιέχονται επίσης, όπως ακούσαμε, η θέσπιση της πατριωτικής φοράς στα υψηλά εισοδήματα, η μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής, κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ το μήνα και, όπως είπες, αυτοί σε καθηγητές, γιατρούς και νοσηλευτές. Πρέπει να σου πω ότι από την πλευρά της αμαλίας τα κότσα ιδιαίτερα στο σημείο ότι, όπως έλεγαν οι ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, δεν ήταν μόνο κοστολογημένη, αλλά περιείχε και μερικές προτάσεις απόλυτα πρωτοποριακές, όπως είναι η μετακίνηση των υπουργείων σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Μίλησε επίσης για φορολογική δικαιοσύνη, τονίζοντας ότι με το πρόγραμμα που έχει εκπονήσει το κόμμα του στοχεύει στο να πληρώνουν λιγότερα όσοι σηκώνουν σήμερα δυσανάλογο βάρος, ενώ με τις προτάσεις που έκανε σε άνοιγμα, όπως είπαμε, στην τελευταία τάξη. Ενώ για την κοστολόγηση που έγινε όλος ο καυγάς, έχει ξεσπάσει ο καυγάς, με αφορμή την κοστολόγηση που έκανε ήδη το Μαξίμου στα 13 δις, τη χαρακτήριζαν αστεία λέγοντας ότι προσθέτουν μήλα με πορτοκάλια στο Μαξίμου. Πάντως πρέπει να σου πω, έχει τη σημασία ότι και αυτό ποιοι έδωσαν το παρόν στο Πόρτο Παλάς. Υπήρχαν αρκετοί πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητοι βουλευτές, αλλά και πρώην στελέχη της Κουμουνδούρου. Ανάμεσά τους, να πούμε ενδεικτικά, ήταν ο Σιμεών Κεδίκογλου και ο Γιώργος Καραμέρος, είναι δύο πρώην βουλευτές οι οποίοι μάλιστα έχουν εγγραφεί στην Ελλάς. Ο Βασίλης Πόκαλης, ο Γιάννης Αρακιώτης, η Κατερίνα Νατοπούλ που και αυτή έχει παραιτηθεί από την έδρα της και ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην, ο Κώστας Ζαχαριάδης.
1: Με το βλέμμα λοιπόν στραμμένο στην επόμενη μέρα η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και με σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση από ό,τι καταλαβαίνουμε, Γιάννη Τσακίρη, αφού μίλησε για 7 χρόνια στα οποία, όπως είπε, είναι αρκετά για να κριθεί ο Πρωθυπουργός. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Άμεση απάντηση στις οικονομικές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πρόσθεσε στο λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια και με όσα εξήγηλε τεινάζει την μπάνκα στον αέρα, είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, Δημήτρη Γκάτσιε.
7: Καλό μεσημέρι λοιπόν και από εμένα, και δεν είναι μόνο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στη μέση της ενημέρωση των δημοσιογράφων από νωρίς το πρωί έχουμε ένα μπαράζ δημόσιων τοποθετήσεων από κυβερνητικά στελέχη που βάλουν εναντίον του τέος πρωθυπουργού, καταλογίσουν στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη και στον Αλέξη Τσίπρα αστάθεια, άκρατη υποστηρολογική αλλά και πλήρη παραβίαση των ευρωπαϊκών κανόνων για το όριο των δαπανών. Είναι χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, πέρα από το γεγονός ότι τοποθετούν τις εξαγγελίες στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, παίρνουν το 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ τη μείωση του ΦΠΑ, το 1,5 δισεκατομμύριο το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, το 1 δισεκατομμύριο για τον διπλασιασμό της έκπτωσης φόρου στις οικογένειες με παιδιά και το 1,5 δισεκατομμύριο σε αιτήσια βάση το στεγαστικό πρόγραμμα που εξήγηλε ο τέος πρωθυπουργός. Ακούσαμε τον Παύλο Μαρινάκη πριν από λίγη ώρα στη διάρκεια της ενημέρωσης των δημοσιογράφων να εγκαλεί τον κύριο Τσίπρα για αναξιοπιστία αλλά και για νέες αυταπάτες που, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, όταν κάποιος έχει περάσει από τη διακυβέρνηση της χώρας, οι αυταπάτες αυτές μετατρέπονται σε απάντες. Σε πλήρωμα δόν εξακολουθητικά από κυβερνητικά στελέχη. Φέρνω παράδειγμα τον Υπουργό Επικρατείας, τον Άκη Σκέτσο, μέσα από ανάτησή του σημείωσε ότι οι εξαγγελίες του κυρίου Τσίπρα, που όπως πολύ ορθά αναφέρατε, η κυβέρνηση της τοποθετεί στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ, ήταν ουσιαστικά ανέξοδες υποσχέσεις, με τον Υπουργό Επικρατείας να στέκεται ιδιαίτερα στον πατριωτικό φόρο που εξήγηλε ο Αλέξης Τσίπρας, από τον οποίο, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, θα προκύψουν έσοδα 145 εκατομμυρίων ευρώ. Μόνο οι αριθμοί δεν βγαίνουν, υπάρχει πρόβλημα σε αυτά που έχει παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας, σημειώνουν χαρακτηριστικά κυβερνητικά στελέχη στη διάρκεια των τελευταίων ωρών.
0: Δημήτρη, βάζεις μια άνω τελεία να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγα λεπτά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
8: Χθες ο κύριος Τσίπρας, σαν να μην πέρασε μία μέρα από το 2012, από το 2014, από το 2023, πολύ περισσότερο όμως από εκείνο το φοβερό πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του 2014, εμφανίστηκε ξανά και σκόρπισε υποσχέσεις στους πολίτες. Μοίρασε λεφτά τα οποία ούτε είπε από πού θα τα βρει, καμία συγκεκριμένη κοστολόγηση δεν εμφάνισε και μπήκαμε στη διαδικασία με τη συνδρομή του οικονομικού επιτελείου να κοστολογήσουμε μόνο τις χθεσινές εξαγγελίες του κ. Τσίπρα, οι οποίες σε ετήσια βάση, δηλαδή κατά το έτος εφαρμογής τους, φτάνουν τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα το πρώτο δεδομένο το οποίο προκύπτει και από τη χθεσινή ομιλία του κ. Τσίπρα είναι ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα για εκείνον και συνεχίζει και μοιράζει ό,τι μπορεί να μοιράσει σε επίπεδο παροχών, χωρίς να τον ενδιαφέρει η στοιχειώδης αξιοπιστία όσων λέει.
0: Δημήτρη, τι λένε τώρα οι πληροφορίες σου για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης? Ποια μέτρα βρίσκονται πάνω στο τραπέζι και ποια έχουν ήδη κλειδώσει? Να περιμένουμε όπως διαρρέεται έντονα και κάποιο μέτρο έκπληξη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
7: Το στοιχείο της έκπληξης πάντα πρέπει να το περιμένουμε στη νέα πρωθυπουργική ομιλία και ιδιαίτερα στο περιβάλλον της Διεθνούς Έκθεσης. Μένει να δούμε ποιο θα είναι αυτό, καθώς κρατείται ως εφτασφράγιστο μυστικό κάποιοι. Κάποια κυβερνητικά στελέχη με τα οποία συνομιλούσαμε δείχνουν προς την κατεύθυνση της περαιτέρω στήριξης του αγροτικού κόσμου. Μένει να φανεί κατά πόσο αυτό θα είναι το μέτρο έκπληξη, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που επισημαίνεται σε συνομιλίες που έχουμε με κυβερνητικούς παράγοντες είναι ότι θα ακούσουμε μία ομιλία από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία θα είναι εστιασμένη κατά κύριο λόγο σε δύο μέτωπα. Το πρώτο μέτωπο θα αφορά τις μόνιμες πανεπάσεις στήριξης που θα ξεκινήσουν να τρέχουν από το 2027. Το δεύτερο μέτωπο θα είναι εστιασμένο στην αποκαλούμενη

0: υπάρχουν πληροφορίες που την ανεβάζουν ακόμα και στο ύψος της εθνικής σύνταξης, δηλαδή κοντά στα 446 ευρώ.
1: Από ό,τι φαίνεται, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη βρίσκεται σε διασταυρούμενα πυρά, καθώς και το ΠΑΣΟΚ αντέδρασε στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Η Χαριλάου Τρικούπη θυμίζει το κυβερνητικό παρελθόν του πρώην Πρωθυπουργού και σχολιάζει δεικτικά τις ανακοινώσεις που έγιναν στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι οι πολίτες δεν ξεχνούν τον νομό Εμπεγμό και την αναξιοπιστία, ενώ εξαπολύει η Μαριτίνα Ζαφυριάδου επίθεση και κατά της κυβέρνησης.
2: Πάρα πολύ σωστά. Καλό μεσημέρι και από μένα. Στην πραγματικότητα, στην Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζουν ότι χθες έκλεισε ένας κύκλος όπου το αφήγημα του κυρίου Τσίπρα περί δυναμικής αντιπολίτευσης κατέρευσε. Λένε ότι ξέρει πολύ καλά ο κόσμος ποιος κάνει αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία και ποιος βάζει ζητήματα που αφορούν τους πολίτες, όπως η ακρίβεια, η ενέργεια, οι συντάξεις, οι εργασιακές σχέσεις και ούτω καθεξής. Ο κύριος Τσίπρας, λένε, μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη βάζουν πολύ χαμηλά τον πύχη για τη χώρα. Από τη μία είναι ο κύριος Μητσοτάκης, ο νυν πρωθυπουργός, που χαρακτηρίζει τον πρώην πρωθυπουργό ως χειρότερό του, και από την άλλη ο κύριος Τσίπρας, που λέει ότι για να διορθώσουμε ένα λάθος πρέπει να πάμε σε ένα παλαιότερο λάθος. Τώρα, ως προς την κριτική επί της ουσίας, όσον είπε χθες ο κύριος Τσίπρας, απαντούν για παράδειγμα, απαντούν σε πάρα πολλά σημεία. Διαλέγω κάποια για να σας πω ότι λέει για παράδειγμα ότι έχει στόχο να ενισχύσει την έλλειψη της κοινωνικής πρόνοιας και αυτό θα το κάνει με μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση. Θα δίνει ένα δις περίπου ευρώ το χρόνο το Αθηναϊκό Ταμείο Σύγκλησης, όπως το λέει το κόμμα του κύριου Τσίπρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, από την ανακατεύθυνση των εσόδων της Golden Visa. Μόνο που, λένε στο ΠΑΣΟΚ, θυμίζουν ότι 1,5 μήνα πριν ο κύριος Τσίπρα, σε άλλη εκδήλωσή του για το στεγαστικό τότε, είχε πει ότι θα καταργήσει τη Golden Visa. Άρα αμέσως υπάρχει ένα δις περίπου το χρόνο κενό, τρύπα δηλαδή, εάν πιστέψουμε την πρώτη εξαγγελία του κύριου Τσίπρα και όχι τη δεύτερη. Εάν πιστέψουμε τη δεύτερη, θα πρέπει να βρει από πού θα αντλήσει αυτό το 1 εκατομμύριο ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, λένε ότι το πρόγραμμα του κύριου Τσίπρα δεν είναι αντιπαραθετικό με αυτό της Νέας Δημοκρατίας. Σίγουρα δεν δημιουργεί συνθήκες ανάταξης για την κοινωνική πλειοψηφία. Αντίθετα, υποστηρίζουν ότι έχει πολλά κομμάτια παρμένα copy-paste από το ΠΑΣΟΚ και άλλα παρμένα από τη Νέα Δημοκρατία. Άρα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να τη χτυπήσει ή και να την καθαιρέσει. Ελισάβετ.
1: Σήμερα όμως είναι η μέρα γιορτής για το ΠΑΣΟΚ, καθώς συμπληρώνονται 52 χρόνια από την ίδρυσή του και δηλώσεις του κόμματος θα πραγματοποιηθούν στην Κρήτη, όπου περιοδεύει ο Νίκος Ανδρουλάκης με βουλευτές και στελέχη του κόμματος. Να ακούσουμε μαζί, Μαριτίνα, το μήνυμα που έστειλε μέσω βίντεο στο TikTok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και μετά θα μας πει αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων.
3: Την επόμενη πολιτική αλλαγή θα την κάνουμε μαζί. Με το ΠΑΣΟΚ και τον Ανδρέα Παπανδρέου, η Ελλάδα έζησε μια μεγάλη αλλαγή. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη. Για να μπορέσει η δική μου γενιά, αλλά πάνω απ' όλα οι νεότερες, να ζήσουν σε μια καλύτερη Ελλάδα. Γι' αυτό η 3η Σεπτέμβρη αφορά και σένα.
1: Καταλαβαίνουμε ότι από χθες είναι πανηγυρικό το κλίμα στη Μεγαλόνησο, Μαριτίνα, από το δείπνο που διοργάνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε βουλευτές και στελέχη του κόμματος.
2: Πάρα πολύ σωστά. Εγώ θα έβαζα και λίγες μέρες παραπάνω, καθώς έχει γίνει μια πράσινη απόβαση στο νησί της Κρήτης από την Δευτέρα κιόλας. Είχαμε εκδηλώσεις, περιοδίες, δείπνα, τηλεφωνήματα, κομβόι από αυτοκίνητα, σημαίες, κόρνες, βίντεο με τις μεγάλες στιγμές του ΠΑΣΟΚ θα έχουμε απόψε. Θα πάω και σε αυτά. Αφήσεις, πολύ μεγάλη κινητοποίηση ακόμη και για το πώς θα δίνεται ο Παλμός απόψε, αναφορές στο χθες και άλλες αναφορές στο αύριο της πατρίδας, πολλά σφίξιματα χεριών. Για σήμερα που προγραμματίζεται η μεγάλη ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στις 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Ελευθερίας στο κέντρο του Ηρακλείου, θα έχουμε εκτός από το βίντεο της αναδρομής μια ομιλία πολιτικο-ιδεολογική από την πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη για να δώσει το στίγμα για το μετά πια, για την επόμενη μέρα και όχι για το παρελθόν του ΠΑΣΟΚ. Θα έχουμε και μια συναυλία στο τέλος της ομιλίας αυτής. Ευελπιστούν στο ΠΑΣΟΚ ότι θα ξαναζήσουμε στιγμές λαοθάλασσας. Βεβαίως τα σημερινά δεδομένα δεν μπορεί κανείς να αντιγράψει αυτές που γίνονταν τη δεκαετία του 80 σε καμία περίπτωση. Ωστόσο, φαίνεται ότι όλα είναι πάρα πολύ έτοιμα και όλα είναι πάρα πολύ καλά προετοιμασμένα. Σε κάθε περίπτωση, ο Νίκος Ανδρουλάκης απόψε θα δώσει απαντήσεις για τα προβλήματα, για τα πραγματικά προβλήματα των πραγματικών πολιτών, όπως συνηθίζουν να λένε στο ΠΑΣΟΚ, με ένα βασικό μήνυμα που πάει και κάθεται πάνω στο κίνημα, αυτό που επέλεξε ο Ανδρέας Παπανδρέου όταν ξεκινούσε το ΠΑΣΟΚ και όχι κόμμα, χαρακτηριστική πια φράση του Ανδρέα Παπανδρέου. Σήμερα λοιπόν το κίνημα θα γίνει ένα ξεκίνημα για τη νίκη, τουλάχιστον με αυτό το λογοπαίγνιο θα πάνε στη σημερινή εκδήλωση στις 7.30 το απόγευμα. Από το Ιράκ.

0: Ηράκλειο από την Κρήτη που υπήρξε διαχρονικά και θέλουν να ξαναγίνει προπύργιο του ΠΑΣΟΚ. Ελισάβετ.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Φωτιά στις τσέπες των καταναλωτών βάζουν οι διεθνείς τιμές του μαύρου χρυσού που συνεχίζουν την ανωδική πορεία. Το Brent ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι. Σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο πουλούνται στη χώρα μας η μεζίνη και το πετρέλαιο. Οι καταναλωτές Δημήτρη Χριστούλια καλούνται μεταξύ άλλων για μία ακόμα φορά να πληρώσουν το μάρμαρο των πολεμικών συγκρούσεων και το τίμημα είναι ιδιαίτερα βαρύ.
2: Με την αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή, Βασίλη, να συνεχίζεται και τη μέσο πετρέλαιο Brent πίσω το αέριο. Καταγράφουν νέα άνοδο τις τελευταίες ημέρες. Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο Brent έχει ξεπεράσει τα 96 δολάρια το βαρέλι και συγκεκριμένα βρίσκεται σε 96,6 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 1%. Να σας θυμίσω ότι όταν ξεκίνησαν οι εισπραξίες στη Μέση Ανατολή στο τέλος του Φεβρουαρίου, η τιμή του Brent ήταν στα 71 δολάρια το βαρέλι, με την άνοδο πλέον, Βασίλη, να φτάνει περίπου στο 35% σε όλο αυτό το διάστημα. Άνοδο φυσικά που έχει άμεση επιπτώσει στην τιμή τόσο της αμμόνιδης βενζίνης όσο και του πετρελαίου κίνησης, κάρτιμα τα οποία πουλούνται εδώ και αρκετές εβδομάδες πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο και συγκεκριμένα η μέση τιμή της αμμόνιδης βενζίνης σήμερα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία βρίσκεται στα 2,5 λεπτά, παρόλο που έχει επιδότηση 10 λεπτά στην αμμόνιδη βενζίνη, υπάρχει αυτή η επιδότηση, ενώ το πετρέλαιο κίνηση πωλείται προς 2 ευρώ και 2 λεπτά το λίτρο και να θυμίσω ότι στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση φτάνει τα 15 λεπτά. Ειδικά όμως για το πετρέλαιο κίνησης επιβαρύνει σημαντικά τις μετακινήσεις των πολιτών. Αυτό είναι το πρώτο που το γνωρίζουμε όλοι. Και δεύτερον είναι ότι ανεβάζει αρκετά το μεταφορικό κόστος των επιχειρήσεων με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες, να υπάρχει σοβαρή ανησυχία.
1: Σοβαρή κραδασμή σε όλη την οικονομική αλυσίδα.
2: Ακριβώς για άνοδο των τιμών σε βασικά αγαθά. Μέχρι στιγμής δεν έχει φανεί τουλάχιστον κάτι στα τρόφιμα, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι κάτι το οποίο ανησυχεί η αγορά. Το υψηλό ενεργειακό κόστος γενικότερα είναι ένα θέμα που ανησυχεί τις επιχειρήσεις. Την ίδια στιγμή, εκτός από το πετρέλαιο, σε ανωδική τροχιά βρίσκεται.
1: Και το φυσικό αέριο.
2: Πολύ σωστά, Βασίλη, και το φυσικό αέριο σήμερα ξεπερνάει τα 72 ευρώ τη θερμική μεγάλη.

0: Ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία και στις αλυτρωτικές κορώνες του Ερντοάν που απείλησε εκ νέου τη χώρα μας έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Η Ελλάδα στέκεται πάντοτε στο πλευρό του διεθνούς δικαίου. Δεν υπάρχει πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, τόνισε χαρακτηριστικά Βαγγέλη Αρετέο, ενημερώνοντας τους Ευρωπαίους ομολόγους του στο άτυπο Συμβούλιο της Ιρλανδίας.
1: Ακριβώς, Βασίλη, και σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι Ευρωπαίοι ομόλογοι του Γιώργου Γεραπετρίτη εξέφρασαν την υποστήριξή τους στην Ελλάδα και στις θέσεις των Αθηνών απέναντι στην Τουρκία. Ο ίδιος ο Υπουργός, όπως είπες και εσύ, καθίσε ξεκάθαρο ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί οποιαδήποτε υποχώρηση και ουσιαστικά αυτή η δήλωση είναι μια απάντηση της Αθήνας στην νέα πρόσφατη παρέμβαση Ερντοάν, ο οποίος επανέφερε με έντονο τρόπο το ζήτημα της αποστατικοποίησης των ελληνικών νησιών και μάλιστα απείλησε ουσιαστικά την Ελλάδα λέγοντας ότι βρίσκεται σε λαθασμένο δρόμο και κάλεσε την Αθήνα να σταματήσει τον εξοπλισμό των νησιών. Αυτή η παρέμβαση Ερντοάν αποκτά, Βασίλη, πρόσθετο βάρος λόγω της χρονικής συγκυρίας, καθώς έγινε μια μέρα μετά τη συμφωνία Ελλάδα-Ισραήλ για την περίφημη ασπίδα του Αχιλέα, κάτι που έχει δημιουργήσει μεγάλη νευρικότητα και εκνευρισμό στην Άγκυρα. Αυτό πρέπει επίσης να σημειώσουμε.

0: ανάμνηση ότι ο Άστον αναγνωρίζει τη μοναδική ιστορική σημασία της Μονής, την οποία χαρακτήρισε ως το αρχαιότερο μοναστήρι στον κόσμο που λειτουργεί αδιάλειπτα και επιδιώκει την προστασία της. Η αμερικανική τοποθέτηση έρχεται ενώ παραμένει ανοιχτό το ζήτημα του νομικού και ιδιοκτησιακού καθεστώς εκτάσεων και ακινήτων που συνδέονται με τη Μονή μετά την δικαστική απόφαση που εκδόθηκε στην Αίγυπτο στις 28 Μαΐου του 2025. Προσωπικό ενδιαφέρον να πούμε για το θέμα είχε εκφράσει και ο Ντόναλντ Τραμπ, τον Ιούλιο ανώτερο σύμβουλός του για αραβικές και αφρικανικές υποθέσεις, ο Μασάντ Μπούλος, συναντήθηκε στο Κάιρο με τον Αρχιεπίσκοπο Σινά Σιμεών και μετέφερε το ενδιαφέρον του Αμερικανού Προέδρου για την διατήρηση του ιστορικού status quo. Οι διαπραγματεύσεις φέρονται πλέον να βρίσκονται κοντά σε τελική συμφωνία. Η υποσυζήτηση λύση προβλέπει τη διατήρηση της θρησκευτικής χρήσης των ιστορικών ακινήτων υπό την συναϊτική αδελφότητα με συγκεκριμένους περιορισμούς ως προς την ιδιοκτησία, τη μεταβίβαση και την αλλίωσή τους.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Μεγαλώνει η λίστα των θυμάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Άλλοι 5 ασθενείς έχασαν τη ζωή τους την τελευταία εβδομάδα. Καταγράφηκαν 58 νέα κρούσματα.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιοφωνό.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
6: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
9: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
11: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
12: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: 39 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Συνεχίζεται η μεγάλη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου. 58 νέα κρούσματα κατέγραψε ο ΕΟΔΗ την τελευταία εβδομάδα, ενώ στη λίστα των θανάτων προσθέθηκαν ακόμη 5 ονόματα. Ψεκασμοί αρχίζουν σήμερα στο Παλαιό Φάληρο, όπου εντοπίστηκε κρούσμα. 32 ασθενείς νοσηλεύονται Μιλία Σταθάκου σε μονάδες εντατικής θεραπείας.
1: Έτσι ακριβώς, Βασίλη, εξακολουθεί με ιδιαίτερη ένταση η κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, με την Αττική να παραμένει στο επίκεντρο. Την τελευταία εβδομάδα εντοπίστηκαν κρούσματα σε 12 ακόμα δήμους, ενώ καταγράφησαν 58 νέα περιστατικά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στο 290. Παράλληλα, 5 ακόμα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, με το συνολικό αριθμό των θυμάτων να φτάνει πλέον τους 24. Οι ασθενείς που κατέληξαν ήταν κυρίως ηλικιωμένοι, ηλικίας από 66 έως 92 ετών. Πάνω από τα μισά περιστατικά έχουν καταγραφεί στην Αττική. Να πούμε ότι την μεγαλύτερη επιβάρυνση εμφανίζει η Ανατολική Αττική με 86 κρούσματα, ενώ ακολουθούν τα βόρεια προάστια της Αθήνας με 49. Συνολικά 24 δήμοι στις δύο αυτές περιοχές βρίσκονται σε αυξημένη επιτήρηση. Πρέπει να τονίσουμε ότι οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η κυκλοφορία του ιού θα συνεχίσει και το Σεπτέμβριο και τονίζουν τη σημασία των μέτρων ατομικής προστασίας. Θυμίζουμε, χρησιμοποιούμε έντομα αποφυτικά στο σώμα και στο χώρο, είτε σαν ανεμιστήρες ή κλιματισμό. Πολύ σημαντικό να μην αφήνουμε στάσιμα νερά σε γλάστρες, πιατάκια, αυλές, βεράντες και κήπους. Και βέβαια, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από ηλικιωμένους, άτομα με χρόνια νοσήματα και ανοσοκαταστολή, καθώς αυτά έχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν σοβαρή νόσο.
2: Αλλάζουν τα δεδομένα στη διαχείριση του αυθόδου πυρετού στη Λέσβο. Με κυβερνητική τροπολογία εμπλέκονται πλέον και οι ένοπλες δυνάμεις, αναλαμβάνοντας τον επιχειρησιακό συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων για την αντιμετώπιση της κρίσης. Η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση τόσο των κτηνοτρόφων όσο και των κτηνιάτρων του δημοσίου. Όπως φαίνεται, Κωνσταντίνα Χελιδόνη, οι προσπάθειες για έλεγχο της ζωνόσου δεν έχουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα.
3: Ακριβώς, και πρόκειται για μια πρωτόγνωρη κίνηση, Ελισάβετ, έτσι. Σε κατάσταση λοιπόν συναγερμού παραμένει Λέσβος, καθώς ο αυτόδης πυρετός εξακολουθεί να πλήττει την κτηνοτροφία του νησιού παρά τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόζονται τους τελευταίους μήνες. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περίπου 81.000 ζώα έχουν οδηγηθεί μέχρι σήμερα σε θανάτωση, προκαλώντας σοβαρό πλήγμα στην τοπική παραγωγή και φέρνοντας πολλούς κτηνοτρόφους στα όρια της οικονομικής επιβίωσης. Μπροστά λοιπόν στη συνεχιζόμενη εξάπλωση της νόσου, η κυβέρνηση προχωρά σε αλλαγή του μοντέλου διαχείρισης. Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναλαμβάνει τον επιχειρησιακό συντονισμό των ενεργειών στο πεδίο, ενώ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διατηρεί τη στρατηγική και επιστημονική ευθύνη. Στις πληττόμενες περιοχές θα ορίζεται αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων, ο οποίος θα συντονίζει τις κτηνιατρικές, λιμενικές, τελωνιακές και υπόλοιπες εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Τώρα, παράλληλα, προβλέπεται έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ προς την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την αντιμετώπιση της κρίσης. Να διευκρινίσουμε ωστόσο ότι τα χρήματα αυτά δεν αποτελούν απευθείας αποζημίωση προς τους κτηνοτρόφους. Τώρα, στο νησί επικρατούν έντονη ανησυχία και αγανάκτηση. Οι κτηνοτρόφοι ζητούν σαφές σχέδια για την επόμενη μέρα, ταχύτερη καταβολή των αποζημιώσεων, δωρεάν μέσα βιοασφάλειας και ουσιαστική οικονομική στήριξη για την επανεκκίνηση των μονάδων τους. Ζητούν επίσης ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών και πλήρη ενημέρωση από την πολιτική ηγεσία, καθώς θεωρούν ότι οι καθυστερήσεις και οι ελλείψεις συνέβαλαν στη διόγκωση της κρίσης. Παράλληλα όμως θέτουν πλέον επιτακτικά και το ζήτημα του εμβολιασμού. Πάντως ο αρμόδιος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θανάσης Καβαδάς, ο οποίος παρουσίασε από το βήμα της Βουλής το νέο μοντέλο επιχειρησιακού συντονισμού για την αντιμετώπιση του αυτόδους πυρετού, ξεκαθάρισε ότι τον πρώτο λόγο για το ενδεχόμενο εμβολιασμό έχουν οι επιστήμονες. Να σημειώσουμε ότι μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί περίπου 7,3 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη όσων έχουν πληγεί από την επιζωοτία.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα.
0: Συνεχίζονται οι μαζικές διαδηλώσεις στην Ισπανία με αιχμή την έκρηξη της μεταναστευτικής ροής στο τελευταίο διάστημα. Στο επίκεντρο της κριτικής έχουν μπει οι χειρισμοί της κυβέρνησης Σάντζες. Ο Υπουργός Εδαφικής Πολιτικής της χώρας, Τζένι Κρυθαρά, κάνει λόγο για διαμαρτυρίες με πολιτικά κίνητρα.
4: Οι κάτοικοι στη Θέουτα, Βασίλη, από την πλευρά τους απευθύνουν έκκληση για ηρεμία, καθώς βλέπουν πως έχουν προγραμματιστεί εκατοντάδες διαδηλώσεις σε εθνικό επίπεδο κατά των μεταναστών στον Ισπανικό φύλακα. Οι αρχές της Θέουτα υπολογίζουν πως περισσότεροι από 10.000 μετανάστες, μεταξύ των οποίων και συνόδευτα παιδιά, παραμένουν εγκαταλελειμμένα σε αυτοσχέδιους καταβλισμούς ή διασκορπισμένοι σε δρόμους και παραλίες του φύλακα. Οι ομάδες κατοίκων, όπως καταγγείλει η κυβέρνηση, υποκινούνται από κόμματα, οργανώνουν σχεδόν καθημερινά διαδηλώσεις για μαρτυρίες, ζητώντας να απελαθούν οι μετανάστες στις χώρες καταγωγής τους ή να αναδιανομηθούν σε περιοχές της Ισπανίας. Στην Ομοσπονδία Δήμων και Κοινοτήτων, μάλιστα, επικρατεί το αντιπολιτευόμενο Λαϊκό Κόμμα. Από την πλευρά του, ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες δήλωσε πως είναι παράλογο να πιστεύει κανείς πως η κυβέρνησή του γνώριζε τι επρόκειτο να συμβεί στη Θέουτα και δεν έκανε τίποτα. Μάλιστα, υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν πως το Μαρόκο βρισκόταν πίσω από αυτή τη μαζική διέλευση και ότι υπήρχε στενός συντονισμός μεταξύ των δύο χωρών.
0: Τζένι, προκαλεί εντύπωση τώρα η φράση του Βλαντιμίρ Πούτιν ότι υπάρχει πιθανότητα ειρήνευσης με την Ουκρανία.
4: Ο Ρώσος Πρόεδρος βλέπει μια ευκαιρία για συμφωνία ειρήνης προκειμένου να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ωστόσο, επανέλαβε ότι οι ουκρανικές προειδοποιήσεις σχετικά με κινδύνους για τα αεροπλάνα στο ρωσικό εναέριο χώρο ισοδυναμούν με κρατική τρομοκρατία. Παρ' όλα αυτά, επεσήμανε ότι ορισμένες χώρες, ανάμεσά τους οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα, είναι έτοιμες να υποστηρίξουν μια ειρηνική διευθέτηση.
0: Και είχαμε και τα πρώτα αντίπεινα που ανακοίνωσε η Μόσχα προς τη Γερμανία, η οποία κατηγορεί ευθέως τη Ρωσία για υβριδικό πόλεμο.
4: Συγκεκριμένα, η Ρωσία ανακοίνωσε το προσεχές κλείσιμο του Ινστιτούτου Γκέτε στο εδαφός της, σε αντίπεινα για ένα παρόμοιο μέτρο που έλαβε η Γερμανία εις βάρος ενός ρωσικού πολιτιστικού κέντρου στο Βερολίνο, του ρωσικού σπιτιού. Η ρωσική διπλωματία απέρριψε ως ανυπόστατες τις γερμανικές αιτιάσεις, κάνοντας λόγο για προβοκάτσια της κυβέρνησης του Φρίντιχ Μέρτς με στόχο την ολοκληρωτική υπονόμωση των διμερών σχέσεων. Και επιπλέον εξετάζει και το κλείσιμο του γερμανικού προξενείου στην Αγία Πετρούπολη, απόφαση η οποία αναμένεται τις επόμενες ημέρες.
2: Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, περισσότεροι από 14.000 πολίτες απέκτησαν κατοικία μέσω του προγράμματος Σπίτι μου 2, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 31 Αυγούστου, βάσει των στοιχείων που έδωσαν στη δημοσιότητα τα Υπουργεία Οικονομίας και Κοινωνικής Συνοχής. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, λοιπόν, φαίνεται ότι 2 στους 3 ωφελούμενους έχουν ετήσιο εισόδημα έως 24.000 ευρώ, ενώ η μέση ηλικία τους είναι τα 38 έτη. Η Μέρη Παπακοσταντίνου έχει περισσότερα στοιχεία στη διάθεσή της.
1: Τελευταία μέρα του Αυγούστου, Ελισάβετ, το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 ολοκληρώθηκε επιτυχώς, έχοντας εγκρίνει συνολικά πάνω από 15.000 χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια, συνολικής αξίας 1.820.000 ευρώ, που οδηγεί στην υπογραφή 14.000 και πλέον οριστικών συμβάσεων για την απόκτηση πρώτης κατοικίας. Βλέπουμε ότι για να λυθεί το θέμα της στεγαστικής κρίσης στην Ελλάδα χρειάζονται μέτρα και όχι ημίμετρα. Η αυξημένη ζήτηση για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 απέδειξε ότι η στοχευμένη κρατική παρέμβαση μπορεί να προσφέρει πραγματική ανάσα σε χιλιάδες εγκλωβισμένους νέους. Ποιο είναι το θετικό αποτύπωμα που άφησε πίσω του το πρόγραμμα? Τα νούμερα αυτά, οι 14.000 οριστικές δανειακές συμβάσεις και το πράσινο φως για 15.000 και πλέον χαμηλότοκα δάνεια συνολικής αξίας 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, δείχνουν τη δίψα της αγοράς για προσιτή στέγαση. Αυτό που αξίζει να τονίσουμε είναι ότι η απορρόφηση των πόρων, η οποία έφτασε το 94,5% του προϋπολογισμού, μας έδειξε ότι το μέσο δάνειο διαμορφώθηκε στις 120.400 ευρώ και η δημόσια στήριξη ξεπέρασε τα 943 εκατομμύρια ευρώ. Οι συνολικές αγορές ακινήτων ξεπέρασαν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, με τη μέση εμπορική αξία να διαμορφώνεται, όπως είπαμε, στα 152.000 ευρώ για μέσο εμβαδών 88,5 τετραγωνικά μέτρα. Το πρόγραμμα επίσης πέτυχε τον κοινωνικό του σκοπό, στήριξε νέους και ζευγάρια 25 έως 50 ετών και βοήθησε την οικοκυριά με χαμηλότοκα και μεσαία εισοδήματα. Ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο, Ελισάβετ, είναι το γεγονός ότι το 37% των δανείων δόθηκε στην ελληνική περιφέρεια και συγκεκριμένα κατευθύνθηκε εκτός Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, με ισχυρή συμμετοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης, της Θεσσαλίας και της Δυτικής Ελλάδας. Έτσι, έχουμε ενίσχυση της περιφερειακής διάστασης της στεγαστικής πολιτικής της κυβέρνησης. Η επιτυχία, βέβαια, βασίστηκε και πέραξε το οικονομικό μοντέλο με 50% του δανείου άτοκο μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και το υπόλοιπο 50% από εμπορικές δάνειο από εμπορικές τράπεζες. Οι Τρίτεκνοι και Πολύτεκνοι είχαν την πλήρη επιδότηση επιτοκίου. Μάλιστα, και το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική της κυβέρνησης για αντιμετώπιση του στεγαστικού, με δράσεις που περιμένουμε να δούμε ώστε να καλυφθεί το ποσό των 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση. Και να πούμε όμως ότι υπάρχει άλλη όψη νομίσματος, μιλώντας με τους ανθρώπους της θεματαγοράς. Η μαζική ζωή αγοραστών πίεσε αυξητικά τις τιμές των ακινήτων. Έτσι, τα διαθέσιμα παλιά διαμερίσματα, που πριν δεν τους δίναν πολύ σημασία, ακρίβηναν απότομα, μάλιστα, τις περιοχές υψηλής ζήτησης. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι το Σπίτι μου 2, το οποίο διαχειρίστηκε και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τα Υπουργεία, αποτέλεσε το μεγαλύτερο πρόγραμμα στεγαστικής πίστης για την απόκτηση προσιτής πρώτης κατοικίας.
2: Και περιμένουμε να δούμε κάποιες άλλες δράσεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ευχαριστούμε πολύ, Μέρη.
0: Επεκτείνεται και τον Οκτώβριο η τουριστική σεζόν. Αεροπορικά στοιχεία δείχνουν αυξημένες κρατήσεις και τον επόμενο μήνα. Η ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας, ο τουρισμός, καταρρύπτει, Γρηγόρη Διβάνη, το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.
5: Ναι, αυτό που βλέπουμε να αλλάζει είναι το ημερολόγιο των διακοπών. Μπορεί ο Ιούλιος και Αύγουστος να πρωταγωνιστούν στο ελληνικό καλοκαίρι, όμως μεγαλώνει σταθερά μια τουριστική ζώνη τόσο τον Απρίλιο και Μάιο, όσο και τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Ειδικά για τον Οκτώβριο, ελληνικές και ξένες αεροπορικές εταιρείες έχουν αυξήσει κατά 600.000 τις θέσεις σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρσι. Τη μεγαλύτερη δυναμική καταγράφουν η Αθήνα, το Ηράκλειο και η Ρόδος, ενώ εντυπωσιακή άνοδο παρουσιάζει το περιφερειακό αεροδρόμιο Καλαμάτας. Πίσω από τη μεταβολή αυτή βρίσκονται παράγοντες όπως οι χαμηλότερες τιμές εκτός της αιχμής της τουριστικής σεζόν, ο λιγότερος συνωστισμός, οι περισσότερες αεροπορικές συνδέσεις αλλά και οι αλλαγές στις ταξιδιωτικές συνήθειες, καθώς τα τελευταία χρόνια στην εξίσωση έχουν προσθεθεί η κλιματική κρίση και οι ακραίες θερμοκρασίες. Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τουρισμού, το 75% των Ευρωπαίων ταξιδιωτών δηλώνει ότι οι μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες από τους καύσωνες και τις πυρκαγιές έως τις έντονες βροχοπτώσεις και την έλλειψη χιονιού έχουν επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύουν. Πολλοί είναι αυτοί που επιλέγουν συνειδητά να ταξιδέψουν φθινόπωρο ή άνοιξη, με ισχυρή προτίμηση στη Νότια Ευρώπη και συνολικά τη λεκάνη της Μεσογείου, αποφεύγοντας έτσι τα πιεστικά φαινόμενα υπερτουρισμού του καλοκαιριού. Βέβαια, λόγω της έντονης ζήτησης αυξάνονται πλέον αισθητά οι τιμές στα ξενοδοχειακά καταλήμματα, τα οποία συνήθως τον Οκτώβριο προσέφεραν ιδιαίτερα ελκυστικά τιμολόγια και πλήθος προσφορών. Σύμφωνα με τα ευρήματα Διεθνούς Έρευνας Γραφείων και Συμβούλων Τουρισμού, στα καταλήμματα πολυτελείας των ελληνικών νησιών το φθινόπωρο, η μέση ημερήσια τιμή δωματίου είναι υπερδιπλάσια σε σύγκριση με το 2019. Σε ό,τι αφορά τέλος τις βασικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών σε απόλυτους αριθμούς, προηγούνται η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Ιταλία.
6: Αθλητικά.
2: Δημήτρη Σταυραγκάκη στην αθλητική μας ενημέρωση και να αρχίσουμε, Δημήτρη, από τις πολλές και σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις που έχουν γίνει στο ποδόσφαιρο τις τελευταίες ημέρες.
7: Την απόκτηση του Τζαμαϊκανού διεθνούς εξτρέμ Λίον Μπέιλι, που αγωνίζονταν δανεικό στη Ρώμα από την Άστον Βίλα, ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας, υπέγραψε. Στους ερυθρόλευκους και ο Αργεντινός επιθετικός του Όφι Ντιάγκο Νους, ο οποίος συμφώνησε χθες, όπως και η ομάδα του Ηρακλείου, για να μετακινηθεί στον Πειραιά, όμως η παρουσία του θα ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου 2027 και μέχρι τότε θα αγωνίζεται στον Όφι. Στον Παναθηναϊκό επέστρεψε μετά από 1,5 χρόνο ο Αζεντίν Ουναΐ, που έπαιζε στην Ισπανική Τσιρόνα. Ο Μαροκινός διεθνής μέσος, με παρουσία στο τελευταίο Μουντιάλ, υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2030. Έγινε η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία των Πρασίνων. Η Τσιρόνα πήρε 14 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ουναΐ θα λαμβάνει ετησίως 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Στην ΑΕΚ επέστρεψε ο Πορτογάλος μέσω επιθετικό Ζωάο Μάριο, που έπαιζε στην Μπεσίκτας. Είχε σημαντική συμβολή στην κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις πρώτες του δηλώσεις.
8: Νιώθω
7: καταπληκτικά. Είναι σαν να επιστρέφω σπίτι μου, εκεί που ένιωθα πραγματικά πολύ καλά την περασμένη σεζόν. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι ξανά εδώ. Αυτός ο σύλλογος, αυτή η ομάδα έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στην καριέρα μου. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος. Θέλω να γίνουμε ξανά πρωταθλητές με την ΑΕΚ. Θεωρώ ότι κάναμε καταπληκτική δουλειά την περασμένη σεζόν. Οπότε πιστεύω ότι ο βασικός στόχος της ομάδας θα πρέπει να είναι να κατακτήσει ξανά το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Επίσης, ελπίζω να κάνουμε και μια πολύ καλή πορεία στο Champions League, γιατί είναι σημαντικό για την εικόνα του συλλόγου και πιστεύω ότι έχουμε την ιδανική ομάδα για να το πετύχουμε.
2: Δημήτρη, έχουν γίνει γνωστές και οι ευρωπαϊκές λίστες των ομάδων.
7: Η Ζωάο Μάριο, Βιτάλης και Λυκογιάννης είναι στη λίστα της ΑΕΚ για τη League Phase του Champions League, εκτός Γεωργίεφ, Κολοσκάμης και ο Κουτέσα που αποχώρησε και θα μετακινηθεί στην ελβετική Σερβέτ. Στον Ολυμπιακό, όλα τα νέα αποκτήματα του καλοκαιριού είναι διαθέσιμα για, για τα μάτς της League Phase του Europa League. Εκτός έμειναν Πόποβιτς, Γκαρσία, Σιπιόνι, Ρόκα, Γιάρετσουκ και Κλέιτον. Στον Όφι, 25 ποδοσφαιριστές είναι στη λίστα. Μέσα είναι και ο Νους, που θα είπαμε, όπως είπαμε, θα είναι μέχρι τον Ιανουάριο στο Όφι και μετά θα μετακινηθεί στον Ολυμπιακό. Στον Παναθηναϊκό, ενώπιον των αγώνων του Conference League, στη λίστα είναι ο Ουναΐ, που αποκτήθηκε χθες το βράδυ, και ο Κρίστιεσεν και ο Λούζα, νέα αποκτήματα της ομάδας, εκτός Τσιριβέγια, Τσέριν, Τούμπα και Τσάβες. Ισόπαλος 0-0 ο ΠΑΟΚ με τον Όφι χθες το βράδυ στην Τούμπα για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Είχε καλές στιγμές ο ΠΑΟΚ, όμως και πάλι ήταν εξαιρετικός ο τερματοφύλακας του Όφι Νίκος Χριστογιώργος. Πλήγμα για τον ΠΑΟΚ που είχε παράπονα από τη διαιτησία, η κόκκινη που είδε ο Τέιλορ και θα απουσιάσει από το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Με 4-0 ο Ολυμπιακός κέρδισε στη Λάρισα την ΑΕΛ. 2-0 η ΑΕΚ νίκησε στη Χρυσούπολη τον τοπικό Νέστο. 1-0 ατρόμητος στις Σέρες τον Πανσεραϊκό. Μαρκό και Φυσιά ήρθαν ισόπαλοι 2-2. Στις 9 απόψε ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΑΚΑ την νίκη Βόλου. Στους 32 του USA Open προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς 3-1 σετ, απέκλεισε τον νοτιοαφρικανό Λάιν Χάρις σε έναν αγώνα που κράτησε 3 ώρες και 28 λεπτά. Επόμενος αντίπαλος στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης, ο Τσέχος Γύρι Λεχτέτσκα, νούμερο 19 στην παγκόσμια κατάταξη. Απόψε στις 10 αγωνίζεται η Μαρία Σάκαρη, δεύτερο παιχνίδι της με την Ουκρανή Γιούλια Σταραντούπτσεβα στον δεύτερο αγώνα της για το Αμερικανικό Open. Κλείνοντας, η εθνική ομάδα βόλεϊ έχασε από την πανίσχυρη Σερβία στον προημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Σαφώς είναι τεράστια επιτυχία για την ελληνική ομάδα ότι έφτασε στις 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.
0: Ο καιρός. Φθινοπορεινή παρένθεση με βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πιθανότητα βροχόπτωσης και στην Αττική, Τάσο Αρνία, και καλό μεσημέρι.
9: Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα, καλό μεσημέρι Βασίλη. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα για κάποιες βροχές, κυρίως στα δυτικά τμήματα της Αττικής, στον Πατέρα, στα Γεράνια, εκεί ίσως. Όμως αυτή τη στιγμή βρέχει στην Πελοπόννησο, στην Αρκαδία, βρέχει στην Αυπακτία, βρέχει και στην Ήπειρο. Πάντως οι βροχές εχθές ήταν έντονες κυρίως στη Θεσσαλονίκη, που δημιούργησαν και κάποια τοπικά προβλήματα. Πάντως αύριο περιμένουμε σχετική βελτίωση του καιρού από τα δυτικά και τα βόρεια, με λίγες νεφώσεις που στα ανατολικά και βόρεια επιρωτικά πάλι θα πυκνώσουν και σταδιακά αυτές οι πυκνές νεφώσεις θα επεκταθούν στα υπόλοιπα επιρωτικά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα βουνά οι καταιγίδες της κεντρικής Ανατολικής Μακεδονίας, της κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου. Μέχρι το απόγευμα, βελτίωση του καιρού περιμένουμε από το βράδυ. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν με πιθανότητα για κάποιες τοπικές βροχές πάλι, μικρή πιθανότητα, κάτω του 30%. Οι βοριάδες θα φτάσουν στα πελάγητα 6 με 7, Μποφόρ, κυρίως στο Αιγαίο, στο Ιόνιο μέχρι 3-4. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34-36 βαθμούς Κελσίου στα υπηρωτικά, στα νησιά τους 32 με 34. Στην Αττική, όπως είπαμε, η πιθανότητα για κάποιες βροχές. Οι βοριάδες δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 5 με 6 μποφόρ στον Εβοϊκό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Και σε Θεσσαλονίκη περιμένουμε συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές και μπόρες μικρότερης διάρκειας. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 3 με 4 μποφόρ στο θερμαϊκό και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο.
2: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
10: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κεφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο Τσαρδιτού και στις Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλής της Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας. Απροσπέλαστες παραμένουν οι Σταδίου και Πανεπιστημίου στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος της Πανόρμου. Πυκνίνει η ροή στις δύο κατευθύνσεις στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος Αργυρούπολης και του Ελληνικού. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, από Ελληνικό μέχρι παραλία Καλαμακίου και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
0: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά με τον Παναγιώτη Βολάνιο, τους ήχους ρύθμιζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Κατερίνα Βουτσά. Διαβάζουμε στο real.gr, νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, στο αυτόφορο 43χρονος για επεισόδιο στα κρατητήρια, αύριο στον ανακριτή οι κατηγορούμενοι.
2: Και στο enikos.gr, Πρέβεζα, στο νοσοκομείο με εισαγγελική εντολή, 3 ανήλικα παιδιά ήταν παραμελημένα και υποσιτισμένα.
6: Real FM.
11: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
12: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
11: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
12: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
11: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
12: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε την
13: μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
14: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
15: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
16: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
17: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία.
18: Η ώρα είναι 3.
19: Λατό FM στους 103,3.
20: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
21: Αφιέρωμα Bon Jovi.

0: το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Έλα ρε Πάνο, Πάνο στην ώρα, ήρθες, μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε Πάνο, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνο, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
4: Το έχεις.
2: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις Πάνο. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
5: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
6: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
7: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
2: Μάμα μία!
1: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
3: Λατό FM. Στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841 027 001.
3: Και τώρα. Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.fosichos.gr. Τηλέφωνο 28410 24395. Φως και ήχος, 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε πάντα δίπλα σας.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
8: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής. Το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην Κρητική Μέλισσα, στα Κάτω Κατσίκια, η Κατερίνα Μαρκαντονάκη οργανώνει με πολύ μεράκι και αγάπη ένα δωρεάν διήμερο φεστιβάλ με κατασκευές, υφαντική, ζωγραφική, μελισσοκομεία, κυπουρική, παρασκευή ψωμιού, τυριού, από το πρωί μέχρι το βράδυ, με πλούσια δώρα για όλους. Μια μοναδική εμπειρία για να μάθουμε να ζούμε με τέχνη. Δωρεάν! Καλέστε 69 37 69 88 80. Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής.
2: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
3: Αφιέρωμα Bon Jovi.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω καλές διαφημίσεις, καλά flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πείσες.
4: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Βγήκες βόλτα! Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες!
7: Μάμα μία!
6: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
1: Λατό FM, στους 103,3.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28 410 25 718 και 27 562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε.

0: Plateau FM.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.

Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Πέμπτη σήμερα, 3 του Σεπτέμβρη, σημαδιακή ημέρα. Τι ωραία χρόνια μας έδωσε αυτός ο άνθρωπος. Τι ωραία χρόνια. Για το Λουίζο μου μιλάω, το Μάνο. Με εκείνο το τραγούδι, πώς το λέγανε, 3 του Σεπτέμβρη να περνάς, κάπως έτσι. Η εβδομάδα πλησιάζει στο τέλος της, αλλά δεν έχει τελειώσει ακόμη. Γι' αυτό δεν χαλαρώνουμε τελείως. Απλώς αρχίζουμε σιγά σιγά και με πρόγραμμα. Η Πέμπτη είναι μια μικρή Παρασκευή. Το σώμα μπορεί να βρίσκεται στη δουλειά, το μυαλό όμως έχει ήδη φύγει για το Σαββατοκύριακο και η υπομονή μας βρίσκεται κάπου στη μέση, χωρίς σήμα και χωρίς καμία διάθεση να επιστρέψει. Η Παρασκευή πάντως είναι τόσο κοντά που σχεδόν ακούμε τα βήματά της. Αν η εβδομάδα ήταν αγώνας δρόμου, σήμερα θα μπαίναμε στην τελική ευθεία με λίγη δύναμη, αρκετό καφέ και την αξιοπρέπειά μας σε κάπου δύσκολη κατάσταση. Η εβδομάδα μπορεί να μας ταλαιπώρησε, αλλά δεν ξέρει με ποιους έμπλεξε. Και ό,τι δεν κάναμε μέχρι τώρα, μπορούμε πλέον με καθαρή συνείδηση να το μεταφέρουμε για τη Δευτέρα. Όχι από τεβελιά, παιδιά, όχι, όχι. Σωστή διαχείριση χρόνου το λέμε. Άλλωστε, οι εκκρεμότητες έχουν πάντα άλλη άποψη. Εμείς λέμε ότι η εβδομάδα τελειώνει και εκείνες επιμένουν ότι τώρα αρχίζουν. Γι' αυτό σήμερα ας δώσουμε λίγο χώρο και σε όλα εκείνα τα μικρά πράγματα που κάνουν τη ζωή μας λίγο πιο όμορφη. Ένα καλό καφέ, ένα ποτό σε ένα όμορφο μέρος, λίγη ησυχία, μια απογευματινή βόλτα, ένα αγαπημένο τραγούδι στο αυτοκίνητο ακριβώς τη στιγμή που το χρειαζόμαστε. Γιατί τελικά η πολυτέλεια δεν είναι πάντα κάτι ακριβό. Μπορεί να είναι 10 λεπτά ησυχίας χωρίς να σε ζητάει κανείς. Βέβαια, αν έχετε παιδιά, δουλειές, τηλέφωνο και οικογένεια, αυτά τα 10 λεπτά θεωρούνται πλέον θαύμα. Ας το πάρουμε αλλιώς. Ας μιλήσουμε και για τις μικρές πράξεις καλοσύνης που μπορούν να αλλάξουν τη μέρα μας. Ένα χαμόγελο σε έναν άγνωστο, ένα μήνυμα που ήρθε την κατάλληλη στιγμή, ένας άνθρωπος που μας άκουσε πραγματικά, μια καλή κουβέντα τη στιγμή που την χρειαζόμασταν. Γιατί μερικές φορές δεν χρειάζεται κάποιος να σου αλλάξει ολόκληρη τη ζωή, αρκεί να σου αλλάξει τη μέρα. Και αυτό μπορεί να είναι αρκετό για να συνεχίσεις λίγο πιο ήρεμα, λίγο πιο ανάλαφρα. Γι' αυτό η σημερινή μας αποστολή είναι απλή. Να βγει η Πέμπτη με χαμόγελο, με όμορφη μουσική και αν γίνεται χωρίς να τσακωθούμε με κανέναν. Μπορείτε? Αν δεν μπορείτε, να λύσετε σήμερα όλα τα προβλήματα, αφήστε κάτι για αύριο. Μην κακομαθαίνουν κιόλας. Γιατί κάποιες Πέμπτες χρειάζονται λίγη βοήθεια για να μοιάσουν με Παρασκευή. Εδώ είμαστε εμείς, θα τη δώσουμε. Πάμε στο καλεντάρι, σήμερα διανύουμε τη 246η ημέρα του χρόνου, αποδεικνύοντας περίτρανα ότι οι δείκτες του ρολογιού δεν περιμένουν κανένα μας.
Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Μας απομένουν ακριβώς 119 μέρες για να αποχαιρετήσουμε τη χρονιά. Οπότε βάλτε στόχους και χτυπήστε την κατάλληλη στιγμή. Ανατολή του ηλίου είχαμε, μάλλον το πρώτο φως έσκασε το πρωί στις 6:55, υπενθυμίζοντας σε όλους ότι κάθε αυγή είναι μια νέα ευκαιρία να τα ανατρέψει όλα. Ο ήλιος παραδίδει τα όπλα στις 7:48 το απόγευμα, την ώρα ακριβώς που οι κανόνες της ημέρας σβήνουν και αρχίζει η μαγεία της νύχτας. Στο εορτολόγιο σήμερα γιορτάζουν ο Άνθιμος και η Φίβη, οπότε χρόνια πολλά σε όσους έχουν τη τιμητική τους. Με υγεία, χαρά, ευτυχία, τα καλύτερα εύχομαι παιδιά. Άνθιμε, χρόνια πολλά. Ο καιρός τώρα στο Ηράκλειο, έχουμε έθριο καιρό και σήμερα, καλοκαιρινό. Η θερμοκρασία έφτασε περίπου στους 30 βαθμούς. Αυτή την ώρα βρίσκεται κοντά στους 28. Μέχρι τις 8 το βράδυ θα υποχωρήσει κοντά στους 26. Οι άνεμοι πνέουν κυρίως από βόρειες και βόρειο-δυτικές διευθύνσεις.

ζέστη παραμένει αισθητή. Γι' αυτό πίνουμε αρκετό νερό, είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Δεν πετάμε αναμένα τσιγάρα, δεν δημιουργούμε σπινθήρες κοντά σε ξερά χόρτα και αφήνουμε ελεύθερη την πρόσβαση στα πυροσβεστικά οχήματα. Το ημερολόγιο μπορεί να γράφει Σεπτέμβριος, ο κίνδυνος όμως δεν κοιτάζει ημερολόγια. Τα είπαμε. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο, παίζει εδώ πίσω από το μικρόφωνο, είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103,3 για όλο τον νομό Λασιθίου. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και εκεί και όσο για τους φίλους μας, για την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούσετε live μέσα από το site μας www.musikokanali.gr με λατινικούς χαρακτήρες ή μέσα από οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα. Για τις επόμενες δύο ώρες μέχρι τις 8 μένουμε μαζί με επιλεγμένα τραγούδια, όμορφες ιστορίες, χιούμορ, επικοινωνία και όλα όσα μπορούν να κάνουν αυτό το απόγευμα λίγο καλύτερο. Καλή Πέμπτη σε όλους, με υπομονή, καλή διάθεση και την Παρασκευή να φαίνεται πλέον καθαρά στον ορίζοντα.

Λοιπόν, τελευταία ευκαιρία για σήμερα για τα εισιτήρια για το Τεχνόπολις και Βιτσέντζος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλίτσα της. Με ποιο τρόπο γίνονται δικά σας? Με ένα τηλέφωνο στο 2810 360 260. Ξαναλέω, 2810 360 260. Οι προσκλήσεις και τα εισιτήρια είναι μόνο για σήμερα και είναι η τελευταία μέρα, τώρα από την επόμενη εβδομάδα πάλι. Οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι ή ποιες θα είναι οι τυχεροί.

από το Harry Styles πάμε να πεταχτούμε μέχρι το Παρίσι για ένα καφέ. Γιατί έρχονται οι Vanotech και το Παρί Καφέ. Εκεί όπου ο καφές μπορεί να είναι μικρός, η τιμή του όμως είναι μεγάλη. Και όλοι κοιτάζουν το δρόμο σαν να περιμένουν να περάσει μπροστά τους η ζωή σε ασπρόμαυρη ταινία.

μουσικό κανάλι ακούτε στους 105,1 η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης, καθημερινά μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη, στην καθημερινότητά μας γενικά. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Λικαρνασσό οδό Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Μαζί μας όμως είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

0: FM στους 103,3.
1: Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής. Το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην Κρητική Μέλισσα, στα Κάτω Κατσίκια, η Κατερίνα Μαρκαντονάκη οργανώνει με πολύ μεράκι και αγάπη ένα δωρεάν διήμερο φεστιβάλ με κατασκευές, υφαντική, ζωγραφική, μελισσοκομεία, κυπουρική, παρασκευή ψωμιού, τυριού, από το πρωί μέχρι το βράδυ, με πλούσια δώρα για όλους. Μια μοναδική εμπειρία για να μάθουμε να ζούμε με τέχνη. Δωρεάν! Καλέστε 69 37 69 88 80. Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγης.

μετά το μικρό διάλειμμα για να πάρουμε φόρα, επιστρέψαμε. Κράτα τη συχνότητα σταθερή, τα καλύτερα έρχονται τώρα. Μουσικό κανάλι ακούτε στους 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Μαζί μας παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λατσιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Την καλησπέρα μας και σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Η ώρα είναι 6:36. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Ο Δήμος Κυβωτίδης πίσω από το μικρόφωνο. Και κάπου εδώ αφήνουμε για λίγο το ρυθμό να αναπνεύσει, γιατί υπάρχουν τραγούδια που τα ακούς και υπάρχουν τραγούδια που μοιάζουν να έρχονται από πολύ μακριά. Από το Texas Sun περνάμε στους Texas και από τον ήλιο στη συζήτηση. The Conversation. Μόνο που εδώ που τα λέμε, μερικές από τις μεγαλύτερες συζητήσεις της ζωής μας είναι εκείνες που δεν έγιναν ποτέ. Τα είπαμε όλα τέλεια μέσα στο μυαλό μας, βγάλαμε τα επιχειρήματά μας, κάναμε και πρόβα, και όταν έφτασε η ώρα βγήκε ένα μεγαλοπρεπές. Άσε, δεν πειράζει. Στέφανε, κάπως έτσι, ε.

καλοκαίρι μπορεί να πέρασε, το σινεμά όμως ποτέ. Δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλίτσα της. Πώς γίνονται δικά σας? Ένα τηλέφωνο στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι ή ποιες θα είναι οι τυχεροί για αυτό.

Σταματήστε να κάνετε overthinking για πράγματα που δεν αλλάζουν. Δυναμώστε την ένταση στα ηχεία, είναι πολύ πιο φθηνό από το να τρέχετε σε ψυχολόγους. Όσοι είστε ακόμα κολλημένοι στο τιμόνι στη Παραλιακή, 62 Μαρτύρων, Γιώφυρο, μην αγώνεστε. Τουλάχιστον έχετε την καλύτερη μουσική παρέα στο δεξί ηχείο. Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, όρεξη να έχετε, γιατί οι δρόμοι, για να το πούμε έτσι απλά, είναι πολύ και ανοιχτοί. Είτε θέλετε να μοιραστείτε τι συναισθήματα σας έχει βγάλει αυτό το κομμάτι, είτε θέλετε να μας στείλετε την καλησπέρα σας, Facebook μας βρίσκεται στη σελίδα του σταθμού, μουσικό κανάλι 105,1, αλλά και στο προσωπικό μου προφίλ Δήμος Κιβωτίδης, και τα δύο γραμμένα με λατινικούς χαρακτήρες. Τώρα για τους λάτρεις της κλασικής ζωντανής επαφής, η γραμμή μας είναι ανοιχτή, 2810-360-260. Εδώ είμαστε, απαντάμε σε όλους, δίνουμε τα εισιτηριάκια μας, κάνουμε και τους ψυχολόγους, παιδιά. Όλα εμείς πια.

Μουσικό κανάλι ακούτε στους 105,1. Η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης. Καθημερινά μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας και σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρνασό Ηρακλείου, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Μαζί μας όμως είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου. Με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
4: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
5: Μάμα μία!
4: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Delizio. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
6: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
7: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
6: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πει.

0: στους 103,3.
1: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα. Ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
3: Το έχεις.
2: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
0: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410 21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410 21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβγάνης.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλυσης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλυσης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
9: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.φωσήχος.gr. Τηλέφωνο 28410 24395. Φως και ήχος, 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε πάντα δίπλα σας.
8: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.

0: ήξερες με στην καρδιά εγώ πως νιώθω τώρα.
1: Αν ήξερες με στην καρδιά εγώ πως νιώθω τώρα.
0: Κοπελιά μου, μοιάζω μ' αδύναμο, δε δωρώ σε μια

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
2: Μάμα μία!
1: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
3: Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής. Το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου, στην Κρητική Μέλισσα, στα Κάτω Κατσίκια, η Κατερίνα Μαρκαντονάκη οργανώνει με πολύ μεράκι και αγάπη ένα δωρεάν διήμερο φεστιβάλ με κατασκευές, υφαντική, ζωγραφική, μελισσοκομεία, κυπουρική, παρασκευή ψωμιού, τυριού, από το πρωί μέχρι το βράδυ, με πλούσια δώρα για όλους. Μια μοναδική εμπειρία για να μάθουμε να ζούμε με τέχνη. Δωρεάν. Καλέστε 69 37 69 88 80. Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής.
4: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Και τώρα.
5: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
6: αυτή τη στιγμή.

0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι πάει να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
1: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
0: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
2: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.
5: Χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.

0: Το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
0: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001. Λατό FM, στους 103,3.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Είναι ενημερωτικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική προ...
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας τι είναι.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: Λατό FM στους 103,3. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
2: Μάμα μία!
1: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
3: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
4: Αφιέρωμα Bon Jovi.

0: το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Λατό FM στους 103,3.

0: 11.
1: Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής. Το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην Κρητική Μέλισσα, στα Κάτω Κατσίκια, η Κατερίνα Μαρκαντονάκη οργανώνει με πολύ μεράκι και αγάπη ένα δωρεάν διήμερο φεστιβάλ με κατασκευές, υφαντική, ζωγραφική, μελισσοκομεία, κυπουρική, παρασκευή ψωμιού, τυριού, από το πρωί μέχρι το βράδυ, με πλούσια δώρα για όλους. Μια μοναδική εμπειρία για να μάθουμε να ζούμε με τέχνη. Δωρεάν! Καλέστε 69 37 69 88 80. Φεστιβάλ Η Τέχνη της Ζωής.

εσύ παράχος το, αντές παράχος το. Και στη ψυχή, και στη ψυχή παράχος το.

κι αστροπελέκη και στην ψυχή παράκοστο. Φωτιά!

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άνοιξε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
2: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
2: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
3: ΣΥΚΑ Θερμοκούτ!
0: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
4: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
6: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές. Με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Λατό FM στους 103,3.

ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Λατό FM στους 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.